Προσθέστε παντού, από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Μέγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, κοιτάξτε γύρω μου. Πού είμαι? Θα μπορούσα να είμαι στην Ολλανδία, π.χ. Αλλά είμαι. Τι, όχι? Δεν θες Ολλανδία? Δεν θες. Θα μπορούσα να είμαι όμως πού? Στα Γιάννενα. Και είμαι γύρω στα 30 λεπτά από τα Γιάννενα στην περιοχή Βουτσαράς, στο χωριό Βουτσαράς, 300 μέτρα υψόμετρο. Φανταστείτε ότι εδώ είναι πιο χαμηλό το υψόμετρο από ό,τι στα Γιάννενα. Θα πάμε με την Οίκο Δέσποινα, Οίκο Δέσποινα, με Ι, λοιπόν, και με τα παιδιά, δραστηριότητες αναψυχής, κάτι που πρέπει να εισαγάγουν όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους. Τι άλλο, πάμε να το βιώσουμε.
1: Θα κάνουμε βαρελάκια. Άμα θέλουμε να κάνουμε και λίγα βαρελάκια, καθώς κατεβαίνουμε προσεκτικά, μπορούμε. Ένα μικρό πράγμα θέλω να πω μόνο. Στο δάσος είμαστε φιλοξενούμενοι, έτσι. Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: Πριν όμως ετοιμαστούμε, Κατερίνα, πρέπει να μάθουμε τα ονόματά μας.
3: Πρέπει να θυμηθούμε λίγο τα ονόματα και να μάθουμε τους καινούργιους μας φίλους.
1: Οπωσδήποτε.
3: Να μάθουμε τους καινούργιους φίλους. Λοιπόν, εδώ τι έχω στα χέρια μου? Ένα
2: κουκουνάρι.
3: Στο κουκουνάρι, λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα απλό κουκουνάρι. Είναι ένα κουκουνάρι το οποίο μιλάει και λέει ονόματα και πράγματα που μας αρέσουν το δάσος. Το ξέρετε αυτό?
4: Το όνομά μου είναι Φωτεινή και στο δάσος μου αρέσει να ψάχνω για βατραχάκια, γιατί οι ονοματάδες υπάρχουν και βατραχάκια.
3: Το θυμάστε τις βατραχάκια? Ναι!
2: Έχει ονομάδες, βαταλούδες.
5: Με λένε Εμέλεια και μου αρέσει.
3: Μήπως να κάνεις κατασκευές?
5: Ναι.
3: Νομίζω αυτό.
4: Με υλικά που μαζεύουμε από το δάσος.

0: Δέσποινά μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Είσαι πολύ καλά, σίγουρα, έτσι.
1: Πολύ ωραία, ναι, ναι.
0: Γιατί είσαι καλά, γιατί είσαι μέσα στη φύση, γιατί είσαι με τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί μάλλον κάνεις αυτό που ονειρεύτηκες.
1: Βέβαια.
0: Οίκο Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα λογοπαίγνιο, ναι. Έξυπνο, είναι και το οίκο.
1: Ναι.
0: Έτσι, σωστά.
1: Ναι.
0: Και τι ακριβώς κάνετε, έτσι όσο θες, περιληπτικά, όπως εσύ θα μας τα πεις.
1: Ξεκινάμε. Είναι δραστηριότητες στη φύση στην Ήπεθρο. Θα βγούμε έξω κάθε φορά. Έχει να κάνει με τα παιδιά και τους ενήλικες.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινάμε με μια απλή ψυχαγωγία, αλλά μέσα έχουμε κομμάτια εκπαίδευσης. Προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά τις λειτουργίες της φύσης. Προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να διασκεδάζουν στη φύση χωρίς να βλέπουν τάμπλετ, χωρίς να κάθονται στην τηλεόραση, να ενεργοποιηθούν, να τρέξουν με ηρεμία.
0: Και τι διακρίνεις, για πες μου λίγο την αλήθεια. Διακρίνεις διαφορές.
1: Ναι.
0: Καταρχάς
1: να πω ότι όσο τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο μονοπάτι,
0: ναι,
1: αρχίζουν και ηρεμούν. Δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα παιδί ή γονέας πρόβλημα μέσα στο μονοπάτι με την έννοια ότι να είναι αναστατωμένο, να φωνάζει.
0: Να υπάρχει νευρικότητα.
1: Όχι, ναι, δεν υπάρχει. Μετά από 10 λεπτά όλα αρχίζουν και πέφτουν. Όλα αρχίζουν και παρατηρούν και όλοι οι γονείς μου λένε: καλά, θα πάρεις τόσα παιδιά να πας στο δάσος. Λέω: μα στο δάσος είναι το πιο εύκολο, λέω. Mm-hmm. Είναι ο τόπος που θα έπρεπε να είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε κάνουμε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μαθαίνουμε από το κομμάτι το πώς αναπτύσσεται οικοσυστήματα. Μαθαίνουμε για την αειφορία.
2: Εάν πάμε και πλησιάσουμε τα κλαδάκια, σε κάποια από αυτά θα δούμε ότι έχουν ήδη αρχίσει να μπουμπουκιάζουν.
3: Όταν ερχόμασταν, είδαμε μια
2: αμυγδαλιά.
3: Ναι.
2: Πολύ σωστά. Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι αμυγδαλιές.

0: Ρίξτε.
1: Να τον απλώσουμε.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, Εμέλεια, Αθηνά, Εμέλεια, Θεοφάνη, Ιωάννη, από πού ήρθατε?
2: Ιωάννη, Εμέλεια.
1: Από πού, από ποια περιοχή ήρθατε?
3: Από τα
1: Γιάννενα. Από τα Γιάννενα, πάρα πολύ ωραία. Πού είναι τα Γιάννενα?
3: Εδώ.
1: Εμείς που έχουμε έρθει τώρα?
4: Είμαστε ανάμεσα στο έψιλον και στο σίγμα περίπου.
5: Μήπως θυμάστε το σίγμα ποιο?
4: Το σίγμα.
5: Τι είναι?
4: Έψιλον και σίγμα.
5: Πες το.
3: Νότος.
4: Νότος.
5: Και το έψιλον μήπως θυμάστε?
3: Βορρά.
5: Ανατολή ή Δύση είναι το έψιλον?
3: Ανατολή.
5: Ανατολή.
6: Πικνίκ κάνετε?
1: Εννοείται.
6: Αλήθεια.
1: Το πίκνικ είναι το αγαπημένο μας. Γιατί άμα δεν φάμε στο τέλος της διαδρομής.
6: Κοίτα τη σούκο. Wow. Σούκο ένα καινούριο προϊόν που θα στο κάνω και δωράκι.
1: Καλά,
6: λοιπόν, εδώ
1: τέλειο.
6: Ουμάμι.
1: Ναι.
6: Κοίταξε να δεις τι ωραία πράγματα. Ανοίγουμε. Θα με βοηθήσεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
6: Λοιπόν, ανοίγουμε.
1: Τέλειο.
6: Για βγάλε.
1: Α, καλά. Αυτό θα ενθουσιάσει όλα τα παιδιά.
6: Άνοιξε
1: το. Δεν το συζητάω.
6: Εδώ. Το βάζουμε.
1: Ωραίο.
6: Ναι, βέβαια. Μέχρι τις όψεις έχει.
1: Chopstick.
6: Κάτι. Τρόσκινε.
1: Τα ξέρουμε. Γιατί μαγείρεμα στη φύση κάνουμε.
6: Το τσιμπάμε
1: με
6: εδώ.
1: Αγάπη πάντα.
6: Ναι, άνοιξε το βλέπει.
1: Ναι.
6: Ναι. Έχει ένα, δύο.
1: Mm-hmm.
6: Μπαίνει και στα φούρνο μικροκυμάτων. Εγώ είμαι κατά βέβαια για φούρνου μικροκυμάτων. Τώρα στην πολύ χειρότερη.
1: Είδα κάποιε ναι. φορέ.
6: Άνοιξε το. Να δούμε πώ ανοίγει εύκολα. Από εδώ, περίμενα. Δώσουμε ένα. Δεν πειράζει. Τόσο απλά. Βάζεις εδώ, κουμπώνεις, βάζεις και το δεύτερο και για τα παιδιά, για το σχολείο, οτιδήποτε. Εδώ έχουμε τα πάντα.
1: Και είναι αυτό, κρατάει όλη τη θερμοκρασία, έτσι.
6: Και κρατάει και τη θερμοκρασία. Το βάζουμε, το κλείνουμε εδώ, κοιτάξτε, και έχει και... Θα το πάρεις αυτό, το έχεις να μην θυμάσαι.
1: Ευχαριστώ. Εννοείται, θα το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ στις δράσεις μας.
6: Ναι, ρε,
1: να σε βοηθήσω να βάλεις το κρεμαστράκι.
6: Ναι.
1: Ορίστε.
6: Άσε που μπορείς να βγεις να το πάρεις και να το παίξεις ότι είναι και τσαντούλα. Λοιπόν, κράτησε το.
1: Τέλεια.
6: Το φτιάχνουμε, το φέρνουμε εκεί που θέλουμε.
1: Το βάλω λοιπόν, στα μέτρα μου και φύγαμε.
6: Νομίζω είναι και ωραίο το χρώμα, έτσι σου ταιριάζει.
1: Μου πάει.
6: Τέλεια. Φύγαμε.
1: Πάμε.
6: Δεν θες να πούμε τίποτα άλλο. Θα τα πούμε
1: στον δρόμο. Δρόμο.
6: Έλα, φυλάκια. Bye. Πρέπει να ψήσουμε πρώτα την ντομάτα εδώ στο μπαρμπεκιού. Να την κόψω όμως για να την βοηθήσω. Στα 4 και μετά θα την πιέσουμε με ένα πιρούνι για να πάρουμε πολτόψη της ντομάτας και να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Για το αρωματικό γιαούρτι, γιαούρτι φυσικά και αποξηραμένο βασιλικό, λίγο μηλόξιδο, πιπέρι και αλάτι και λίγο ελαιόλαδο, σταγόνες. Ανακατεύουμε και ψυγείο στην άκρη, τέλος πάντων. Περάσουμε λίγο και τις καπνιστές μπριζόλες με θυμαρίσιο μέλι. Μια συσκευασία έχει γύρω στις 4. Αυτές θέλουν απλά ζέσταμα.

0: Αυτές θα τις κάνω σαν γύρω τώρα, θα τις φιλοκόψω. Κρέας καθαρό, ε! Και κεθυμαρίσιο μέλι, κριτικό. Μέσα στις ψημένες ντομάτες, θυμάρι, όπως είναι ζεστή η ντομάτα. Αφήνουμε και λίγη φλούδα για να πάρουμε λίγο το καμένο. Βαλσαμικό, λίγο αλάτι και πολτοποιούμε. Δεν βάζω ελαιόλαδο, δεν θέλω άλλη παρουσία. Έχω την γεύση της μπριζόλας μου. Αν έχει καμιά φλούδα, την κάνουμε στην άκρη και αφήνουμε να κρυώσει λίγο για να στήσουμε το σάντουιτς. Αρωματικό γιαούρτι. Γύρο πανσέτας. Ακι. Σάλτσα ψητή ντομάτας. Τι σας φτιάχνουμε. Τι φτιάχνουμε εδώ στο πασμαγείριο μας.
1: Και τώρα τι κάνουμε. Ροκάρουμε.
0: Τρως και ανοιχτό αυτό το παγιό. Τρως και ανοιχτό.

Το ένα το σαντουιτσάκι δεν άντεξα, το έφαγα. Το άλλο τι, μου περίσσεψε. Κοιτάξτε τι σας έχω εδώ, το μαγικό βαλιτσάκι ουμάμι. Θα το βρείτε στο βραχνός.gr. Ανοίγουμε. Εδώ τώρα για την πλάτη. Βγάζουμε. Μπαίνει και στα μικροκύματα μέχρι κάπου 40 δευτερόλεπτα. Ξεκουμπώνουμε. Ανοίγουμε. Έχει μέχρι και chopsticks. Πλαστικά. Και έχει δύο. Απασφαλίζω. Ανοίγω. Το βλέπετε. Το κόβω. Θα δώσετε τα παιδιά σας στο σχολείο. Καπακώνω και ξαναβάζω πίσω. Το ανοίγω όμως για να δείτε πόσο υπέροχο είναι, πρακτικό και βολικό.

0: Για πες μου, πώς ξεκίνησες με το Mountain Bike και τι είναι ακριβώς? Τι είναι ακριβώς, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ή κάποιος το έχει απλοποιήσει μέσα του, ξέρω εγώ.
1: Με το Mountain Bike ξεκίνησα εδώ και 30 χρόνια.
0: Πόσο, 10 ξεκίνησες?
1: Ναι, φαίνομαι λίγο μικρός, αλλά τέλος πάντων είμαι μεγάλος. Και ήταν κάτι που μου άρεσε άμεσα, καριέρα. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά το Mountain Bike, διότι προσφέρει τη φύση. Ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, είναι extreme διότι έχει εντάσεις, έχει αδρεναλίνη, είναι πολύ ωραίο. Με αποτέλεσμα αυτό, μετά από κάποια χρόνια, να ασχοληθώ και πιο επαγγελματικά και να γίνω πιστεπημένος οδηγός ορεινής ποδηλασίας. Που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασχοληθώ και να φέρνω κόσμο στα βουνά.
0: Ξεκινώντας από πού, τα Γιάννενα, ας πούμε?
1: Όχι, αυτό συνήθως τους φέρνουμε με κάποιο άλλο μέσο εδώ πέρα και έχουμε έτοιμες τις...
0: αφετηρία κάπου.
1: Ναι, και ξεκινάμε και τους κάνουμε κάποιες πολύ ωραίες κυκλικές διαδρομές, όπως είναι αυτές εδώ πέρα στο Βουτσαρά που τις έχει φτιάξει ο Νίκος ο Νικολάου.
0: Εδώ αυτό είναι προσβάσιμο, ας πούμε, εύκολο προσβάσιμο για εσάς.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολη διαδρομή, αυτό θέλω να πω.
1: Είναι τεχνική, δεν είναι ούτε πολύ δύσκολη, αλλά ούτε και πολύ εύκολη.
0: Μέτρια.
1: Είναι μέτριο, μια μέτρια δυσκολία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τους αρχάριους δεν θα τους φέρουμε εδώ, θα τους πάμε σε κάτι πιο εύκολο.
0: Πιο flat.
1: Έχει περιοχή από όλα τα επίπεδα. Γιατί ο Νίκος εδώ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ο Νίκος ο Νικολάου, μαζί με τον Γιώργο Τωράδο. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά στα μονοπάτια, το έχουν προωθήσει πάρα πολύ ωραία. Και το θεωρώ από τα top σημεία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την εμπειρία μου, στην Ελλάδα, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της ομορφιάς, για να έρθεις και για ποδήλατο και για άλλες δραστηριότητες.
2: Εγώ δραστηριοποιούμαι στην προπονητική τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είμαι επιστοποιημένος από κρατικό φορέα. Έχω κάνει τη δική μου ομάδα, λέγεται 470 Ace.
0: Το βλέπουμε εξάλλου στην πιστοπλουζάκι.
2: Ναι, το λέω ότι εδώ.
0: Ναι.
2: Προπονώ κυρίως ενήλικες, να ο καθένας να κάνει το στόχο του. Άλλος θέλει να τερματίσει έναν αγώνα, άλλος θέλει κάποια επίδοση, άλλος θέλει μια καλή σωματική σύσταση. Οπότε ο καθένας έχει τους δικούς του στόχους και εγώ βοηθάω

0: τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και μεμονωμένα σε πλάνο προπονητικό στις ανάγκες του.
1: Τα τελευταία πόσα χρόνια μου είπες?
0: Τέσσερα.
1: Τέσσερα χρόνια. Τέσσερα. Και είσαι σύν ή πλην?
0: Είμαι σύν, αφού ξεκίνησα από το μηδέν.
1: Ναι, όχι, ξέρεις, θέλω να σου πω ότι κάθε χρόνο βλέπεις ότι αυξάνεται αυτό.
0: Ναι, ναι, όπως βλέπετε και εσείς.
1: Δεν είναι σταθερό.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Σταθερό. Δεν είναι σταθερό. Ναι. Τους άλλους το μαζικό κίνημα
1: υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον.

0: Βασίλη, όπως βλέπεις, ολοκληρώσαμε μια δράση. Πολύ χαρούμενοι όλοι, ευχάριστα.
1: Πεινασμένοι.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάω. Τρέχουν όλοι να φύγουν για φαγητό. Ήταν μια δράση που ήταν γεμάτη. Με την πεζοπορία μας.
1: Πόσα άτομα είναι σήμερα συνολικά?
0: Σήμερα
1: πάνω από 20.
0: Πάνω από 20, ναι. Μαμάδες με μάρσιπο. Με παιδιά από 3 χρονών και πάνω. Μέχρι και τα πολύ πολύ πολύ μεγάλα μας παιδιά.
1: Ναι, αλλά κάνεις και άλλα πράγματα. Τα οποία
0: κάνουμε, κυνήγι θησαυρού στη φύση. Κάνουμε προσανατολισμό, re-entering που λέμε, που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Και κάνουμε την ανάγνωση του χάρτη και της πηξίδας και θεματικές πεζοπορίες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.

0: Δημοτικό σχολείο Βουτσαρά. Ακριβώς δίπλα τον νηπιαγωγείο. 12 οι μαθητές πλέον, κτισμένο το 1960 και το αξιοσημείωτο, ο δάσκαλος έρχεται από τα Ιωάννινα ή αλλιώς Γιάννενα, με το ποδήλατο παρακαλώ. Story, φιλοσοφία ολόκληρη. Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου και πάμε τώρα εδώ στο πηγάδι. Εδώ τι, ουσιαστικά η κεντρική πλατεία του χωριού είναι και ένα εγκατελειμμένο παντοπολείο μπακαλό. Πώς να το πούμε τώρα παλιά, πώς το λέγανε, παντοπολείο τα λέγανε. Μπακαλοταβέρνα. Είμαστε στο Βουτσαρά, είμαστε έξω από μια στάνη. Θα δούμε όλη τη διαδικασία, έτσι υποθέτω, στη στάνη του Γιάννη που κάνει και ρήμα. Και θα πάρουμε και αυγουλάκια να πάμε να κάνουμε μια συνταγούλα έτσι εδώ τοπική. Τι άλλο, θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Όχι, δεν χρειάζεται. Θες εσύ, Τι να πω ρε φίλε, πάμε στη στάνη.
1: Γιάννη, Γιάννη.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, τι να
0: κάνεις. Καλά. Πώς περνάς εδώ, κοιμώσου να σε ξυπνήσαμε.
1: Ού, τι κοιμήθηκα, έτσι ξαπλώνω.
0: Α, έτσι αράζεις το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο σε όλο εδώ το έργο.
1: Σχεδόν.
0: Τι φτιάχνεις ακριβώς εκτός από πρόβατα και τα γύρια, τι έχεις.
1: Ναι, φτάνω, αυτά εκεί περισσεύαν.
0: Έχεις κοτούλες, τι έχεις.
1: Έχω, ναι.
0: Πάμε μέσα.
1: Ναι, πάμε.
0: Άντε, άντε, να μην σε κουράσουμε, λίγο...
1: Πού θέλω να ταΐσω τώρα, να αρμέξω, έχω δουλειές τώρα.
0: Α, έχεις δουλειές.
1: Ναι.
0: Εμείς θα κάνουμε ό,τι και θα δείξουμε ό,τι έχεις όρεξη, ναι. Χωρίς να σε αποσπάσουμε, ναι. Ούτε από τη δουλειά σου, ούτε το έργο σου. Γιατί έργο κάνεις. Πάμε. Κλείστε λίγο. Ακούστε τώρα. Πίσω μου ακριβώς ντάλα ο ήλιος. Είμαστε μέσα στο καταχείμωνο. Είναι μια μέρα πραγματικά εξαιρετική. Ήρθαμε εδώ στο μποστάνι, στον κήπο. Και κόβω ένα μπροκολάκι, αυτό ξέρετε ότι τρώγεται και όπως... Βασικά αυτά όλα είναι καλό ή λιγότερο βράσιμο ή ψιλόκομα μέσα σαλάτες, ανακατεμένοι με λάχανο με τα λοιπά. Τι άλλο έχεις εδώ ρε Γιάννη, πράσα?
2: Μαρούλι.
0: Μαϊντανός, Έλληνο. Το τρώσουμε το μπροκολό. Πολύ καλό. Και το καθαρίζεις αυτό εδώ, αν το καθαρίσεις και το βάζεις αλατάκι και τα λοιπά. Ναι, καλύτερο και από τα γκούρι είναι.
1: Εγώ δεν τρώω.
0: Τι λες, δεν δοκίμασε.
1: Δεν το θέλω.
0: Ναι, Γιάννη. Δοκίμασε.
3: Μέλια, δοκίμασε.
0: Δεν είναι τέλειο, σαν μπουράκι. Εγώ μαζεύω τσουκνίδα. Έτσι τώρα μπορούμε να κάνουμε ροφήματα. Μπορούμε να κάνουμε εδώ, πιάσε μια τσουκνίδα. Λοιπόν, μέσα σαλάτα, βραστή την έχει φάει. Λέει μπαμ μπαμ.
1: Τερμάτισμα.
0: Φάτε και βάλει λεμονάκι από πάνω. Είναι υπέροχε. Τρομερές θεραπευτικές ιδιότητες, αντικαρκινικές κτλ. Είναι το χρήσιμο ζυζάνιο, να το πω έτσι.
1: Δεν είχα εγώ, τελευταία βγήκα.
0: Αυτό τι είναι,

0: Πού είδε?
1: Έχω κανόνι.
0: Έχει κανόνι, γιατί?
1: Για το λύκο, την αλυπού, το γεράκι. Ναι. Να ζημιές.
0: Και.
1: Όσο να είναι,
0: τρομάζουν,
1: κάτι κάνει.
0: Τρομάζουν,
1: όχι συνέχεια, αλλά. Ναι.
0: Σωστό ο Γιάννης. Πάμε θερμοκήπιο! Σιγά μην χωρέσω μέσα στο θερμοκήπιο.
1: Για τη σπίτι.
0: Α, τι έχει φρέσκα κρεμμύδια.
1: Μαντανόζα αυτά.
0: Μαντανό.
1: Μαντανόζα. Είναι για τη σπίτι, μυρωδικά. Τούτα εδώ κάτω. Τούτα εδώ κάτω.
0: Για κόψε μου λίγο.
2: Αυτό είναι ωραίο και σαλάτα.
0: Σαλάτα. Στο μαρούλι μέσα πράσινο.
3: Και άλλο
1: σπανάκι.
0: Δεν μυρίζει τέλεια. Πάμε να πάρουμε τα αυγά και να κάνουμε τη ράβγα.
1: Κωνσταντίνε.
0: Πες μέσα. Πείτε, φέρτε τα αυγά εδώ. Πού δεν χωράω. Δώστε σε μένα να πάω να κάνω μια παραδοσιακή εγώ συνταγή.
2: Ωραία.
0: Θα είσαι να τη φάμε, όχι, ε?
2: Αύριο.
0: Μπορεί και σήμερα. Μπορεί και σε λίγο.
2: Σε λίγο μπορεί, ναι.
0: Τη ράβγα.

0: Αυτό πώς είναι.
1: Όλα.
2: Αυτό.
0: Ναι. Πώς είναι, πόσο ημερών είναι.
2: Να είναι 5-6.
0: 5-6 ημερών.
2: Ναι.
0: Αυτά είναι τι ράτσα είναι.
2: Τσούλο.
0: Τσούλο.
2: Ναι, μικρά αυτιά.
0: Μικρά αυτιά, τσούλο. Και γεννήθηκε σήμερα το μεσημέρι, παρακαλώ.
2: Και πεινάει τώρα, θέλω να το ταΐσω.

Φεύγουμε και από τη Στάνη λίγο πριν πέσει η νύχτα και πάμε στο παλιό σχολείο. Εκεί θα μείνουμε, εκεί θα φάμε αγριογούρουνο. Είναι στο Κρυσοχώρι και είναι 10 με 15 λεπτά από το Βουτσαρά.

για να κάνουμε το απόλυτο super food snack, προσθέτουμε και μέλι, αφού ανακατέψαμε χαροπόμελο και ταχίνι μαζί. Κόβουμε το μήλο στην άκρη, παίρνουμε μία φέτα, δύο φέτες, τρεις φέτες και αφαιρούμε τον πυρήνα.

ειδών παξιμάδια χαροπιού με αμύγδαλο και κράμπερις. Βάζουμε την πάστα πάνω στη μία φέτα μήλου, ρίχνουμε τριμμένο παξιμάδι, συμπληρώνουμε με την υπόλοιπη φέτα μήλου. Μέλι, μπορεί να ρίξετε και κανέλα και επιπλέον χρηματισμένο παξιμάδι.

0: έκλεισε χώρο και υποθέτω ότι εδώ υπήρχαν και θα υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Ξενώνας, ακούστε με καλά, το παλιό σχολείο. Οι έξι αίθουσες, Φανή, οι έξι αίθουσες του χωριού γίναν δωμάτια.
1: Έξι δωμάτια.
0: Οι άνθρωποι εδώ κάνουν ωραία πραγματάκια, έχουν μαγειρέψει και αγριογούρνο, αν δεν κάνω λάθος. Κάτω υπάρχει εστιατόριο, από ό,τι βλέπω, και κάνω μια, αν και είναι νύχτα τώρα πέφτει, φίλε μου, γύρνα, κοίτα πίσω μου, εδώ να σηκωθείς το πρωί να πιεις τον καφέ σου.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, να πιεις, τι να πιεις το πρωί.
1: Τα πάντα, ό,τι θέλεις. Με πλήρες πρωινό.
0: Α,
1: εκτός από καφέ.
0: Χωριάτικο.
1: Χωριάτικο καφέ.
0: Χωριάτικο. Εδώ. Πάμε, εδώ θα ξεκουραστούμε, εδώ θα φάμε, λέω τώρα εγώ, το αγριογούρνο και θα ξυπνήσουμε το πρωί. Κάτι θέλω να κάνω το πρωί εκεί πέρα. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα πιω τον καφέ μου, θα πάρω το πρωινό μου και σας έχω άλλες εκπλήξεις. Πάμε! Πασό, επειδή δεν έχουμε πολύ καυσέτα, πάμε να τα πούμε γρήγορα. Συλλογού θα βγει το, πώς το λέτε, το θυμάστε, το φίλο.
2: Το πουλάκι.
0: Γιατί εδώ μας πάει λίγο. Άμα κοιτάξουμε πίσω τη τσάνταλη, τη ρετσίνα και τα απέλεια και αυτά, πάμε, κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν.
2: Πολύ.
0: Ε?
2: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Εννοώ ότι εδώ είναι...
2: Εδώ πέρα είναι όλα διάφορα διαφορετικά.
0: Είναι όλα διάφορα διαφορετικά.
2: Τι είναι λίγο vintage.
0: Ναι. Και... τέρμα vintage είναι. Τέρμα. Εκεί, αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι, μ' αρέσει αυτό, από άποψη δηλαδή. Δεν μοιάζει τίποτα με τίποτα, όπως βλέπεις.
0: Και δεν είναι τίποτα το ίδιο κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα για να μην μπλήκεις.
2: Ακριβώς. Ποτήρια του καφέ, φλιτζανάκια του καφέ, πιάτα, καρέκλες.
0: Έρχεται κανείς εδώ πώς? Πώς
2: εδώ
0: σε βρίσκει,
2: δηλαδή, με βρίσκουν στο Google, με βρίσκουν στη σελίδα μας, στο Facebook, έχουμε άλλες
0: σελίδες. Παλιό,
2: το παλαιό σχολείο.
0: Το παλαιό σχολείο, στο εκκλησοχώρι.
2: Εκκλησοχώριο ανήκουν Ζήτσας.
0: Ναι, και από κάτω εστιατόριο.
2: Καφέ, φαΐ, τα πάντα όλα.
0: Δεν έχεις μενού εδώ να υποθέσεις τώρα.
2: Όχι. Έχουμε μαγειρευτά, έχουμε ό,τι μου έρχεται εμένα σήμερα, θα το φτιάξουμε.
0: Και πάμε τώρα εδώ, αγριογούρνο, που είναι...
2: Αγριογούρνο της περιοχής.
0: Της περιοχής που λένε όλοι.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά εδώ είναι όντως της
2: περιοχής. Ακριβώς της περιοχής.
0: Και είναι όντως αγριογούρνο.
2: Ναι, τι θα είναι.
0: Να... αυτό τώρα το μαρινάρις, γιατί γίνει... κοιτάξτε, λιώνει. Το μαρινάρις, σε κρασιά και τέτοια.
2: Όχι.
0: Τι.
2: Αυτά είναι μύθος.
0: Α, ναι, το πετάς στη χύτρα.
2: Όχι.
0: Ούτε.
2: Μόνο το ξεματώνεις που λέμε εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή το βάζεις στο νερό. Πολλές φορές.
0: Το αλλάζεις νερά, αλλάζεις νερά.
2: Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Και μετά.
2: Άμα όμως το αλλάξεις και το βάζεις στην κατάψυξη, μετά είναι τέλος. Ωραία.
0: Ναι. Πώς βάζουμε το λαγό με το δέρμα στην κατάψυξη και μετά το. Ε? Κάτι αντίστοιχο. Και αυτά εδώ τα υπέροχα τα γευτεδάκια.
2: Και αυτά είναι μίξη με αγριογούρνο.
0: Φέτα και το πράσινο εδώ, το φετινό το λάδι.
2: Ναι, και η λίγανη πάλι εντοπιότητος.
0: Ναι.
2: Και η ζυμαρόπιτα με τυρί από εδώ πάλι.
0: Αυτή είναι η γρήγορη, τη φτιάχνω
2: ναι,
0: για
2: ναι,
0: να...
2: ναι, πανεύκολη.
0: Ε?
2: Πανεύκολη.
0: Να την πάρω να τη φάνε στα... πού πηγαίνουν, ξέρω εγώ.
2: Τσακμπάμ.
0: Ακόμα και στο σχολείο.
2: Και το μαρούλι δικό μας είναι.
0: Και το μαρούλι δικό σας. Ναι.
1: Γεια σας.
0: Έτσι, αυθόρμητα. Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Θα σας πεις ποτέ άλλο. Γεια σας.
2: Φάτε. Φάτε γιατί θα κρυώσουν.
0: Ε, αυτόν πάλι το φάτε θα κρυώσουν.

0: Ευγένεια, πώς είσαι?
1: Πολύ ωραία.
0: Έφαγες λίγο αγριογούρνο, γιατί και εσύ δεν είσαι τόσο φαν.
1: Δεν είμαι καθόλου φαν των
0: αγριογούρνων. Και εγώ δεν τρελαίνω. Ούτε και σαρκάδι, ούτε και
1: το έφαγα για να μην σας στενοχωρέσω.
0: Ναι. Και εγώ το ίδιο, δεν ξέρω τι λέω. Δηλαδή, αν είχαμε τώρα μανιτάρια.
1: Τώρα δεν το συζητάμε.
0: Πες μου λίγο. Αν είχαμε πέντε ειδών μανιτάρια.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Από
0: και τα είχαμε. Τι ωραία που θα ήταν. Και θα ήμασταν και πιο ανάλαφροι, ρε παιδί μου. Θα πήραμε και το κρασάκι μας.
1: Και θα είχαμε πάρει όλες τις πρωτεΐνες.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς λίπη.
0: Φυτική πρωτεΐνη.
1: Φυτική πρωτεΐνη, χωρίς λίπη, άλυπα και υγιεινά.
0: Να πούμε τώρα ότι αυτό το μικρόβιο με τα μανιτάρια πότε σου μπήκε?
1: Αυτό το μικρόβιο έχει χρόνια που μου έχει μπει. Και στην αρχή δεν ήξερα να βρίσκω μανιτάρια. Έφερα βόλτα στα δάση, ας πούμε, προσπαθώντας να ανιχνεύσω τα πρώτα μανιτάρια.
0: Θέλει προσοχή.
1: Εννοείται, ναι.
0: Θέλει εκπαίδευση. Θέλει
1: εμπειρία.
0: Εμπειρία.
1: Θέλει εξοικείωση. Θέλει να.
0: Γνώση.
1: Θέλει να γνωρίζεις το κάθε είδος σε όλες τις φάσεις και να γνωρίζεις και όλα τα παρόμοια.
0: Μπράβο.
1: Που δεν είναι δόδυμα και μπορεί να είναι και δηλητηριώδη.
0: Ξεκίνησες φέτος για πρώτη φορά ένα φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Το οποίο έγινε πού?
1: Έγινε στα.
0: Που διοργανώθηκε.
1: Έγινε στο Βουτσαρά και στα Κούρεντα. Ήταν διήμερο. Το πρώτο βράδυ είχε μανταρόσωπα. Τη δεύτερη μέρα είχαμε εκδρομή στο δάσος, περιήγη στο δάσος, κουβεντούλα στο δάσος. Αυτό ήταν το πιο ωραίο από όλα, ότι μαζευτήκαμε 150-200 άτομα μέσα στο δάσος και συζητήσαμε για τα μανιτάρια.
0: Ξέχασα να σε ρωτήσω ότι θα γίνει το φεστιβάλ. Θα γίνει το
1: δεύτερο. Εννοείται ότι θα κάνουμε το δεύτερο φεστιβάλ μανιταριών τον Οκτώβριο του 2025.
0: Ωραία. Υγεία και γεύση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είστε? Κι εγώ. Είπα ότι θα πιω καφέ έξω. Παγωμένα είναι όλα κυριολεκτικά, σας στέλνουμε το αυτοκίνητο, τον ήπια, φεύγω και τι παίρνω μαζί μου, τη δύναμή μου. Μιλαράκι Ζαγορίν. Bye. Είμαστε ουσιαστικά μέσα στο χωριό, είμαστε στον Άγιο Αθανάσιο, εκκλησοχώρι και έχει 10 εκκλησίες. Και θα μου πει βάσο να θυμάται.
1: Εδώ είναι ο Άγιος ο Χαράλαμπος.
0: Χαράλαμπος. Σήμερα είναι το Άγιο Χαράλαμπος, φυσικά γι' αυτό και έχει λειτουργία.
1: Παλιούχος Άγιος Αθανάσιος.
0: Δύο.
1: Άγιος Γεωργίος, Άγιος Ταξιάρχες, Άγιος Σωτήρα, Παναγία, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Νικόλαος, Αγία Παρασκευή.
0: Τι?
1: Και πώς λένε την άλλη?
0: Όχι, δεν μπορεί. 10 είπες.
1: Ναι, είναι για αυτή.
0: Έφυγα.
1: Ζωρό.
0: Άρα, ευχαριστούμε για την φιλοξενία και εμείς πάμε.
2: Ποταμός Θίαμης. Ο μακρύτερος ποταμός της Ηπείρου, 117 χιλιόμετρα μήκος.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει στο Πογόνι και εκβάλλει στη Σαγιάδα.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Γιώργο.
2: 7ος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε στη διαδρομή του ράφτινγκ που είναι 8 χιλιόμετρα.
0: Άψογα. Και τα λέμε εμείς σε 5 λεπτά πού?
2: Σε 10 λεπτά στο πάρκο αγρότης σας. Επίσης έχω στείλει στίγμα.
0: Στο πάρκο αγρότης σας, κυρίες και κύριοι. Φύγαμε.

Κατεβήκαμε τώρα στο ποταμό Καλαμά. Είναι τα παιδιά εδώ με το rafting καγιάκ. Περιμένουμε τον Γιώργο να ορμήξουν μέσα. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τέτοια πράγματα. Τι τρελάσουμε. Εμένα και να με ντύσεις δύο φορές για rafting. Τρεις φορές θα φύγω.

είμαστε στο ποταμό Καλαμά ή αλλιώς Θίαμις, όπως λεγόταν παλιά. Ένα ποτάμι το οποίο είναι εύκολη η διαδρομή του, περίπου ο βαθμός δυσκολίας είναι 2+/3. 3 γίνεται

0: και πιο απαιτητικό, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ηπείρου, 117 χιλιόμετρα, ξεκινάει από τις πηγές του, οι οποίες βρίσκονται στο Πογόνι, και εκβάλλει στην Σαγιάδα. Την τελευταία πενταετία ήρθαμε με κάποια μονά σκάφη καγιάκ και κάναμε το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, μας άρεσε, και τα τρία τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες δράσεις στο ποτάμι, όπως με την οικοδέσποινα έχουμε κάνει κάποιες συνεργασίες, κάποια rafting. Η κατάβαση στον Καλαμά είναι μια κατάβαση η οποία είναι προσβάσιμη πάρα πολύ εύκολα από το κέντρο της πόλης. Μόλις 25 λεπτά από το κέντρο των Ιαννίνων φτάνουμε στη βάση μας, η οποία βρίσκεται στο Βουτσαρά, και από εκεί εξελίσσεται η δραστηριότητα. Ουσιαστικά από τα ποτάμια τα οποία βρίσκονται στην Ήπειρο είναι η πιο κοντινή πρόσβαση. Έχουμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε μια μόνιμη κατάσταση στην περιοχή, ώστε το κομμάτι του ποταμού αυτό να γίνει πιο εμπορικό και πιο τουριστικό.
1: Άρα, κλείνω. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου, έρχεται μπαίνοντας
0: στο www.vianatura.gr.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλαμάς, πρέπει να πας.

αγαπώ και αγαπάτε να μαγειρεύετε με ελευθέρας βοσκής ελληνικά κοτόπουλα πίντος. Σας έχω κάνει άλλη μια φορά παϊδάκια. Θα ανατρέξετε στο site της πίντου και θα δείτε πώς τα κόβουμε. Ή θα πάτε στον κρεοπόλη σας και θα τα κόψετε εκεί. Δείτε πώς τα έχουμε εδώ έτοιμα για να τα μαρινάρουμε και να πάμε μπάρμπεκιου. Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής με σάλτσα μπάρμπεκιου ή αλλιώς μαρινάδα μπάρμπεκιου και πάμε που αλλού στην ψησταριά. Εδώ. Χοντροσπασμένο αλάτι. Χοντροσπασμένο πιπέρι. Βλέπετε. Πετιμέζι. Ρίγανη αλλά και θυμάρι αν θέλετε. Ελαιόλαδο. Μια καλή barbecue sauce. Γούστερ σος ή σόγια σος, καλό ανακάτεμα και ψήστε στο μπάρμπεκιου αφού αφήσετε να μαρινεστούν 3 με 4 ώρες ή και από το προηγούμενο βράδυ. Στο ψυγείο βέβαια.

0: Είμαστε πάνω στο δρόμο στο Βουτσαρά. Μου λέει Γιώργο, σταμάτα να πιείς ένα καφέ και να δοκιμάσεις τα φιδόξιμο. Πραγματικά ρε φίλε, σου βγάζω το καπέλο. Ζουμερό. Έχει μέσα σταφίδες, δεν έχει ψάχνεις να βρεις. Αλλά με εντυπωσίασε τι. Μπαίνοντας. Τι με εντυπωσίασε μάλλον, τα ψωμιά. Αυτό το κυζό.
1: Το παραδοσιακό ζυμωτό.
0: Το παραδοσιακό ζυμωτό.
1: Νεκροζύμι.
0: Το γιανιωτικό.
1: Ναι, νεκροζύμι.
0: Αυτό είναι 2 κιλά.
1: 3.
0: 3 κιλά. Μυρίζει ψωμί. Και έχουμε. Δίπλα.
1: Πολύσπορο.
0: Πολύσπορο.
1: Και ολική άλυση.
0: Αυτά είναι χωριάτικα.
1: Αυτά είναι χωριάτικα, καρβελάκια του κιλού. Μισόκιλα.
0: Ναι.
1: Και λαδόψωμο.
0: Λαδόψωμο.
1: Ναι.
0: Και κάτω. Άλλαξε τι. Ναι.
1: Αυτό είναι πλάκα και δίπλα είναι φόρμα του κιλού, χωριάτικο και αυτό.
0: Εσύ έχω να δω φούρνο χρόνια έτσι τόσο. Παιδιά μου είναι μερακλίδικα τα ψωμιά. Πώς να το πω.
1: Το κάνουμε με αγάπη.
0: Ναι, είναι μερακλίδικα.
1: Το κάνουμε με αγάπη.
0: Και γλυκά κάνετε.
1: Αυτό είναι κέικ. Κέικ μήλου.
0: Κέικ μήλου.
1: Και αγριοκέρασο.
0: Το μήλο μέσα ψιλοκομμένο και αγριοκέρασο. Πω.
1: Κάτι το καταπληκτικό.
0: Βουτσαράς μπέγκερι. Στο Βουτσαρά. Χρήστος, εγγύηση. Τα λέμε. Γεια σου Χριστό. Ευχαριστούμε για τα καλούδια.
1: Να είστε καλά.
0: Πλατεία. Βουτσαρά πάλι. Λοιπόν, εδώ, μπροστά μου, μένει ο κύριος Μιχάλης. Είναι 93, νομίζω 94, κάπου εκεί. Ο γυρεότερος του χωριού, αρτοποιός, έχει δοξαστεί, έτσι. Μιλάμε ότι έχει Αθήνα, αρτοποιία, είχε μάλλον κτλ. Πάμε να κάνουμε τη ραυγά, έχει πάρει και το ψωμί. Είμαστε σε αρτοποιό, έχουμε ψωμάρα. Γιατί αυτό το φαγητό που θα κάνουμε, και αν θέλει ψωμί. Κύριε Μιχάλη! Τι έφαγε σήμερα?
2: Σήμερα.
0: Ναι, γιατί εδώ πεινάνε τα παιδιά να μαγειρέψουμε.
2: Ναι. Αβγωτήρι.
0: Τι έφαγε?
2: Αβγωτήρι.
0: Αβγωτήρι έφαγε?
2: Όχι, εγώ. Ναι. Έφαγα κοτσάκια.
0: Τι κοτσάκια?
2: Κοτσάκια.
0: Τι είναι αυτό?
2: Κοτόπουλο.
0: Ναι.
2: Στο φούρνο.
0: Κοπανάκια.
2: Κοπανάκια,
0: κοπανάκια, ναι. Κοτσάκια. Θα πίσω. Ναι. Λοιπόν, τη ράβγα. Το ξέρει να υποθέσω. Έχουμε 200 γραμμάρια φέτα εδώ υπήρου. Ρίχνουμε 6 αυγά που πήραμε χθες
2: από το κοντό.
0: Από τη στάνη. Από τη στάνη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Ωραία και καθαρά. Και τα ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύω εδώ μέσα, ε. Σπάω και βάζω κίτρινο βούτυρο και πάπρικα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ποιος το εφήβρε αυτό? Γιατί το τρώγανε αυτό το φαγητό, τα τυράβγα? Το κάνει κάτι πρόχειρο. Η πάπρικα μου κάνει εντύπωση. Η πάπρικα γιατί? Πώς και πάπρικα. Είναι 6 αυτά πως έβαλα. 2, 4, 5, 6 είναι.
2: Θέλω να πάω στο κατέστη στις φωλές.
0: Ναι, ποτέ φουλάρες είναι αυτές.
2: Θέλω κανένα άλλο.
0: Πάπρικα. Πώς να ρίξω, για πες μου. Πες μου να σταματήσω. Πες μου να σταματήσω γιατί εγώ είμαι ασταμάτητος με την πάπρικα.
2: Ναι, ναι.
0: Μ' αρέσει πολύ. Ρίχνω.
2: Φτάνει.
0: Φτάνει. Λίγο αλάτι γιατί έχουμε φέτα. Λίγο αλάτι γιατί έχουμε φέτα.
2: Ελαφρώς.
0: Είναι ακριβή πήγα να πω, αλλά είναι αλμυρή. Το πιάσες. Και black pepper, μαύρο πιπέρι.
2: Μαύρο πιπέρι.
0: Ούτε γάλα, τίποτα άλλο. Εντάξει. Πάμε τα αυγά, τα αναδεύουμε ελαφρώς και πάμε τηγάνι με ωραίο βούτυρο εδώ, δικό μας ντόπιο. Ναι. Όταν είναι στο τηγάνι, τα ανακατεύουμε στο τηγάνι, να γίνουν τα αυγά ή τα αφήνουμε σαν μελέτα. Αυτό, ναι. Το τυράβγα.
2: Δεν θέλω να ανακάτεμα.
0: Δεν θέλω να ανακάτεμα.
2: Αυτό θέλω να...
0: Όταν είναι στο τηγάνι, ανακάτεμα.
2: Άμα είχα να κατηθούν καλά εκεί.
0: Ναι, δεν θέλω στο τηγάνι. Σαν ομελέτα δηλαδή να τα κάνω. Οκ. Okay. Πάμε τηγάνι.

Τυράβγα. Παγάρα. Μάθαμε συνταγή καινούρια. Καλά τώρα, επειδή ξαναδοκίμασα πριν εκεί, τη διαφορά την κάνει το βούτυρο. Φυσικά τα αυγά και φέτα. Αφού αυτά βάλαμε.

αντζούγες, πάστα σκόρδου, λίγο χυμό λεμόνι και ελαιόλαδο και θα ενσωματώσουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά για να πάρουμε τη σάλτσα Σίζαρ. Ελαιόλαδο.

αλάτι και πιπέρι. Έχουμε ήδη βρασμένα σκιουφιχτά με χαρούπι. Δεν τα βράζουμε πολύ, για να κρατάνε και λίγο, γιατί είναι ένα ευαίσθητο ζυμαρικό. Θα προσθέσουμε γαλοπούλα, καπνιστό κοτόπουλο σε φέτες. Πρόκειται για μια healthy σαλάτα, οπότε δεν θέλουμε λιπαρά. Καλαμπόκι βρασμένο, η κονσέρβας, τη σάλτσα μας, ανακατεύουμε, σερβίρουμε με ρόκα και σπασμένα παξιμάδια. Απαραίτητο να τα σπάσουμε τα συγκεκριμένα, βέβαια.

πάμε να ρίξουμε και καβρουμαδάκια. Και αλλιώς καβρουμαδάκια. Σαν μικρά κουρτών είναι. Και παρμεζάνα από πάνω.

0: εδώ. Εδώ λίγο.
1: Προς τα εκεί.

0: Κουτσαράς. Θέλει αυτοκίνητο ψηλό, θέλει τσιποειδές για να έρθείτε εδώ και δεν ξέρω και θα το βρείτε. Πάμε στις πισίνες της Βλάχας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, είδα φωτογραφίες. Πάμε.
1: 800 μέτρα.
0: Το μονοπάτι.
1: 800 μέτρα.

0: Ούτε 10 λεπτά δεν περπατήσαμε. Είμαστε και γρήγοροι εμείς, 800 μέτρα. Πιάνουμε καλά. Είναι ένα παγκάκι κάτω, κατεβαίνουμε. Θέλει προσοχή γιατί δεν έχω τα κατάλληλα παπούτσια εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε. Εγώ νομίζω ότι άρχισε τον κόπο να έρθουμε, έτσι. Και έκανες υπερπροσπάθεια. Ναι. Περάσαμε μέσα από... Είναι δύσκολα προσβάσιμο το αυτοκίνητο. Θέλει. Είμαστε μέσα στην καρδιά από τις πισίνες της Βλάχας. Γιατί όμως της Βλάχας?
1: Λοιπόν, εδώ είναι το ρέμα της Βλάχας. Πηγάζει στο Βουταρά. Και φτάνουμε στον Καλαμάρ. Με διάφορα ριάκια που ενώνονται. Στη μέση περίπου του ρέματος υπάρχει αυτό το φυσικό φαινόμενο το οποίο το έχει φτιάξει πτήση. Και την πρόσβαση σε αυτό την έχουμε με δύο τρόπους. Χάρη στις προσπάθειες του Νίκου του Νικολό που ξεκίνησαν πριν περίπου 10 χρόνια. Και ο ένας τρόπος είναι όπως είδαμε εμείς, δηλαδή με ένα αγροτικό ή off-road 4x4 jeep, μια οδήγηση 800 περίπου, όχι 3 χιλιόμετρα μερικού, και περπάτημα 800 μέτρα.
0: Που είναι κανένα δεκαπεντάλεπτο.
1: Που είναι γύρω στο 15 λεπτά, ανάλογα

0: Κοσκηγένου, γιατί έχει και πολλά σημεία φωτογραφήσει. Και υπάρχει άλλο τρόπο. Αφήνει το αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό αμέσω μετά το τέλο του Βουτσαρά και περπατά σε ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι 3 χιλιόμετρων. Για με πάτρα να γυρίσει αντίστοιχα. Πα παράλληλα με το ρέμα τη Λάχ.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το κομμάτι εδώ είναι από τα πιο όμορφα όλου του δικτύου μονοπατιών που έχει δημιουργηθεί και θα αναπτυχθεί. Η προσπάθεια, όπως είπα, ξεκίνησε πριν περίπου 10 χρόνια από τον Νίκο. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι θα ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο μονοπατιών συνολικού μήκους 130 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 70 χιλιόμετρα είναι ο πυρήνας, είμαστε τον πυρήνα.
1: Είμαστε τον πυρήνα.
0: Ξεκινάει από τον Μπουτσάρα και ενώνει 9 πουρεντοχώρια μέσα από παλιά καλλιτερήμια, από δασικά.
2: Φτιάξαμε ένα δίκτυο μονοπατιών κοντά στα 50 χιλιόμετρα. Έχουμε καταφέρει να ενώσουμε και τα γειτονικά χωριά, 4-5 χωριά που έχουμε, Κούρεντα, Καλοχώρη, Γκρίμποβο, Κλεισοχώρη. Έτσι κάθε χρόνο, από το 2017, διοργανώνουμε ορεινούς αγώνες. Ορεινή ποδηλασία και ορεινό τρέξιμο. Παράλληλα, πεζοπορίες, διάφορες δράσεις με οικογένειες, μικρά παιδιά, περίπατα στο δάσος, ψησίματα, φαγητά κλπ. Έχουμε καταφέρει με αυτό το δίκτυο να φέρνουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα γραφεία τουριστικά και ο κόσμος που έρχεται ξετρελαμένος, διότι πρόκειται για ένα κρυφό θησαυρό σε όλη την περιοχή. Πολλοί καταράκτες, πέτρινα γεφύρια τα οποία δεν τα ξέρουν την τόπιοι και αρχίζουμε να τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Προχωράμε πολύ δυνατά σε αυτό.
3: Παραπέρα. Εξωστρέφεια λοιπόν και υγεία να έχουμε.
2: Πάνω απ' όλα, χωρίς αυτό δεν κάνουμε τίποτα.
3: Τίποτα άλλο.
2: Και διάθεση.
3: Διάθεση, καθαρό πνεύμα.
2: Διάθεση, ναι, γιατί η αγάπη καμιά φορά δεν αρκεί να τα κάνεις όλα. Θέλει διάθεση και να οραματίζεσαι και να βάζεις προσωπική δουλειά. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Και να είσαι καθαρός.
2: Αυτό, να είσαι καθαρός και να δουλεύεις πραγματικά για τον τόπο σου. Και αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι, σε όποιο χωριό της Ελλάδος και να είναι, ότι τόπος μας δεν είναι μόνο το χωριό μας.
3: Ναι, να είσαι καθαρός γιατί βιώνουμε μια κάκιστη περίοδο.
2: Πολύ. Πολύ.
3: Και το κλείνω εδώ.
2: Εμείς, δόξα τω Θεώ, εδώ, σαν περιοχή, τα χωριά μας και αυτά, είμαστε σούπερ.
3: Να πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη.
2: Ακριβώς. Πρέπει να αφήσουμε ένα λιθαράκι.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Ώστε να το βρει η επόμενη γενιά. Γιατί κακά τα ψέματα στην περιοχή δική μας δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα, δεν βρήκαμε τίποτα απολύτως.
3: Μα είναι κουλτούρα μας.
2: Σιγά σιγά, ακριβώς. Και σιγά σιγά τώρα
3: σου. Άμα δεν την μεταλαμβαδεύσουμε, τι θα γίνει.
2: Αυτό.
3: Θα χαθεί.
2: Τουλάχιστον κάτι ήδη έχουμε φτιάξει μια βάση, αλλά συνεχίζουμε και δεν τα παρατάμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ, να είστε καλά.

0: Άκου. Εκκλησοχώρη και ο Φάνης εδώ μου λέει ότι μπορώ να υποθέσω και να πω ότι μπορεί να έχει και να έχει. Έχει εκκλησίες.
1: Πολλές
0: έχει όντως. Δεν μπορεί δηλαδή να μην έρθει στο. Να υπάρχει το όνομα εκκλησοχώρη μάλλον και να μην έχει εκκλησίες.
2: Είσαι έτοιμος να αρμέξεις.
3: Αρμεγμένος γεννήθηκα. Δεν θα πάμε τώρα στάνι.
2: Μετά το φαγητό.
3: Πω. Έλα πιο κοντά. Είναι και βρυγόνιος ο φακός. Δηλαδή το κεφάλι μου θα είναι σαν το κεφάλι του βουκεφάλα.
0: Στο βουσαρά, συνεχίζουμε. Πού δεν έχουμε πάει μέχρι τώρα, δεν έχουμε πάει σε στάνι. Ήρθαμε στη στάνι. Στη στάνη του... Δεν θυμάμαι πώς μου τον είπε. Έκανε και ρήμα. Στη στάνη του... Όχι ρε. Εσείς. Πώς τον είπαμε?
4: Γιάννη.
0: Μπράβο. Στη στάνη του Γιάννη.

0: Ανινά Ράδιο Ήπειρος 94,5 στέρεο και ακούμε μόνο κλαρίνο, δηλαδή παραδοσιακή μουσική. Γουστάρεις τώρα, ε? Είχαμε πρόβλημα, σταματάμε. Τέλος, εκπομπή.
1: Έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτό ακούγεται. Άρα μέχρι 80 χιλιόμετρα μπορούμε να πάμε. Παραπάνω, κρουκ, κρουκ, κρουκ, κρουκ. Λες και είμαστε μέσα σε ένα κάρο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε

0: Ξεκινήσετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας. Το φαγητό σας, τη σκέψη σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μεσαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έκτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο,

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό?
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν ο αθλητισμός.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθει, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο, ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφός μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πάει να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, που λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι

0: είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, όπου εκεί και ύστερα είπα, οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τροματισμό, άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις στις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον βρω, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι ο κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και... Αλήθεια στο λέω και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που το λένε,
0: και εγώ το
1: να το δείχνουμε. Εμείς να λέμε, κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει.

0: ήδη τρεις φορές σε δύο οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνει το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα, άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς αγωνίζοντας να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες.

0: όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσει να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουχηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε.
1: Όχι,
0: έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται.
1: Ωραία.
0: Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι,
0: ωραία,
1: λίγη ζάχαρη,

0: και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, mm-hmm. όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι. Να. Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Mm-hmm. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, mm-hmm. αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, mm-hmm. Βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε
0: από
1: βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα, mm-hmm. και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο. Ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη, είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζιάννα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι, και εδώ?
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και εσείς έξω. Εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: δεν
1: εδώ
0: φαίνεται.
1: Είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
0: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, ε. Oh. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες οι χειρομιλόπιτες.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει, ναι, το λάδι μας,
1: νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
1: Δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένα.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά έτσι εκδήλωση γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι,
0: αυτές
1: είναι
0: που
1: και ο πολιτιστικός. Εδώ ναι, όχι, είναι η βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι, μισή-μισή.
0: Ωραία, και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση.
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς.
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
0: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κάνα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
1: Βάζω μάλλον, δεν βάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς
1: δεν
0: και έτσι.
1: Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού
1: συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από γαλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι κι εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά, βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα, μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά, άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά. Μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαπτίσεις. Μα βρεθήκαν τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους κοιμηθήκαν.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ. Και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεχε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς σε φοβούντανε.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όσοι πως μας κακομιλήσαν, όσοι πως δεν μας αγαπούσανε. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το

0: Πάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα, ότι την αρχή, βοβέδι, το φτάξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό βγάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε στις στερανωρίες, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά. Μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
1: ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: αυτά,
0: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε 2 κόρες?
0: Κάναμε 2 κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν, παθερώνουμε εδώ. Στο γύρο από κάτω και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν. Όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Παίζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι στο θείο μου του παπά, τον παπά, ο πατέρα του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, τη Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με έντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δε, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα. Έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάλι σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που είσαι?
1: Από την Παναγιά.

0: ωραίες σκαντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τις θυμόμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιές. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας σας,
1: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι μου είπε να πλήσει εγώ από τα βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που την αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν σου
0: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια, όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είσαι καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές.
0: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
0: Να είστε καλά
1: και
0: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
1: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
0: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
1: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνας το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν αλήπη μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνά, και εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.

0: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε?
0: Ο Τσικράκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα.
0: Ανιψιός του Λευτέρη.
1: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
0: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
0: ε? Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκεύαζα.
1: Εσείς αυτή την έχετε?
0: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
0: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
0: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε?
0: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
0: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
0: εδώ. Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
0: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
0: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: Σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου, που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλει να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαμε αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήν.
1: Να είστε καλά.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα.

0: Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep, να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
0: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό,
0: έχουμε,
1: πώς έγινε.
0: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις. Πέρυσι, τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση. Κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζει μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
0: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: που
0: τι λέτε
1: αυτό,
0: ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύντομα απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
0: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές. Τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
0: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη. Αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κάτω από τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά.
1: να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγόγος, υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποιο

0: κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε, ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα
1: σαφάρι. Πες μας για το site που είναι ένα υπέροχο site, ξεκινάει τώρα, μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στάρια? Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάς με το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μουνήσεις.
0: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Στάρς λίγο, παιδιά, κάτω στο αστέρια.

0: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Γιατρία, τη δεύτερα, στο. Μην κάνεις κρυμάτσα. Ο Χρυσοφρόνης, πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς.
4: Η Νατάσα, το κατάλαβες, βλέπεις.
5: Μα είσαι έτσι.
6: Δεν φτάνω εδώ.

0: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
1: Έλα.
2: Γεια σας. Μα μην μου το χαλάσω όλο πήγα.
0: Πρώτα τα αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
3: Έλα που είναι λίγο άγριο,
0: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο. Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
2: Μην μιλήσεις.
0: Έμε, έλα, έμε. Ποιο, εδώ πέρα.
2: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
0: Φεύγω. Περίμενε.
2: Θα καεί η καρκάνα μου.
0: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
2: Έλα, πάμε.
0: Δεν σπινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
2: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Κυρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
0: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
0: Ό,τι είπαμε, Νικιό. Έλα με λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
2: Εδώ και πάρα πολύ ωραία.
0: Άντε, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
2: Εσύ μου τις αγχώνεις. Παιδιά, εντάξει πας.
4: Δευτέρα.
2: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
0: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο, δεν κάνεις ερωτήσεις.
2: Δεν το ξέρω, το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος, δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
3: Ε, σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνω.
2: Μια αυτά τα μάγουλα θέλει πάλι.
3: Δεν μπορώ να σου πιάνει τα γέλια.
4: Σε ευχαριστούμε.
2: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.
0: Φύγε.
3: Με δουλεύεις τώρα.
2: Φύγε, λέει. Εξίσου, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
5: Να σε αγκαλιάσει, μαμά, να σε αγκαλιάσει.
2: Να κάνω το γιατί δεν ήταν λίγο έτσι, μάνα. Γεια μου,
0: σύντομα. Για να τα μάτια σου.
2: Υπέροχα.
0: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
2: Ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω. Γεια! Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
3: Θα πάει.
2: Ναι!
0: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
2: Το χάσαμε.
0: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη.
2: Χιλιάδε.
0: Το ξέρεις πότε βάλω το backstage, ε.
2: Δεν διανοείται. Και μαντεύστε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλα.
0: Σε σπρώχνω και αφήνει.
2: Ε, μα πώς, αφού κοντά θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
0: Άκου το πρόβλημα. Θες
2: μια ράχνη στα μούτρα σου.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα αφού το κατούσε.
0: Τι θε, ακούω τα πουλάκια. Όχι,
2: σε...
0: εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνείς.
2: Δεν είναι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τις παρεμβάσεις που αφορούν εισοδήματα, φορολογία, οικογένειες, επαγγελματίες και συνταξιούχους εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Θετικά αποτιμά η αγορά σε μια πρώτη ανάλυση τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σωματεία και φορείς ζητούν πάντως συνολική και μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα των πολιτών. Νέα δεδομένα για οδηγούς, εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες φέρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0: στη γέφυρα Ξεροποτάμου. Ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές? Αντιδράσεις από φορείς εστίασης. Θα μειωθεί κι άλλο η επισκεψιμότητα στη Σιτία, λέει ο Δήμαρχος. Πάνω από 500 τα λειτουργικά κενά στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Προσλήψεις αναπληρωτών εδώ και τώρα ζητούν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών. Σταθερά ανωδική η πορεία των τιμών στο νομό Ηρακλείου. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στις αντλίες. Τι εκτιμούν οι πρατηριούχοι? Σε τρεις άξονες, στη μείωση του δημόσιου χρέους, στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εξειδίκευσε σήμερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό σε επόμενες γένειες. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη. Τι ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική. Μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Από μία Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, τη αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Σήμερα θα ίσχυε έως 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό.

0: προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης, να συζητήσουμε με εξαφορμής της εξειδίκευσης αυτής σήμερα των οικονομικών μέτρων. Καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εβδομάδα. Και ο Κυριάκος Πυρακάκης επέμεινε σε αυτό το μοτίβο. Δίνουμε όσα μπορούμε, όσα μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος.
2: Ναι. Εξειδίκευση στα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο βράδυ, κυρίως το Σάββατο βράδυ, αλλά και στη συνέντευξη, τα είπαμε αναλυτικά και στο δελτίο. Συνήθως ότι, ξέρεις, η εξειδίκευση των μέτρων αναδεικνύει και τις δυσκολίες, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα ανέμενα αλλά,
0: συμφωνία,
2: τις σημειώσεις, όλα αυτά που, που πέφτουν στο τραπέζι μετά τις εξαγγελίες και τις ωραίες ομιλίες. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες, πρέπει να το πούμε, γιατί κάποια πράγματα θα τα δούμε λίγο αργότερα και όταν μορφοποιηθούν, γιατί πρέπει να υπάρξουν και νόμοι και σχετικές υπουργικές αποφάσεις και όλα αυτά, έτσι. Συν το ότι κάποια μέτρα, ας πούμε το πιο χαρακτηριστικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, πάει το 27, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα είχα και μια κουβέντα στο ραδιόφωνο και με ανθρώπους της αγοράς και των επιμελητηρίων, όπου αυτό έλεγαν σώτια, ότι εντάξει, θεωρητικά μπορεί να έχουμε ωφέλη, αλλά αν δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές, εάν δεν έχουμε πρόσβαση κυρίως στο κομμάτι το τραπεζικό, κακά τα ψέματα, οι τράπεζες, ξέρεις, έχουν μία λογική η οποία λέει ότι σου δίνουμε μία ομπρέλα όταν βιάζει, αλλά όταν βρέχει θα σου την πάρουμε. Έτσι, γιατί στις τράπεζες για να μπεις πρέπει να αποδείξεις ότι δεν τις έχεις ανάγκη, αλλά τότε τι νόημα έχει. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τα εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο με τον κύριο Πυρακάκη, νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη και σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν μέτρα τα οποία αντικειμενικά είναι καλά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, το λέγαμε το Σαββατοκύριακο, που έκανε και γκέλ ήταν αυτή η ιστορία με τον Κουμπαρά. Έτσι, μια παλιά ιστορία την οποία διεκδίκησε και την πατρότητά του το ΠΑΣΟΚ, γιατί την είχε καταθέσει με ένα σχέδιο νόμου, μια πρόταση που είχε κάνει, νομίζω, το 2018. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι, okay, αν το είχατε κάνει, μπράβο σας, αλλά τώρα είναι ο χρόνος και ο οικονομικός χώρος που έχουμε για να το κάνουμε.
1: Για τα νοικοκυριά δεν ξέρω πόσο κατάλληλος είναι ο χρόνος.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τα νοικοκυριά, είπαμε, δεν περισσεύει πια μήνας.
1: Έτσι, δηλαδή, λέω και
2: εγώ, ναι. Ή να το πω ανάποδα, έτσι όπως το λέμε χαριτολογώντας, ότι στο τέλος περισσεύει πάρα πολλοί μήνες, αλλά δεν περισσεύουν λεφτά. Λοιπόν, σου λέει όμως ότι έστω και ένα πενιντάρι να βάζεις στην άκρη, ένα κατοστάρικο, ή ο παππούς, ή ένας θείος, ή ένα δωράκι που θα κάνεις, έχετε το κράτος και σου βάζει τα υπόλοιπα. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Okay, να κάνουμε αποταμίευση, να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική. Παλιότερα, τουλάχιστον θυμάμαι εγώ στη δική μου γενιά, υπήρχαν τέτοια προγράμματα. Θυμίζω, δε, παλιότερα οι μαθητές γράφανε και έκθεση για την αποταμίευση. Έτσι. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η συνέπεια, η σταθερότητα στο κράτος, το οποίο θα σου έλεγε ότι μετά από 18 χρόνια
1: θα έχεις να λαμβάνεις.
2: Ναι, θα έχεις να λαμβάνεις. Κάποια χρήματα παλιότερα χαθήκανε. Τέλος πάντων, είμαστε σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό, τώρα θα μου πεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, γιατί έχουμε και κοινό νόμισμα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αν μας αφήσουν, να πω τώρα για την παρεμβολή με αυτά που γίνονται στο κρατήδιο της Σαξονίας και τις εκλογές του 27, έχει έρθει ένας εφιάλτης, ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την Ευρώπη.
1: Που ακουμπά όλη την Ευρώπη και προφανώς και την Ελλάδα. Σ' ακούω και στο ραδιόφωνο το πρωί και τις αναφορές σου που αφορούν στα δικά μας, γιατί δεν είναι πολύ μακριά και οι δικές μας οι εκλογές. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το επίπεδο σε εμάς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Τα μέτρα είναι καλά και χρήσιμα, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση χρειάζεται και το κάτι παραπάνω, τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Μάνος Παπάζογλου, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι λυπηρό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να μην υπάρχουν αυτή την ώρα δύο κυρίαρχες δυνάμεις που θα μπορούσαν να έρθουν σε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνεργασίας.
3: Για τον αποήχο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από την κυβέρνηση, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Μάνος Παπάζογλου, ο οποίος σχολίασε πως τα μέτρα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για συσπήρωση.
4: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, κάθε επιτελική αναμέτρηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την πόλωση. Γιατί είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να κινητοποιήσεις, να συσπηρώσεις εκλογικές δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υπολείπεται σε σχέση με το τμήμα του εκλογικού σώματος που ψήφισε τουλάχιστον το 2023. Άρα θέλω να πω ότι η τακτική της κυβέρνησης

0: είναι προς αυτή την κατεύθυνση και τα μέτρα τα οποία πρότεινε έρχονται να θεραπεύσουν, αν θέλετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με ομάδες του εκλογικού σώματος οι οποίες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.
1: Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός πως η σχέση αντιπροσώπευσης αντιμετωπίζεται με λογιστικούς όρους, εξηγώντας τι εννοεί.
0: Αντιστοίχως, τα κόμματα στην εβδομάδα αυτή θα αναμετρηθούν. Εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι τελικά αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με όρους λογιστικούς. Δηλαδή, 400 ευρώ εδώ εκεί, εδώ ή ξέρω εγώ μια ελάφρυνση προλογικού χαρακτήρα, είναι επιπλέον επίδομα κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι μετρήσιμα. Δεν είναι αφηρημένες ιδέες, έτσι ωραία λόγια κτλ. Είναι μετρήσιμα πραγματικά. Δεσμεύουν αυτούς οι οποίοι τα προτείνουν, αλλά από την άλλη, ξέρετε, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Γιατί το κράτος, η βιωσιμότητά του, η βιωσιμότητα της οικονομίας θα μετρηθούν σε τελική ανάλυση και μέσα από πολλές άλλες ιδέες, ένα καλό σχεδιασμό των πολιτικών.
1: Στο μεταξύ, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός μιλάει από πλεονεκτική θέση, καθώς στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Ο Πρωθυπουργός μιλάει από θέση πλεονεκτική. Έτσι, γιατί στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις έναντι του δεύτερου κόμματος, όποιο και αν θεωρήσουμε ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εκλογικές τάσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφούν. Δεν είμαστε πια στο περιβάλλον του δικοματισμού, ξέρετε, δηλαδή τα δύο κυρίαρχα κόμματα τα οποία εν πάση ανταγωνίζονται για την εξουσία. Άρα θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι έχει ένα μεγάλο προβάδισμα. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει όμως ο ίδιος είναι να φτάσει αυτό το προβάδισμα στα όρια, αν θέλετε, της αυτοδυναμίας.
1: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει κάποιο σύμμαχο, με τον κύριο Παπάζογλου να χαρακτηρίζει το γεγονός αυτό λυπηρό.
0: Από την άλλη, δεν βλέπει κάποιον σύμμαχο. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύμμαχο από τα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Και αυτό, να σας πω, είναι και λίγο λυπηρό για το κομματικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να υπάρχουν διαφορετικές φωνές, μεγάλη έτσι, αντιπαράθεση, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να είμαστε και το μοναδικό κομματικό σύστημα, στο οποίο δεν υπάρχουν έστω δύο δυνάμεις οι οποίες με κάποιο τρόπο θα συμφωνήσουν και θα φτάσουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, εάν αυτό κριθεί από το εκλογικό σώμα.
2: Θετικό, αλλά με πολλούς αστερίσκους πρόσημος στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, βάζουν σωματεία και εφορείς που προχωρούν με τη σειρά τους σε αποτίμηση των εξαγγελιών και τον αντίκτυπο που θα έχουν στα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Η αγορά σε μια πρώτη ανάλυση εκτιμά θετικά το νέο πακέτο μέτρων, επισημένοντας πάντως ότι απαιτείται μια συνολική, γενναία και μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
3: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
4: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπαλλήλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπαλλήλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
3: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
5: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις

0: τον κοινωνικό εταίρο και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
1: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους.
2: Με τη δυναμική του Αυγούστου έκανε πρεμιέρα ο Σεπτέμβριος στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση παρά το γεγονός ότι το ρεκόρ της αφίξης στον Νίκος Καζαντζάκης δεν αποτυπώνεται πλήρως στους τζίρους τους. Την ίδια ώρα, οδηγοί ταξί και τουριστικών λεωφορείων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων επισκεπτών στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ.
1: Αυξημένη είναι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και τουριστικών λεωφορείων να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση από και προς το αεροδρόμιο. Οι ίδιοι έκαναν μάλιστα και τον απολογισμό για τον μήνα Αύγουστο, τονίζοντας πως σε επίπεδο τζίρου κινήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.
3: Η τουριστική σεζόν πάει καλά. Η ποιότητα είναι
4: μέτρια,
3: μέτρια ποιότητα. Κόσμος πολλής, τα ξενοδοχεία τα μεγάλα όπως συνήθως τέτοιο. Τα υπόλοιπα μαγαζά είναι. Αυτά, τα προβλήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν κάνουν τίποτα, παιδιά, δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να τα λύσουν.
4: Κενά στον κλάδο υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικό?
3: Οδηγοί δεν υπάρχουν, ψάχνουν, δεν υπάρχουν, γιατί τώρα ο καθένας να πάει να βγάλει κάποιο δίπλωμα που θέλει ορισμένα λεφτά που δεν τα δίνει να τα βγάλει και η δουλειά έχει χαλάσει. Δεν υπάρχουν οδηγοί, οι οδηγοί πιο πολλοί έχουν φύγει η Ευρώπη, γιατί δουλεύουν ανθρωπινά και παίρνουν τα τριπλά σε λεπτά. Εμείς το πέραμα στη σεζόν δουλεύουμε 6 μήνες. Το χειμώνα το Ταμείο Ενεργείας 500-450 ευρώ. Δεν πράζεις.
5: Η σεζόν ολοκληρώνεται τέλος του Οκτώβρη. Από ό,τι βλέπετε και εσείς εδώ το ρεπορτάζ που έχετε κάνει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, σε εμάς μπορεί να έχουμε μειωμένη η κίνηση, αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
4: Είναι πάρα πολύ. Είναι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
5: Όχι, τα ίδια. Τα ίδια ήταν, ο Σεπτέμβρης ήταν τα ίδια με πέρσι.
1: Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις για τη μετακίνησή τους και στους 4 νομούς της Κρήτης.
6: Δυσκολεύονται γιατί όλο ψάχνουν για καλύτερη τιμή και παζάρια, δυστυχώς. Εντάξει. Οι τιμές και σε εμάς είναι κάπως αυξημένες, αλλά τα καύσιμα και τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
4: Και όσον αφορά την τουριστική σεζόν, μέχρι πότε θα διαρκέσει, πιστεύετε?
6: Πιστεύω αν κρατήσει ο καιρός, όπως τα τελευταία χρόνια, παρατείνεται. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, πιστεύω.
1: Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και ιδιοκτήτες ταξί δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
5: Η ταλαιπωρία πάντως του κόσμου και εμάς τους ταξιτζίδες, αλλά και των ξένων στο ΒΟΑΚ είναι απερίγραπτες. Όταν σας λέω απερίγραπτες, έχουν γίνει το τελευταίο καιρό πάρα πολλά ατυχήματα.
3: Τα προβλήματα πάρα πολλά. Το 80% είναι άλυτα. Κάτι πισκοπιανά, κουλουφάρια που μπαίνουμε και μαγκώνουμε 40-45 λεπτά.
6: Μας ταλαιπώρησε πολύ ο ΒΟΑΚ φέτος, πάρα πολύ. Και από θέματα εξυπηρέτηση πελατών και από θέματα νεύρων. Δηλαδή, άμα θες να δουλέψεις και ο δρόμος είναι σε τέτοια κατάσταση, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς όλοι οι επαγγελματίες και γενικώς.
2: Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα αφήνει η Κρήτη και το φετινό φθινόπωρο, καθώς οι κρατήσεις και οι υψηλές πληρότητες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική στον τοπικό τουρισμό μέχρι και το φινάλε του Οκτωβρίου. Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο επτάμηνο, με περισσότερες από 4 εκατομμύρια αφήξεις, οι χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις εξωτερικού και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες δίνουν νέα όθηση στη σεζόν. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι επαγγελματίες του κλάδου που κάνουν λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την επιμήκυνση της περίοδου.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο.

0: Εδώ του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
1: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

0: κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
0: Από πλευράς διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ ανεξέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και δούλεψε κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα τουλάχιστον και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, κυρίως, ξέρεις, Σωτήρη, για το ταμείο που θα γίνει όπως γίνεται πάντα κάθε χρόνο εκεί, τον Νοέμβρη. Εκεί θα δείξει αν όλη αυτή η καλή σεζόν και οι εκατομμύρια των αφίξεων θα έχουν αποτύπωμα και θετικό πρόσημο. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, έχουμε και καλά και άσημα μαντάτα για το μέτωπο του τουρισμού και το λέω διότι αποτυπώνεται για μία ακόμη χρονιά, διαδοχική χρονιά μετά την πανδημία όταν και άνοιξαν οι αγορές και η Κρήτη ανέπτυξε μία πάρα πολύ ισχυρή δυναμική. Έχουμε πλέον, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, ένα προϊόν 2 ταχυτήτων. Mm-hmm. Το ένα σκέλος αφορά στα ποσοτικά χαρακτηριστικά, το άλλο αφορά στα ποιοτικά. Mm-hmm. Και δεν λέω ότι η Κρήτη δεν προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, το ακριβώς αντίθετο. Αναφέρομαι στο ζητούμενο της τουριστικής βιομηχανίας που είναι η τζίρη, που είναι τα έσοδα. Ενώ λοιπόν για διαδοχική χρονιά έχουμε ρεκόρ στις αφίξεις και μάλιστα κάθε χρόνο κάνουμε το ίδιο ερώτημα μιλώντας με παράγοντες της αγοράς. Πόσο ακόμη μπορεί να ανέβει το ποσοστό με το δεδομένο ότι η δυναμική της σημαντικότερης πύλης εισόδου της Κρήτης, δηλαδή το Καζαντζάκι, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λειτουργεί για αρκετές εβδομάδες το καλοκαίρι στο κόκκινο. Ναι. Και όμως παρόλα αυτά κάθε χρόνο έχουμε ενίσχυση των αφίξεων. Από την άλλη όμως αυτό δεν αποτυπώνεται και στα έσοδα. Mm-hmm. Και το παρατηρούμε, ο κόσμος του τουρισμού το παρατηρεί με πολύ μεγάλο έντονο προβληματισμό και ανησυχία κάθε χρόνο όταν ανακοινώνονται και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνουν με αριθμούς αυτές τις τάσεις. Την ενίσχυση των αφίξεων αλλά τη μείωση των τζίρων. Είναι παρήγορο το γεγονός
2: καταναλώνουν,
3: ότι συγγνώμη, πλέον...
2: συγγνώμη που σε διακόπτω, καταναλώνουν με φιδόπια και οι ξένοι επισκέπτες, εκτός ημών των Ελλήνων εννοώ, γιατί είναι πολύ και ο εσωτερικός τουρισμός που δέχεται.

0: η Κρήτη, αλλά και οι ξένοι πια, ξέρεις, επιλέγουν πολύ προσεκτικά και προκειμένου να μην ίσως μιλούσα και εγώ προσφάτως με ανθρώπους και της εστίασης και του τουριστικού κλάδου και μου λέγανε ότι προκειμένου να μην χάσουν τις διακοπές τους ή να μην μειώσουν τις διανυκτερεύσεις, αναγκαστικά κόβουν από αλλού. Οπότε το αποτύπωμα το οικονομικό προφανώς δεν είναι το ίδιο με αυτά τα ρεκόρ που έχουμε σαφήξει, Σωτήρη.
1: Σωστά, διότι η ακρίβεια δεν έχει χτυπήσει μονάχα την ελληνική οικονομία. Η ενεργειακή κρίση δεν έχει χτυπήσει μονάχα την ελληνική οικονομία, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πάντως, και κλείνω με αυτό παρήγορο το γεγονός, ότι ο Σεπτέμβρης πια είναι μια επέκταση του Αυγούστου, είναι high season. Και έτσι όπως εξελίσσεται, δεν αποκλείεται σε μερικά χρόνια ο Σεπτέμβριος να είναι από πλευράς εσόδων ακόμη καλύτερος και από τον Αύγουστο. Μάλιστα. Επίσης, στην εξίσωση πια έχει μπει για τα καλά και ο Οκτώβρης.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ, στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, μέχρι και το προσεχές Σάββατο. Την ανησυχία του ότι η διακοπή στον βασικό οδικό άξονα του Λασιθίου θα έχει επίπτωση στην επισκεψιμότητα στη Σιτία, η οποία είναι ήδη μειωμένη κατά 30%, εξέφρασε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης.
2: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τώρα που μιλάμε, από τη Σιτία για να φτάσει στο Ηράκλειο, κανείς θέλει τουλάχιστον 2,5 ώρες. 2,5 ώρες σε ένα οδικό δίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι για εμάς τους ίδιους, οι οποίοι γνωρίζουμε απ' έξω σχεδόν τον δρόμο, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Φανταστείτε για ένα επισκέπτη, ο οποίος συνοικιάζει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα και είναι υποχρεωμένος να φτάσει από το Ηράκλειο στη Σιτία. Αντιλαμβάνετε λοιπόν κανείς ότι οι επιπτώσεις και οι εντυπώσεις του δημιουργούν ένα αντίκτυπο, ο οποίος, αν μη τι άλλο, στη δεδομένη περίπτωση και τώρα που μιλάμε, φαίνεται σαν οικονομικό αποτέλεσμα ήδη στην επισκεψιμότητα στην περιοχή της Σιτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχουμε εμείς στη Σιτία. Διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας που θα πάει σε ένα γραφείο ενοικιάζοντας αυτοκίνητο να ζητήσει ένα αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θα λάβει σαν ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα δύσκολο οδικό δίκτυο, υπάρχει μια επισφάλεια το να φτάσει στη Σιτία, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι από επίσημα στοιχεία, σας το λέω, που από ό,τι έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα στην επισκεψιμότητα στο Παράγι του Ρίχτη, στην επισκεψιμότητα στο Βάη, στην επισκεψιμότητα στο Μοναστήρι του Πλού. Δεδομένα τα οποία, αν μη τι άλλο, δείχνουν ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% πτώση στην περιοχή της επισκεψιμότητας, στην περιοχή της Σιτίας.
3: Δήμαρχε, ειδικά για αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα έργο, πολλό δε μάλλον ένα οδικό έργο στον ΒΟΑΚ, στην Εθνική Οδό, φέρνει εκ των πραγμάτων και ταλαιπωρία. Και ακόμη δεν έχουμε πει τίποτα, θα δούμε εγώ, με το δεδομένο ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει και μεγάλη σύμβαση παραχώρησης. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, την πρόταση αυτή θα πρέπει να τη ρωτήσετε τους αναδόχους ή αυτούς που ανέθεσαν το έργο. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε αν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες είναι δεδομένες. Φαίνεται ότι ενώ οι αρχικές προβλέψεις ήταν πολύ αισιόδοξες, αλλά τελικά δεν αποδεικνύονται το αποτελέσματος. Είχαμε πει ότι θα δοθούν στην κυκλοφορία 10 χιλιόμετρα. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα στην κυκλοφορία. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται, τον ανθρώπο συνεχίζεται. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, κύριε Μεταξά, για εμάς τη Σιτία είναι επιπλέον ένα μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο ΒΟΚ θα φτάσει στη Σιτία.
0: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, που ο οποίος συνομίλησε το μεσημέρι με τον Γιώργο Ζερβάκη. Στο φόντο βάζω, Σωτήρη, και τις αντιδράσεις που έχουμε και από συλλόγους εστίασης στον Αγίο Νικόλαο, στη Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, εκτός των αντιδράσεων που έχουμε, εννοώ, από τους φορείς του μεταφορικού έργου, οδηγούς κτλ. Για πες, τι γίνεται, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία, είναι μόνο η αρχή? Νομίζω σωστά το είπες στον κύριο Ζερβάκη το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Γιατί στη Σιτία εντοπίζουμε το εξής πραγματικά πολύ μεγάλο.

0: άλλο παράδοξο. Η Σιτία είναι η μοναδική περιοχή στην Κρήτη η οποία εξαιρείται από τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ. Παρόλα αυτά είναι η περιοχή που περισσότερο από όλες τις άλλες έχει τις αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων, με το δεδομένο ότι πρέπει κάποια κομμάτια να κλείνουν ή να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα της Εθνικής Οδού. Θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που άνοιξε σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, με το δεδομένο ότι κάποιες εργασίες είναι σε εξέλιξη. Όντως περιμένουμε κάποια τμήματα να παραδοθούν. Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε σε ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Έτσι.
0: Διότι είναι τέτοια τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της Κρήτης ως προς τη λειτουργία της Εθνικής Οδού, και καταλαβαίνουμε ότι όταν θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται και το μεγάλο έργο της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή στα το Ηράκλειο Χανιά, προφανώς δεν θα κλείσει όλος ο δρόμος για να κατασκευαστεί σε 10 χρόνια το έργο, σε 7, σε 5 θα δούμε, αλλά έστω και τμηματικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι. Δεν υπάρχει δηλαδή μια παλιά εθνική που να μπορούσε να εξυπηρετήσει έστω επαρκώς τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Κρήτη. Άρα να είμαστε προετοιμασμένοι για ταλαιπωρία. Προφανώς η ολοκλήρωση του έργου θα μας αποζημιώσει, διότι θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική εποχή για την Κρήτη, και περιμένουμε και την αποκατάσταση της αδικίας για τη Σιτία κάποια στιγμή να ενταχθεί στον φάκελο των παρεμβάσεων.
1: Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Λίγα 24 ώρα απομένουν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Με τα λειτουργικά όμως κενά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου να αγγίζουν τα 500. Ο Συλλόγος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για συνθήκες υπολειτουργίας σχολικών μονάδων, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την πλήρη κάλυψη αυτών των κενών από την πρώτη φάση διορισμών των αναπληρωτών.
2: Κενά καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500, σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
3: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
2: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
3: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
2: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
3: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως

0: Έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέργεια των σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στον νομό μας αναγκάζονται να υποβάλλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
1: Στα ύψη παραμένουν, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε καταναλωτές και πρατηριούχους. Στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης, η τιμή της αμόλευτης βενζίνης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ από σήμερα και το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε το αντίστοιχο όριο. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν μάλιστα ότι η ανωδική πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί και προειδοποιούν για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες.
2: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
2: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη, είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
2: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 700 σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξι έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλα, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού έχω λεφτά το γεμώσω.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
3: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ
3: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Αντιμετωπιμένα άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω τη σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 Σεπτεμβρίου μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
2: Αντιμέτωποι με μια

0: Σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
1: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση. Και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ο οποίος φαίνεται το ακίνητο του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Το επιβλητικό εκπαιδευτικό πλήρωμα ΕΤΣΕΑ του πολεμικού ναυτικού της Ρουμανίας με το χαρακτηριστικό του ιστείο και μήκος περίπου 82 μέτρων έφτασε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σούδα ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σκέλος της διεθνούς εκπαιδευτικής του αποστολής στη Μεσόγειο. Το ιστορικό ιστιοφόρο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών και στο ταξίδι συμμετέχουν δόκιμοι οι οποίοι εκπαιδεύονται στην ιστιοπλοεία, στην ναυτική ζωή και στις απαιτήσεις της υπηρεσίας στη θάλασσα.
3: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
5: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια το ρουμάνικο και το αυστριακό που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
3: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του.

0: στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας.
1: Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμενα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα.
0: Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
2: Έχει έρθει η πρέσβης μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
3: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας αναρθούν.
4: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη πραγματοποιείται μεθαύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ και του προσωπικού των ξενοδοχείων της σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής προσφοράς.
0: Μια ξεχωριστή βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης πραγματοποιείται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών με επίκεντρο τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης, αλλά και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ και του προσωπικού των ξενοδοχείων της. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη.
5: Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών. Για 33η χρονιά η φιλανθρωπική εκδήλωση της Γκρεκοτέλ για το Σύλλογο Αγάπη. Το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκη και η Γκρεκοτέλ, παραμένοντας πιστοί στην κοινωνική αποστολή της εταιρείας, συνεχίζουν το κοινωνικό έργο και διοργανώνουν για 33η χρονιά τη Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης για τα άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται περισσότερο από όλους μας, που είναι οι ωφελούμενοι του Συλλόγου Αγάπη.
6: Οφείλω ευθύς εξ αρχής να απευθύνω ευχαριστίες στους δύο πυλώνες αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, τον Όμιλο Γκρεκοτέλ και το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, διότι με τη δική τους πολυτίμητη αρρωγή, πρωτοβουλία και ευθύνη, αυτή η εκδήλωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας προς το Σύλλογο Αγάπη είναι για τον τόπο μας πλέον ένα ορόσημο.
0: Το πρόγραμμα της βραδιάς θα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μουσική και χορό για μικρούς και μεγάλους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης και ο Πέτρος Μαρούλης, ενώ την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κοστάλας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά.
5: Είναι άτομα με ειδικές ικανότητες και τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ωφελωμένων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες του Συλλόγου Αγάπη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα για τους μικρούς μας φίλους με ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επίσης μουσικοχορευτικό, και θα συνεχίσει στις 7 η ώρα με μια παράσταση τσίρκου με πολλούς καλλιτέχνες εμπλεκόμενους.
6: Συνηθίζεται να απευθυνόμαστε στους ωφελουμένους του Συλλόγου λέγοντας τον όρο «παιδιά» του Συλλόγου Αγάπη. Μόλον ότι τα παιδιά αυτά είναι

0: ενήλικες και έχουν κατά πολύ ξεπεράσει την παιδική ηλικία, χωρίς όμως να χάσουν την παιδικότητά τους.
1: Η Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έμπρακτης στήριξης του έργου του Συλλόγου Αγάπη.
2: Στις 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων, όπου οι ωφελούμενοι θα παρουσιάσουν ένα μουσικοθετικό δρόμενο, πολύ συγκινητικό, και εκεί πραγματικά θα διαπιστώσουμε ότι είναι ενήλικες. Συνηθίζαμε όλα αυτά τα χρόνια να τα λέμε παιδιά, έχουν περάσει βέβαια 33 χρόνια και είναι πλέον ενήλικες, αλλά για έτσι πιο οικία τα λέμε παιδιά, θα δείξουν πραγματικά τις ικανότητές τους, προσφέροντάς μας αυτό το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με χορό και τραγούδια.
0: Έτσι θέλουμε φέτος για 33η χρονιά, προσθέτοντας το ωραίο μήνυμα της Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκος Δασκαλαντονάκης, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά στην πλατεία Μικρασιατών για αυτά τα παιδιά της αγάπης, επιτρέψτε μου να προσθέσω να ξαναγίνουμε όλοι παιδιά με τα παιδιά της αγάπης.
3: Με σημαντικές αλλαγές υποδέχεται ξανά τους καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη στο Μασταμπά, προσφέροντας έναν ανανεωμένο χώρο και περισσότερες επιλογές. Το κατάστημα διαθέτει πλέον ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, εμπλουτισμένη γκάμα προϊόντων και περισσότερο προσωπικό, με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση. Στα εγγένεια έδεσε το παρόν η οικογένεια Χαλκιαδάκη, ευχαριστώντας τους κατοίκους για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή τους.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε για το σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκη στο Μασταμπά, με το κατάστημα της περιοχής να υποδέχεται ξανά τους καταναλωτές πλήρως ανανεωμένο. Ο χώρος αναδιαμορφώθηκε, έγινε πιο σύγχρονος και λειτουργικός, ενώ η γκάμα των προϊόντων εμπλουτίστηκε σημαντικά, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές για τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Παράλληλα, η ενίσχυση του προσωπικού έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη εξυπηρέτηση και ανθρώπινη παρουσία, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας.
5: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα και τα συνεργεία και τα παιδιά του μαγαζιού που ακούραστα το καταφέραν και το έφτιαξαν τόσο ωραία. Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να βελτιωνόμαστε στην κοινωνία και στους πελάτες μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να ευχαριστήσω για την υπομονή στην γειτονιά. Πριν 20 χρόνια, το καλοκαίρι του 2006, κάναμε τα γένεια εδώ σε αυτό το σημείο του μισού μαγαζιού του Ζημερινού. Είχα μωρό στο καρότσι στη Δάφνη. Και 20 χρόνια μετά είμαστε ξανά εδώ με την ευλογία της Εκκλησίας και εύχομαι να έχετε όλη υγεία και να απολαύσετε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να το απολαύσετε.
6: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί εγκαινιάζουμε το ανανεωμένο μας κατάστημα, το οποίο για 20 χρόνια παραμένει κομμάτι της καθημερινότητας στην περιοχή του Μασταμπά. Ενισχύθηκε σχεδόν κατά το 50% το κατάστημα με 2.000 νέα είδη και νέες κατηγορίες που θα ανακαλύψουμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας.
1: Στα εγγένεια του νέου Χαλκιαδάκη έδωσε το παρόν και η οικογένεια Χαλκιαδάκη, μοιραζόμενη με τον κόσμο τη χαρά για τη νέα αυτή αρχή. Τα μέλη της οικογένειας ευχαρίστησαν θερμά τους κατοίκους για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους, υπογραμμίζοντας πως η διαρκή στήριξη του κόσμου αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίζεται η προσπάθεια και να δημιουργούνται ακόμη καλύτερες συνθήκες για την καθημερινή εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Ο ανανεωμένος Χαλκιαδάκης στο Μασταμπά συνεχίζει έτσι την πορεία του με ακόμη περισσότερα προϊόντα, περισσότερο προσωπικό και πάνω απ' όλα με τη ζεστή σχέση που έχει χτίσει με τη γειτονιά.
5: Να είστε χαρούμενοι και με την τέλεια ομάδα, γιατί πραγματικά είναι ένας και ένας. Τα παιδιά είμαστε πολύ περήφανοι για όσους είναι εδώ, να το χαρείτε. Και χαίρομαι τόσο πολύ που βλέπω συνταξιούχους που έχουν φύγει, τον Κώστα που άνοιξε το μαγαζί των 20 χρόνια και είναι ακόμα κοντά μας, έχουν την ευχή μας και την καλή μας σκέψη πάντα.
6: Πλέον προσθέθηκαν και ταμεία και θέσεις στάθμευσης. Ενισχύθηκε επίσης με προσωπικό, το οποίο είναι πάντα και έχει χτίσει το προσωπικό μας και σε εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας. Είναι αυτή τη στιγμή αριθμοί 58 άτομα. Θεωρώ ότι πλέον μπορεί και οποιοδήποτε εδώ στη γειτονιά να βρει ό,τι ζητήσει και να το καλύψουμε τις ανάγκες του στο σούπερ μάρκετ μας.
1: Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν ιδιαίτερα θερμή. Η γειτονιά του Μασταμπά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τον ανανεωμένο Χαλκιαδάκη, δείχνοντας έμπρακτα την

0: εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους. Για τους ανθρώπους της περιοχής άλλωστε το κατάστημα αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα σημείο για τις καθημερινές αγορές.
1: Γραμμένη η γειτονιά, όντως, επειδή πολλοί υπαλλήλοι μας είναι χρόνια και στο ίδιο μαγαζί, έχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι πελάτες έρχονται και το αγαπάνε. Οπότε αυτό είναι μεγάλη εκτίμηση για μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση, σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακή στέφρα και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Στο Μαϊάμι, πάλι τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση για την Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης.
1: Το κύριο αεροδρόμιο της Τζακάρτα και άλλα 3 αεροδρόμια παρέτειναν την αναστολή λειτουργίας τους έως τις 6 το απόγευμα τη Δευτέρα μετά από ηφαιστειακή έκρηξη που έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους. Το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, εξεράγει το Σάββατο εκτοξεύοντας λάβα και υψώνοντας τεράστιες στήλες τέφρας. Το Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι 8 αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή ανέστειλαν τη λειτουργία τους το Σαββατοκύριακο, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα μεταφέρθηκε στον εναέριο χώρο τους. Σύμφωνα με την Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία, η πιθανότητα νέας ηφαιστειακής δραστηριότητας παραμένει υψηλή και τη Δευτέρα. Το ηφαίστειο παρουσιάζει κατά διαστήματα δραστηριότητα από τότε που αναδύθηκε από τη θάλασσα στις αρχές του περασμένου αιώνα, μέσα στη μεγάλη καλντέρα που δημιουργήθηκε από την καταστροφική έκρηξη του Κρακατάου το 1883. Το 2018 η μερική κατάρρευση του Ανάκ Κρακατάου προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 429 άνθρωποι και χιλιάδες εκτοπίστηκαν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα και εσείς.
0: Λοιπόν, ο ΦΥ επέστρεψε στις νίκες. Μιλάω για το 2-0 επί της Κηφισιάς εδώ στο Παγκρίτη, όπως το είδε στο παιχνίδι. Ήταν ανοιχτό, αν δεν κάνω λάθος, το μάτς, έτσι δεν είναι? Και πέτυχε και σχετικά γρήγορα και τα γκολ ο ΦΥ.
3: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν έπιασε τα γνωστά στάνταρ της απόδοσης που μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτή η μη καλή απόδοση που έφερε ωστόσο τους τρεις βαθμούς της νίκης είναι αυτό που θα λέγαμε καμιά φορά, Σόφια, ότι ξεχωρίζει τους μεγάλους από τους μικρούς. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι συνήθως οι μικρές ομάδες για να κερδίσουν έναν αντίπαλο υδρώνουν στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, το έκανε αυτό χθες, νίκησε δηλαδή, χωρίς, όπως είπαμε, να πιάσει τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει, χωρίς να παίξει το καλό ποδόσφαιρο που συνήθως παίζουν οι παίκτες του Χρήστου Κόντε στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι οι μεγάλοι καθαρίζουν αυτά τα μάτια και στην κακή τους μέρα παίρνουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Εκεί εδραιώνεται και όχι σιγά-σιγά, έτσι συμβαίνει από εδώ και στο εξής, γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν είναι αυτές μόνο που κατακτούν τίτλους και τρόπαια. Και άλλα πολλά, όπως και αυτό που περιγράψαμε, συνθέτουν το χαρακτήρα μιας μεγάλης ομάδας που είναι πλέον όφη.
0: Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και παρέα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη αναμπομπούλα, αναστάτωση σε σχέση με τις μεταγραφές, με τον Νους, με τον Αποστολέ κτλ. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στον Κόντι, στον Χρήστο Κόντι και στα όσα είπε και για αυτό το θέμα, γιατί το είχες πει και εσύ εδώ, παρέα ήμασταν δηλαδή, που έλεγες ότι έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Το λέω γιατί οι παίκτες των μεγάλων ομάδων προφανώς μπαίνουν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, όπως έγινε τώρα. Αυτό περίπου είπε και ο Κόντις, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ομάδα μεγαλώνει, ε?
3: Για την ακρίβεια, είπε το φυσιολογικό ο Χρήστος Κόντις, αυτό που γίνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές μιας οποιασδήποτε ομάδας με τις εμφανίσεις τους προκαλούν το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και στη συνέχεια πολλούνται φυσικά με το κατάλληλο αντίτιμο. Ωστόσο, μιλάμε για δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών του Νους και του Αποστολάκη, όπως είπες και εσύ, που ναι, μεν υπάρχει συμφωνία για την πώλησή τους, αλλά οι δυο τους βρίσκονται ακόμη στο Ηράκλειο. Αγωνίζονται ακόμη με την φανέλα του Όφη. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου ο Νους, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Λιπές. Όλη τη σεζόν ο Γιάννης Αποστολάκης. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ είναι ότι για όσους δημιούργησαν αυτόν τον τόρο και αυτό το θόρυβο, ότι θα ήταν καλύτερο να μην ενδιαφέρονταν κανείς για ποδοσφαιριστές του Όφη. Θέλω να πω ότι η ομάδα να παρέπε και ο νους να επέστρεφε κάποια στιγμή στην Αργεντινή ή ο Αποστολάκης, ένα προϊόν των Ακαδημιών του Όφη, να μην έκανε το ξεπέταγμα. Αυτά συνθέτουν το παζλ μιας μεγάλης ομάδας, να ξεχωρίζουν οι ποδοσφαιριστές τους και να τις θέλουν ακόμη μεγαλύτερες ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση Ολυμπιακός. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλαγιάσει όλο αυτό. Η παρέμβαση χθες του Χρήστου Πόντι και οι δηλώσεις κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και μην πει κανείς ότι κάποιος επέβαλε στον Πόντι να τα πει αυτά. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στον Χρήστο Πόντι να πει τίποτα που ο ίδιος δεν το πιστεύει. Είπε ότι έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες, αυτό συμβαίνει παντού. Πρέπει να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία της ομάδας, γιατί έτσι γιγαντώνεται και ο σύλλογος.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το Δημοσθένη, τον χάσαμε για λίγο. Δεν ξέρω αν...
3: Εγώ σας ακούω κανονικά, ωραία, δεν ξέρω αν με ακούτε και εσείς.
0: Τώρα και εμείς ακούμε και σε βλέπουμε εξαιρετικά. Συνεχίζουμε, προφανώς μιλώντας για τον Όφη, ότι είναι αυτό που λέμε το συνεχιζόμενο πρόγραμμα, το δύσκολο. Έχουμε Τετάρτη αγώνα, μετά πάει και στο Καραϊσκάκης. Αρχίζουν τώρα οι δυσκολίες. Τώρα υποδέχεται στο Παγκρίτιο, σωστά, για το κύπελο Ελλάδος είναι ο αγώνας και θα έχει και κόσμο.
3: Ναι, θα έχει κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Τώρα σε
3: πάλι μέχρι, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα.
0: Τώρα σε ξανά έχουμε, ελπίζω να μην τριτώσει. Για πάμε να πούμε, να προλάβουμε για λίγο εντάχει, όχι τίποτα άλλο, να προλάβουμε να τα πούμε, Δημοσθένη.
3: Είναι ευκαιρία για τον Χρήστο Πόντι, θα έλεγα, στο παιχνίδι της Τετάρτης να δώσει ανάσες στους βασικούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Μπουχαλάκης, ο Φούντας, ο Κούγκουρας, ο Αθανασίου, ο Νούς, ο Ανδρούτσος, ο Αϊτόρ, ο Χρυστογιώργος, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι ο κορμός του ΟΚ. Αυτή τη στιγμή έχουν αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν και στις τρεις διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν μπορούν να πάρουν ανάσες και ταυτόχρονα να πάρουν και μια ευκαιρία τα παιδιά που έρχονται από πίσω, που είναι αναπληρωματικοί, να πάρουν επίσης ευκαιρίες παιδιά από τις ακαδημίες, γιατί υπάρχει και ο κανονισμός που επιβάλλει τη χρησιμοποίηση δύο ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών. Φυσικά ο πρωταρχικός στόχος είναι η νίκη, γιατί θυμίζω ότι ο Όφη θέλει να τερματίσει την πρώτη τετράδα που θα του δώσει καλύτερες διασταυρώσεις στη συνέχεια μέχρι το τέλος της διαδρομής στο θέσμο του κυπέλλου.
0: Μιας και τώρα σε βλέπουμε και σε ακούμε, πάμε να πούμε και λίγο εντάχει για τα παιχνίδια που έρχονται μπροστά και για το ενδιαφέρον που υπάρχει.
3: Ταξίδια οι φίλοι του ΟΦΗ, όπως είναι αυτό στο Βουκουρέστι τον Νοέμβριο, αλλά θα έλεγα ότι όλα θα έρθουν στην ώρα τους, βήμα-βήμα. Τώρα προέρχεται το μάτς του κυπέλλου την Τετάρτη με τον Έστω Πρεκτούπολη.
0: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.702,54 μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,98 εκατομμύρια ευρώ. 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε Ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας, εξετάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένο, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε, και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα
0: εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίσταται, εξαπλώνονται και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά, τα κάνει την ίδια ώρα ωστόσο κυρευόντα και πιο επιθετικά?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά, απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία, που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε
1: στις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια.

0: πλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια για, απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια ελαίου κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε και δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
0: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
1: Είναι κοντά στην Ευρώπη, λοιπόν, αυτή.
0: Είναι κοντά και το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
1: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
0: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία. Είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
1: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
0: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών. Είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
1: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης?
0: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
1: Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
0: Σαφέστατα επηρεάζονται. Είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς

0: στοχεύουμε. Είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η ποικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
1: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα, η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
1: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
1: να καταπολεμήσουμε.
0: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
1: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
0: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτώνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζεις μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
1: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο

0: να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία, βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία, ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνούπιων σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες, επειδή με χρήση μοριακής βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου, έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή μια αποδοχή
1: υπέρ
0: της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
1: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν,
0: ναι. Για παράδειγμα, αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα, και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε
1: αυτά
0: τα αγριόχορτα.
1: Τα
0: ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει, για παράδειγμα να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά, έτσι ώστε να μην μπορέσει να γίνει, να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων. Θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
0: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες, οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων, υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα, και άλλους φορείς. Είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας, είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και τις επόμενες μέρες στις καλλιέργειες?
0: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομία σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών ντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο βέβαια.
1: Τα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των

0: κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς. Και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπερκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιο άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016, όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
0: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι... Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
0: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότησης αξιολόγηση της των

0: της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν πρόσβαση όμως σε αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν
0: θα,
1: έχουν
0: θα πρέπει, επιβάλλεται, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομία στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδιδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Απλά και εδώ πρέπει να στηριχτεί
0: στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο.
1: Και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα Υπουργείο

0: το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Μπορούν, η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
1: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Το διαψεύδεται αυτό.
0: Δεν το βλέπω. Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα φεύγουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγες στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοκτόνου και, και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες εμβαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους πόγκους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους, φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους πόγκους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των εμβαπτισμένων με εντομοκτόνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ, συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
0: εγώ τώρα,
1: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
0: Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τις παρεμβάσεις που αφορούν εισοδήματα, φορολογία, οικογένειες, επαγγελματίες και συνταξιούχους εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Θετικά αποτιμά η αγορά σε μια πρώτη ανάλυση τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σωματεία και φορείς ζητούν πάντως συνολική και μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα των πολιτών. Νέα δεδομένα για οδηγούς, εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες φέρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ξηροποτάμου. Ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές? Αντιδράσεις από φορείς εστίασης. Θα μειωθεί κι άλλο η επισκεψιμότητα στη Σιτία, λέει ο Δήμαρχος. Πάνω από 500 τα λειτουργικά κενά στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Προσλήψεις αναπληρωτών εδώ και τώρα ζητούν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών. Σταθερά ανωδική η πορεία των τιμών στο νομό Ηρακλείου. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στις αντλίες. Τι εκτιμούν οι πρατηριούχοι?
0: Σε τρεις άξονες, στη μείωση του δημόσιου χρέους, στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό σε επόμενες γένειες. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη. Τι ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική. Μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Από μία Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι

0: Είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, την αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε από έως 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε ο Κώστας Μπογδανίδης, να συζητήσουμε με εξαφορμής της εξειδίκευσης αυτής σήμερα των οικονομικών μέτρων. Καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ο Κυριάκος Πυρακάκης επέμεινε σε αυτό το μοτίβο. Δίνουμε όσα μπορούμε, όσα μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος.
2: Ναι. Εξειδίκευση στα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο βράδυ, κυρίως το Σάββατο βράδυ, αλλά και στη συνέντευξη, τα είπαμε αναλυτικά και στο δελτίο. Συνήθως, ότι ξέρεις, η εξειδίκευση των μέτρων αναδεικνύει και τις δυσκολίες, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα ανέμενα αλλά, τις σημειώσεις, όλα αυτά που πέφτουν στο τραπέζι μετά τις εξαγγελίες και τις ωραίες ομιλίες. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες, πρέπει να το πούμε, γιατί κάποια πράγματα θα τα δούμε λίγο αργότερα και όταν μορφοποιηθούν, γιατί πρέπει να υπάρξουν και νόμοι και σχετικές υπουργικές αποφάσεις και όλα αυτά, έτσι. Συν το ότι κάποια μέτρα, ας πούμε το πιο χαρακτηριστικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, πάει το 27, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα είχα και μια κουβέντα στο ραδιόφωνο και με ανθρώπους της αγοράς και των επιμελητηρίων, όπου αυτό έλεγαν, Σώτια, ότι εντάξει, θεωρητικά μπορεί να έχουμε ωφέλη, αλλά αν δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές. Εάν δεν έχουμε πρόσβαση κυρίως στο κομμάτι το τραπεζικό, κακά τα ψέματα, οι τράπεζες, ξέρεις, έχουν μία λογική η οποία λέει ότι σου δίνουμε μία ομπρέλα όταν λιάζει, αλλά όταν βρέχει θα σου την πάρουμε. Mm-hmm. Έτσι, γιατί στις τράπεζες για να μπεις πρέπει να αποδείξεις ότι δεν τις έχεις ανάγκη, αλλά τότε τι νόημα έχει. Λοιπόν, Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τα εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο με τον κύριο Πιερακάκη, νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη και σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν μέτρα τα οποία αντικειμενικά είναι καλά. Νομίζω ότι το πιο έτσι, σημαντικό, το λέγαμε το Σαββατοκύριακο που έκανε και γκέλ, ήταν αυτή η ιστορία με τον Κουμπαρά.
1: Κουμπαρά, βέβαια.
2: Έτσι, μια παλιά ιστορία την οποία διεκδίκησε και την πατρότητά του το

0: ΠΑΣΟΚ, γιατί την είχε καταθέσει με ένα σχέδιο νόμου, μια πρόταση που είχε κάνει νομίζω το 2018. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι, αν το είχατε κάνει, μπράβο σας, αλλά τώρα είναι ο χρόνος και ο οικονομικός χώρος που έχουμε για να το κάνουμε.
1: Για τα νοικοκυριά δεν ξέρω πόσο κατάλληλος είναι ο χρόνος.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τα νοικοκυριά, είπαμε, δεν περισσεύει πια μήνας.
1: Υπάρχει την έννοια, δηλαδή, το λέω κι εγώ.
0: Ή να το πω ανάποδα, έτσι όπως το λέμε χαριτολογώντας, ότι στο τέλος περισσεύει πάρα πολλοί μήνες, αλλά δεν περισσεύουν λεφτά. Mm-hmm. Λοιπόν, σου λέει όμως ότι έστω και ένα πενιντάρι να βάζεις στην άκρη, ένα εκατοστάρικο, ή ο παππούς, ή ένας θείος, ή ένα δωράκι που θα κάνεις, έχετε το κράτος και σου βάζει τα υπόλοιπα. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Okay, να κάνουμε αποταμίευση, να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική. Παλιότερα, τουλάχιστον θυμάμαι εγώ στη δική μου γενιά, υπήρχαν τέτοια προγράμματα. Θυμίζω δε, παλιότερα οι μαθητές γράφανε και έκθεση για την αποταμίευση. Έτσι. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η συνέπεια, η σταθερότητα στο κράτος. Το οποίο θα σου έλεγε ότι μετά από 18 χρόνια.
1: Θα έχεις να λαμβάνεις.
0: Ναι, θα έχεις να λαμβάνεις. Mm-hmm. Κάποια χρήματα παλιότερα χαθήκανε. Τέλος πάντων, είμαστε σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Τώρα θα μου πεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, γιατί έχουμε και κοινό νόμισμα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αν μας αφήσουν, να πω τώρα για την παρεμβολή με αυτά που γίνονται στο κρατήδιο της Σαξονίας και τις εκλογές του 27, έχει έρθει ένας εφιάλτης, ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την Ευρώπη.
1: Που ακουμπά όλη την Ευρώπη και προφανώς και την Ελλάδα. Σ' ακούω και στο ραδιόφωνο το πρωί και τις αναφορές σου που αφορούν στα δικά μας, γιατί δεν είναι πολύ μακριά και οι δικές μας οι εκλογές. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το επίπεδο σε εμάς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Τα μέτρα είναι καλά και χρήσιμα, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση χρειάζεται και το κάτι παραπάνω, τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Μάνος Παπάζογλου, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι λυπηρό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να μην υπάρχουν αυτή την ώρα δύο κυρίαρχες δυνάμεις που θα μπορούσαν να έρθουν σε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Για τον αποήχο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘΑ από την κυβέρνηση, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Μάνος Παπάζογλου, ο οποίος σχολίασε πως τα μέτρα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για συσπήρωση.
3: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την πόλωση. Γιατί είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να κινητοποιήσεις, να συσπηρώσεις εκλογικές δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υπολείπεται σε σχέση με το τμήμα του εκλογικού σώματος που ψήφισε τουλάχιστον το 23. Άρα θέλω να πω ότι η τακτική της κυβέρνησης είναι προς αυτή την κατεύθυνση και τα μέτρα τα οποία πρότεινε έρχονται να θεραπεύσουν, αν θέλετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με ομάδες του εκλογικού σώματος οι οποίες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.
2: Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός πως η σχέση αντιπροσώπευσης αντιμετωπίζεται με λογιστικούς όρους, εξηγώντας τι εννοεί.
3: Αντιστοίχως τα κόμματα στην εβδομάδα αυτή θα αναμετρηθούν. Εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι τελικά αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με όρους λογιστικούς. Δηλαδή 400 ευρώ εδώ εκεί, εδώ ή ξέρω εγώ μια ελάφρυνση προλογικού χαρακτήρα, είναι επιπλέον επίδομα κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι μετρήσιμα. Δεν είναι αφηρημένες ιδέες, έτσι, ωραία λόγια κτλ. Είναι μετρήσιμα πραγματικά. Δεσμεύουν αυτούς οι οποίοι τα προτείνουν, αλλά από την άλλη, ξέρετε, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Γιατί το κράτος, η βιωσιμότητά του, η βιωσιμότητα της οικονομίας θα μετρηθούν σε τελική ανάλυση και μέσα από πολλές άλλες ιδέες, ένα καλό σχεδιασμό των πολιτικών.
2: Στο μεταξύ, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός μιλάει από πλεονεκτική θέση, καθώς στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό.
3: Ο Πρωθυπουργός μιλάει από θέση πλεονεκτική. Έτσι, γιατί στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις έναντι του δεύτερου κόμματος, όποιο και αν θεωρήσουμε ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εκλογικές τάσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφούν. Δεν είμαστε πια στο περιβάλλον του δικοματισμού, ξέρετε, δηλαδή τα δύο κυρίαρχα κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται για την εξουσία. Άρα θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι έχει ένα μεγάλο προβάδισμα. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει όμως ο ίδιος είναι να φτάσει αυτό το προβάδισμα στα όρια, αν θέλετε, της αυτοδυναμίας.
2: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει κάποιο σύμμαχο με τον κύριο Παπάζογλου να χαρακτηρίζει το γεγονός αυτό λυπηρό.
3: Από την άλλη, δεν βλέπει κάποιον σύμμαχο. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύμμαχος από τα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Και αυτό να σας πω είναι και λίγο λυπηρό για το κομματικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να υπάρχουν

0: διαφορετικές φωνές, μεγάλη έτσι, αντιπαράθεση, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να είμαστε και το μοναδικό κομματικό σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν έστω δύο δυνάμεις οι οποίες με κάποιο τρόπο θα συμφωνήσουν και θα φτάσουν σε μια κυβέρνηση εργασίας, εάν αυτό κριθεί από το εκλογικό σώμα.
1: Θετικό, αλλά με πολλούς αστερίσκους πρόσημο στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, βάζουν σωματεία και φορείς που προχωρούν με τη σειρά τους σε αποτίμηση των εξαγγελιών και τον αντίκτυπο που θα έχουν στα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Η αγορά σε μια πρώτη ανάλυση εκτιμά θετικά το νέο πακέτο μέτρων, επισημένοντας πάντως ότι απαιτείται μια συνολική, γενναία και μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
2: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
3: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
2: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
4: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοίνωθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
2: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους.
1: Με τη δυναμική του Αυγούστου έκανε πρεμιέρα ο Σεπτέμβριος στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση, παρά το γεγονός ότι το ρεκόρ στις αφίξεις στον Νίκος Καζαντζάκης δεν αποτυπώνεται πλήρως στους τζίρους τους. Την ίδια ώρα, οδηγοί ταξί και τουριστικών λεωφορείων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων επισκεπτών στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ.
2: Αυξημένη είναι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και τουριστικών λεωφορείων να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση από και προς το αεροδρόμιο. Οι ίδιοι έκαναν μάλιστα και τον απολογισμό για τον μήνα Αύγουστο, τονίζοντας πως σε επίπεδο τζίρου κινήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.
5: Η τουριστική σεζόν πάει καλά. Η ποιότητα είναι
6: μέτρια έως.
5: Μέτρια, ναι, μέτρια ποιότητα. Κόσμος πολλής, τα ξενοδοχεία τα μεγάλα όπως συνήθως τέτοιο. Τα υπόλοιπα μαγαζά είναι. Αυτά, τα προβλήματα πάρα πολλά, πάρα πολλά, τα οποία δεν κάνουν τίποτα, παιδιά, δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να τα λύσουν.
6: Κενά στον κλάδο υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικό?
5: Οδηγοί δεν υπάρχουν, οδηγοί ψάχνουν, δεν υπάρχουν, γιατί τώρα ο καθένας να πάει να βγάλει κάποιο δίπλωμα που θέλει ορισμένα λεφτά που δεν τα δίνει να τα βγάλει και δεν είναι.

0: η δουλειά έχει χαλάσει. Δεν υπάρχουν οδηγοί. Οι οδηγοί πιο πολλοί έχουν φύγει η Ευρώπη, γιατί δουλεύουν ανθρωπινά και παίρνουν τα τριπλά στα λεπτά. Εμείς στο πέρασμα τη σεζόν δουλεύουμε 6 μήνες. Το χειμώνα το Ταμείο Ενεργείας 500-450 ευρώ. Δεν μπορεί να ζήσει.
1: Η σεζόν ολοκληρώνεται τέλος του Οκτώβρη.

0: Είναι πάρα πολλές.
1: Είναι πάρα πολλές. Είναι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
0: Όχι, τα ίδια. Τα ίδια ήταν, ο Σεπτέμβρης ήταν τα ίδια με πέρσι.
2: Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις για τη μετακίνησή τους και στους 4 νομούς της Κρήτης.
3: Δυσκολεύονται γιατί όλο ψάχνουν για καλύτερη τιμή και παζάρια, δυστυχώς. Εντάξει. Οι τιμές και σε εμάς είναι κάπως αυξημένες, αλλά τα καύσιμα και τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
1: Και όσον αφορά την τουριστική σεζόν, μέχρι πότε θα διαρκέσει, πιστεύετε?
3: Πιστεύω αν κρατήσει ο καιρός, όπως τα τελευταία χρόνια, παρατείνεται. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, πιστεύω.
2: Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και ιδιοκτήτες ταξί δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
0: Η ταλαιπωρία πάντως του κόσμου και εμάς τους ταξιτζίδες, αλλά και των ξένων στο ΒΟΑΚ, είναι απερίγραπτες. Όταν σας λέω απερίγραπτες, έχουν γίνει το τελευταίο καιρό πάρα πολλά ατυχήματα.
4: Τα προβλήματα πάρα πολλά. Το 80% είναι άλυτα. Κάτι πισκοπιανά, κουκουλουφάτια που μπαίνουμε και μαγκώνουμε 40-45 λεπτά.
3: Μας ταλαιπώρησε πολύ ο ΒΟΑΚ φέτος, πάρα πολύ. Και από θέματα εξυπηρέτηση πελατών και από θέματα νεύρων. Δηλαδή, άμα θες να δουλέψεις και ο δρόμος είναι σε τέτοια κατάσταση, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς όλοι οι επαγγελματίες και γενικώς.
5: Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα αφήνει η Κρήτη και το φετινό φθινόπωρο, καθώς οι κρατήσεις και οι υψηλές πληρότητες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική στον τοπικό τουρισμό μέχρι και το φινάλε του Οκτωβρίου. Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο επτάμηνο, με περισσότερες από 4 εκατομμύρια φήξεις, οι χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις εξωτερικού και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες δίνουν νέα όθηση στη σεζόν. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι επαγγελματίες του κλάδου που κάνουν λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την επιμήκυνση της περίοδου.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμηνο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερο από το Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
6: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να την ανοιχτεύσει. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
2: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.

0: τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα τουλάχιστον και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, κυρίως, ξέρεις, Σωτήρη, για το ταμείο που θα γίνει όπως γίνεται πάντα κάθε χρόνο εκεί, τον Νοέμβρη. Εκεί θα δείξει αν όλη αυτή η καλή σεζόν και οι εκατομμύρια των αφίξεων θα έχουν αποτύπωμα και θετικό πρόσημο. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, έχουμε και καλά και άσχημα μαντάτα για το μέτωπο του τουρισμού και το λέω διότι αποτυπώνεται για μία ακόμη χρονιά, διαδοχική χρονιά μετά την πανδημία όταν και άνοιξαν οι αγορές και η Κρήτη ανέπτυξε μία πάρα πολύ ισχυρή δυναμική. Έχουμε πλέον, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, ένα προϊόν δύο ταχυτήτων. Το ένα σκέλος αφορά στα ποσοτικά χαρακτηριστικά, το άλλο αφορά στα ποιοτικά. Και δεν λέω ότι η Κρήτη δεν προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, το ακριβώς αντίθετο. Αναφέρομαι στο ζητούμενο της τουριστικής βιομηχανίας που είναι η τζίρη, που είναι τα έσοδα. Ενώ λοιπόν για διαδοχική χρονιά έχουμε ρεκόρ στις αφίξεις και μάλιστα κάθε χρόνο κάνουμε το ίδιο ερώτημα μιλώντας με παράγοντες της αγοράς. Πόσο ακόμη μπορεί να ανέβει το ποσοστό με το δεδομένο ότι η δυναμική της σημαντικότερης πύλης εισόδου της Κρήτης, δηλαδή το Καζαντζάκι, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λειτουργεί για αρκετές εβδομάδες το καλοκαίρι στο κόκκινο. Yeah. Και όμως παρόλα αυτά κάθε χρόνο έχουμε ενίσχυση των αφίξεων. Από την άλλη όμως αυτό δεν αποτυπώνεται και στα έσοδα. Mm-hmm. Και το παρατηρούμε, ο κόσμος του τουρισμού το παρατηρεί με πολύ μεγάλο έντονο προβληματισμό και ανησυχία κάθε χρόνο όταν ανακοινώνονται και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνουν με αριθμούς αυτές τις τάσεις. Την ενίσχυση των αφίξεων αλλά τη μείωση των τζίρων. Είναι παρήγορο το γεγονός
1: καταναλώνουν,
2: ότι
1: συγγνώμη που σε διακόπτω, καταναλώνουν με φιδόπια και οι ξένοι επισκέπτες, εκτός ημών των Ελλήνων εννοώ, γιατί είναι πολύ και ο εσωτερικός τουρισμός που δέχεται η Κρήτη, αλλά και οι ξένοι πια, ξέρεις, επιλέγουν πολύ προσεκτικά και προκειμένου να μην ίσως, μιλούσα και εγώ προσφάτως με ανθρώπους και της εστίασης και του τουριστικού κλάδου και μου λέγανε ότι προκειμένου να μην χάσουν τις διακοπές τους ή να μην μειώσουν τις διανυκτερεύσεις, αναγκαστικά κόβουν από αλλού. Οπότε το αποτύπωμα το οικονομικό προφανώς δεν είναι το ίδιο με αυτά τα ρεκόρ που έχουμε στις αφίξεις, Σωτήρη.
2: Σωστά, διότι η ακρίβεια δεν έχει χτυπήσει μονάχα την ελληνική οικονομία. Η ενεργειακή κρίση δεν έχει χτυπήσει μονάχα την ελληνική οικονομία, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πάντως, και κλείνω με αυτό, παρήγορο το γεγονός ότι ο Σεπτέμβρης πια είναι μια επέκταση του Αυγούστου, είναι high season. Και έτσι όπως εξελίσσεται, δεν αποκλείεται σε μερικά χρόνια ο Σεπτέμβριος να είναι από πλευράς εσόδων ακόμη καλύτερος και από τον Αύγουστο. Επίσης, στην εξίσωση πια έχει μπει για τα καλά και ο Οκτώβρης.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ, στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, μέχρι και το προσεχέ Σάββατο. Την ανησυχία του ότι η διακοπή στον βασικό οδικό άξονα του Λασιθίου θα έχει επίπτωση στην επισκεψιμότητα στη Σιτία, η οποία είναι ήδη μειωμένη κατά 30%, εξέφρασε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης.
3: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τώρα που μιλάμε από τη Σιτία για να φτάσει στο Ηράκλειο, κανείς θέλει τουλάχιστον 2,5 ώρες. 2,5 ώρες σε ένα οδικό δίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι για εμάς τους ίδιους, οι οποίοι γνωρίζομαι απ' έξω σχεδόν τον δρόμο, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Φανταστείτε για ένα επισκέπτη, ο οποίος συνοικιάζει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα και είναι υποχρεωμένος να φτάσει από το Ηράκλειο στη Σιτία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι

0: οι επιπτώσεις και οι εντυπώσεις του δημιουργούν ένα αντίκτυπο ο οποίος, αν μη τι άλλο στη δεδομένη περίπτωση και τώρα που μιλάμε, φαίνεται σαν οικονομικό αποτέλεσμα ήδη στην επισκεψιμότητα στην περιοχή της Σιτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχουμε εμείς στη Σιτία. Διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας που θα πάει σε ένα γραφείο ενοικιάζοντας αυτοκίνητο να ζητήσει ένα αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θα λάβει σαν ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα δύσκολο οδικό δίκτυο, υπάρχει μια επισφάλεια το να φτάσει στη Σιτία, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι από επίσημα στοιχεία, σας το λέω, που από ό,τι έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα στην επισκεψιμότητα στο παράγι του Ρίχτη, στην επισκεψιμότητα στο Βάη, στην επισκεψιμότητα στο μοναστήρι του Πλού. Δεδομένα τα οποία, αν μη τι άλλο, δείχνουν ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% πτώση στην περιοχή της επισκεψιμότητας στην περιοχή της Σιτίας.
1: Δήμαρχε, ειδικά για αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα έργο, πολλό δε μάλλον ένα οδικό έργο στον ΒΟΑΚ, στην Εθνική Οδό, φέρνει εκ των πραγμάτων και ταλαιπωρία. Και ακόμη δεν έχουμε πει τίποτα, θα δούμε εγώ, με το δεδομένο ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει και μεγάλη σύμβαση παραχώρησης. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, την πρόταση αυτή θα πρέπει να τη ρωτήσετε τους αναδόχους ή αυτούς που ανέθεσαν το έργο. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε αν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες είναι δεδομένες. Φαίνεται ότι ενώ οι αρχικές προβλέψεις ήταν πολύ αισιόδοξες, αλλά τελικά δεν αποδεικνύονται το αποτελέσματος. Είχαμε πει ότι θα δοθούν στην κυκλοφορία 10 χιλιόμετρα. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα στην κυκλοφορία. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται, τον άνθρωπο συνεχίζεται. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, κύριε Μεταξά, για μας τη Σιτία είναι επιπλέον ένα μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο ΒΟΑΚ θα φτάσει στη Σιτία.
2: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, που ο οποίος συνομίλησε το μεσημέρι με τον Γιώργο Ζερβάκη. Στο φόντο βάζω, Σωτήρη, και τις αντιδράσεις που έχουμε και από συλλόγους εστίασης στον Αγίο Νικόλαο, στη Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, εκτός των αντιδράσεων που έχουμε, εννοώ, από τους φορείς του μεταφορικού έργου, οδηγούς κτλ. Για πες, τι γίνεται, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία, είναι μόνο η αρχή. Νομίζω σωστά το είπες στον κύριο Ζερβάκη το μεσημέρι.
3: Ναι, ναι. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, γιατί στη Σιτία εντοπίζουμε το εξής πραγματικά πολύ μεγάλο παράδοξο. Η Σιτία είναι η μοναδική περιοχή στην Κρήτη η οποία εξαιρείται από τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ. Παρόλα αυτά, είναι η περιοχή που περισσότερο από όλες τις άλλες έχει τις αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων, με το δεδομένο ότι πρέπει κάποια κομμάτια να κλείνουν ή να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα της Εθνικής Οδού. Θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που άνοιξε σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, με το δεδομένο ότι κάποιες εργασίες είναι σε εξέλιξη. Όντως περιμένουμε κάποια τμήματα να παραδοθούν, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε σε ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα.
2: Έτσι.
3: Διότι είναι τέτοια τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της Κρήτης ως προς τη λειτουργία της Εθνικής Οδού, και καταλαβαίνουμε ότι όταν θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται και το μεγάλο έργο της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή στα το Ηράκλειο Χανιά, προφανώς δεν θα κλείσει όλος ο δρόμος για να κατασκευαστεί σε 10 χρόνια το έργο, σε 7, σε 5 θα δούμε. Αλλά έστω και τμηματικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί Έτσι. Δρόμοι. Δεν υπάρχει δηλαδή μια παλιά εθνική που να μπορούσε να εξυπηρετήσει έστω επαρκώς τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Κρήτη. Άρα να είμαστε προετοιμασμένοι για ταλαιπωρία. Προφανώς η ολοκλήρωση του έργου θα μας αποζημιώσει, διότι θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική εποχή για την Κρήτη, και περιμένουμε και την αποκατάσταση της αδικίας για τη σιτία κάποια στιγμή να ενταχθεί στον φάκελο των παρεμβάσεων.
2: Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ και

0: Καλή Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Λίγα 24 ώρα απομένουν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Με τα λειτουργικά όμως κενά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου να αγγίζουν τα 500. Ο Συλλόγος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για συνθήκες υπολειτουργίας σχολικών μονάδων, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την πλήρη κάλυψη αυτών των κενών από την πρώτη φάση διορισμών των αναπληρωτών.
1: Κενά καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέργεια σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
0: Στα ύψη παραμένουν, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε καταναλωτές και πρατηριούχους. Στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης, η τιμή της αμόλευτης βενζίνης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ από σήμερα και το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε το αντίστοιχο όριο. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν μάλιστα ότι η ανωδική πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί και προειδοποιούν για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες.
1: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη, είμαστε στα 2 ευρώ και

0: 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2,05 ευρώ, 2,06 ευρώ, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
2: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω 1.
3: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλα, αλλά δεν το βγάζω. Πάω το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμό.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
0: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
0: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
6: Αντιμετωπιμένα άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω τη σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 Σεπτεμβρίου μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
7: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά η έκδοση οικοδομικής άδειας ένα δύσκολο γρίφο.
7: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται

0: τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Το επιβλητικό εκπαιδευτικό πλοίο Μυρτσέα του πολεμικού ναυτικού της Ρουμανίας, με το χαρακτηριστικό του ιστείο και μήκος περίπου 82 μέτρων, έφτασε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σούδα, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σκέλος της διεθνούς εκπαιδευτικής του αποστολής στη Μεσόγειο. Το ιστορικό ιστιοφόρο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών και στο ταξίδι συμμετέχουν δόκιμοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην ιστιοπλοεία, στην ναυτική ζωή και στις απαιτήσεις της υπηρεσίας στη θάλασσα.
2: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μυρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολή όπου εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μυρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
4: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μυρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μυρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
2: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μυρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μυρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μυρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το ιστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
4: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
3: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, η κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξαναρθούν.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη πραγματοποιείται μεθαύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη.

0: Πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη φροντίδα και τη στήριξη της Greek Hotel και του προσωπικού των ξενοδοχείων της σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής προσφοράς.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης πραγματοποιείται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών με επίκεντρο τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης, αλλά και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με τη φροντίδα και τη στήριξη της Greek Hotel και του προσωπικού των ξενοδοχείων της. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη.
2: Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών. Για 33η χρονιά η φιλανθρωπική εκδήλωση της Greek Hotel για το Σύλλογο Αγάπη. Το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκη και η Greek Hotel, παραμένοντας πιστοί στην κοινωνική αποστολή της εταιρείας, συνεχίζουν το κοινωνικό έργο και διοργανώνουν για 33η χρονιά τη Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης για τα άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται περισσότερο από όλου μας, που είναι οι ωφελούμενοι του Συλλόγου Αγάπη.
3: Οφείλω ευθύς εξ αρχής να απευθύνω ευχαριστίες στους δύο πυλώνες αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, τον Όμιλο Greek Hotel και το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, διότι με τη δική τους πολυτίμητη αρρωγή, πρωτοβουλία και ευθύνη, αυτή η εκδήλωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας προς το Σύλλογο Αγάπη είναι για τον τόπο μας πλέον ένα ορόσημο.
1: Το πρόγραμμα της βραδιάς θα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μουσική και χορό για μικρούς και μεγάλους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης και ο Πέτρος Μαρούλης, ενώ την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κοστάλας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά.
2: Είναι άτομα με ειδικές ικανότητες και τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ωφελωμένων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες του Συλλόγου Αγάπη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα για τους μικρούς μας φίλους με ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επίσης μουσικοχορευτικό, και θα συνεχίσει στις 7 η ώρα με μια παράσταση τσίρκου με πολλούς καλλιτέχνες εμπλεκόμενους.
3: Συνηθίζεται να απευθυνόμαστε στους ωφελουμένους του Συλλόγου λέγοντας τον όρο «παιδιά» του Συλλόγου Αγάπη. Μόλον ότι τα παιδιά αυτά είναι ενήλικες και έχουν κατά πολύ ξεπεράσει την παιδική ηλικία, χωρίς όμως να χάσουν την παιδικότητά τους.
1: Η Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έμπρακτης στήριξης του έργου του Συλλόγου Αγάπη.
2: Στις 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων, όπου οι ωφελούμενοι θα παρουσιάσουν ένα μουσικοφτικό δρόμενο, πολύ συγκινητικό, και εκεί πραγματικά θα διαπιστώσουμε ότι είναι ενήλικες. Συνηθίζαμε όλα αυτά τα χρόνια να τα λέμε παιδιά, έχουν περάσει βέβαια 33 χρόνια και είναι πλέον ενήλικες, αλλά για έτσι πιο οικεία τα λέμε παιδιά, θα δείξουν πραγματικά τις ικανότητές τους προσφέροντάς μας αυτό το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με χορό και τραγούδια.
3: Έτσι θέλουμε φέτος για 33η χρονιά, προσθέτοντας το ωραίο μήνυμα της Greek Hotel και του Ιδρύματος Νίκος Δασκαλαντωνάκης, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά στην πλατεία Μικρασιατών για αυτά τα παιδιά της αγάπης, επιτρέψτε μου να προσθέσω να ξαναγίνουμε όλοι παιδιά με τα παιδιά της αγάπης.
0: Με σημαντικές αλλαγές υποδέχεται ξανά τους καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη στο Μασταμπά, προσφέροντας έναν ανανεωμένο χώρο και περισσότερες επιλογές. Το κατάστημα διαθέτει πλέον ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, εμπλουτισμένη γκάμα προϊόντων και περισσότερο προσωπικό, με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση. Στα εγγένεια έδεσε το παρόν η οικογένεια Χαλκιαδάκη, ευχαριστώντας τους κατοίκους για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή τους.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε για το σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκη στο Μασταμπά, με το κατάστημα της περιοχής να υποδέχεται ξανά τους καταναλωτές πλήρως ανανεωμένο. Ο χώρος αναδιαμορφώθηκε, έγινε πιο σύγχρονος και λειτουργικός, ενώ η γκάμα των προϊόντων εμπλουτίστηκε σημαντικά, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές για τις καθημερινές ανάγκες των

0: κατοίκων. Παράλληλα, η ενίσχυση του προσωπικού έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη εξυπηρέτηση και ανθρώπινη παρουσία, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Χαλκιαδάκη.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα και τα συνεργεία και τα παιδιά του μαγαζιού που ακούραστα το καταφέραν και το φτιάξαν τόσο ωραία. Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να βελτιωνόμαστε στην κοινωνία και στους πελάτες μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να ευχαριστήσω για την υπομονή στην γειτονιά. Πριν 20 χρόνια, το καλοκαίρι του 2006, κάναμε τα γένεια εδώ σε αυτό το σημείο του μισού μαγαζιού του Ζημερινού. Είχα μωρό στο καρότσι στη Δάφνη. Και 20 χρόνια μετά είμαστε ξανά εδώ με την ευλογία της Εκκλησίας και εύχομαι να έχετε όλη υγεία και να απολαύσετε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να το απολαύσετε.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί εγκαινιάζουμε το ανανεωμένο μας κατάστημα, το οποίο για 20 χρόνια παραμένει κομμάτι της καθημερινότητας στην περιοχή του Μασταμπά. Ενισχύθηκε σχεδόν κατά το 50% το κατάστημα με 2.000 νέα είδη και νέες κατηγορίες που θα ανακαλύψουμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας.
0: Στα εγγένεια του νέου Χαλκιαδάκη έδωσε το παρόν και η οικογένεια Χαλκιαδάκη, μοιραζόμενη με τον κόσμο τη χαρά για τη νέα αυτή αρχή. Τα μέλη της οικογένειας ευχαρίστησαν θερμά τους κατοίκους για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους, υπογραμμίζοντας πως η διαρκή στήριξη του κόσμου αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίζεται η προσπάθεια και να δημιουργούνται ακόμη καλύτερες συνθήκες για την καθημερινή εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Ο ανανεωμένος Χαλκιαδάκης στο Μασταμπά συνεχίζει έτσι την πορεία του με ακόμη περισσότερα προϊόντα, περισσότερο προσωπικό και πάνω απ' όλα με τη ζεστή σχέση που έχει χτίσει με τη γειτονιά.
1: Να είστε χαρούμενοι και με την τέλεια ομάδα σας, γιατί πραγματικά είναι ένας και ένας. Τα παιδιά είμαστε πολύ περήφανοι για όσους είναι εδώ, να το χαρείτε. Και χαίρομαι τόσο πολύ που βλέπω συνταξιούχους που έχουν φύγει, τον κόσμο που άνοιξε το μαγαζί των 20 χρόνια και είναι ακόμα κοντά μας, έχουν την ευχή μας και την καλή μας σκέψη πάντα.
2: Πλέον προσθέθηκαν και ταμεία και θέσεις στάθμευσης. Ενισχύθηκε επίσης με προσωπικό, το οποίο είναι πάντα και έχει χτίσει το προσωπικό μας και σε εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας. Είναι αυτή τη στιγμή αριθμοί 58 άτομα. Θεωρώ ότι πλέον μπορεί και οποιοδήποτε εδώ στη γειτονιά να βρει ό,τι ζητήσει και να το καλύψουμε τις ανάγκες του στο σούπερ μάρκετ μας.
0: Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν ιδιαίτερα θερμή. Η γειτονιά του Μασταμπά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τον ανανεωμένο Χαλκιαδάκη, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους. Για τους ανθρώπους της περιοχής, άλλωστε, το κατάστημα αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα σημείο για τις καθημερινές αγορές.
2: Γραμμένη η γειτονιά, όντως, επειδή πολλοί υπαλλήλοι μας είναι χρόνια και στο ίδιο μαγαζί, έχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι πελάτες έρχονται και το αγαπάνε. Οπότε αυτό είναι μεγάλη εκτίμηση για μας.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες καταλαβαίνουμε το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Στο Μαϊάμι, πάλι τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση για την Άμαζον βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης.
1: Το κύριο αεροδρόμιο της Τζακάρτα και άλλα 3 αεροδρόμια παρέτειναν την αναστολή λειτουργίας τους έως τις 6 το απόγευμα τη Δευτέρα μετά από ηφαιστειακή έκρηξη που έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους. Το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, εξεράγει το Σάββατο εκτοξεύοντας λάβα και υψώνοντας τεράστιες στήλες τέφρας. Το Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι 8 αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή ανέστειλαν τη λειτουργία τους το Σαββατοκύριακο, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα μεταφέρθηκε στον εναέριο χώρο τους. Σύμφωνα με την Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία, η πιθανότητα νέας ηφαιστειακής δραστηριότητας παραμένει υψηλή και τη Δευτέρα. Το ηφαίστειο παρουσιάζει κατά διαστήματα δραστηριότητα από τότε που αναδύθηκε από τη θάλασσα στις αρχές του περασμένου αιώνα, μέσα στη μεγάλη καλδέρα που δημιουργήθηκε από την καταστροφική έκρηξη του Κρακατάου το 1883. Το 2018 η μερική κατάρρευση του Ανάκ Κρακατάου προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 429 άνθρωποι και χιλιάδες εκτοπίστηκαν.
2: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα και εσείς.
0: Λοιπόν, ο ΦΥ επέστρεψε στις νίκες. Μιλάω για το 2-0 επί της Κηφισιάς εδώ στο Παγκρίτη, όπως το είδε στο παιχνίδι. Ήταν ανοιχτό, αν δεν κάνω λάθος, το μάτς, έτσι δεν είναι? Και πέτυχε και σχετικά γρήγορα και τα

0: γκολ, Όφη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι Όφη δεν έπιασε τα γνωστά στάνταρ της απόδοσης που μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτή η μη καλή απόδοση που έφερε ωστόσο τους τρεις βαθμούς της νίκης είναι αυτό που θα λέγαμε καμιά φορά τότε, ότι ξεχωρίζει τους μεγάλους από τους μικρούς. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι συνήθως οι μικρές ομάδες για να κερδίσουν έναν αντίπαλο υδρώνουν στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, το έκανε αυτό χθες, νίκησε δηλαδή, χωρίς, όπως είπαμε, να πιάσει τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει, χωρίς να παίξει το καλό ποδόσφαιρο που συνήθως παίζουν οι παίκτες του Χρήστου Κόντου στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι οι μεγάλοι καθαρίζουν αυτά τα μάτια και στην κακή τους μέρα παίρνουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Εκεί εδραιώνεται και όχι σιγά σιγά, έτσι συμβαίνει από εδώ και στο εξής, γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν είναι αυτές μόνο που κατακτούν τίτλους και τρόπαια. Και άλλα πολλά, όπως και αυτό που περιγράψαμε, συνθέτουν το χαρακτήρα μιας μεγάλης ομάδας που είναι πλέον Όφη.
0: Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και παρέδω στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη αναμπομπούλα, αναστάτωση σε σχέση με τις μεταγραφές, με τον Νους, με τον Αποστολέ κτλ. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στον Κόντι, στον Χρήστο Κόντι και στα όσα είπε και για αυτό το θέμα, γιατί το είχε πει και εσύ εδώ, παρέα ήμασταν δηλαδή, που έλεγε ότι έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Το λέω γιατί οι παίκτες των μεγάλων ομάδων προφανώς μπαίνουν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, όπως έγινε τώρα. Αυτό περίπου είπε και ο Κόντις, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ομάδα μεγαλώνει,
1: Για την ακρίβεια, είπε το φυσιολογικό ο Χρήστος Κόντις, αυτό που γίνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές μιας οποιασδήποτε ομάδας, με τις εμφανίσεις τους προκαλούν το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και στη συνέχεια πωλούνται φυσικά με το κατάλληλο αντίτιμο. Ωστόσο, μιλάμε για δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών του Νους και του Αποστολάκη, όπως είπες και εσύ, που ναι, μεν υπάρχει συμφωνία για την πώλησή του, αλλά οι δυο τους βρίσκονται ακόμη στο Ηράκλειο. Αγωνίζονται ακόμη με την φανέλα του Όφη. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου ο Νους, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της League Face. Όλη τη σεζόν ο Γιάννης Αποστολάκης. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ είναι ότι για όσους δημιούργησαν αυτόν τον τόρο και αυτό το θόρυβο, ότι θα ήταν καλύτερα να μην ενδιαφερόταν κανείς για ποδοσφαιριστές του Όφη. Θέλω να πω ότι η ομάδα να παρέπε και ο Νους να επέστρεφε κάποια στιγμή στην Αργεντινή ή ο Αποστολάκης, ένα προϊόν των Ακαδημιών του Όφη, να μην έκανε το ξεπέταγμα. Αυτά συνθέτουν το πάζλ μιας μεγάλης ομάδας, να ξεχωρίζουν οι ποδοσφαιριστές τους και να τις θέλουν ακόμη μεγαλύτερες ομάδες, στην προκειμένη περίπτωση Ολυμπιακός. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλαγιάσει όλο αυτό. Η παρέμβαση χθες του Χρήστου Κόντι και οι δηλώσεις κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και μην πει κανείς ότι κάποιος επέβαλε στον Κόντι να τα πει αυτά. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στον Χρήστο Κόντι να πει τίποτα που ο ίδιος δεν το πιστεύει. Είπε ότι έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες, αυτό συμβαίνει παντού. Πρέπει να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία της ομάδας, γιατί έτσι γιγαντώνεται και ο σύλλογος.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το Δημοσθένη, τον χάσαμε για λίγο, δεν ξέρω αν...
1: Εγώ σας ακούω κανονικά, δεν ξέρω αν με ακούτε και εσείς.
0: Τώρα και εμείς ακούμε και σε βλέπουμε εξαιρετικά. Συνεχίζουμε, προφανώς μιλώντας για τον Όφη, ότι είναι αυτό που λέμε το συνεχιζόμενο πρόγραμμα, το δύσκολο. Έχουμε Τετάρτη αγώνα, μετά πάει και στο Καραϊσκάκης. Αρχίζουν τώρα οι δυσκολίες. Τώρα υποδέχεται στο Παγκρίτιο, σωστά, για το κύπελλο Ελλάδος είναι ο αγώνας και θα έχει και κόσμο.
1: Ναι, θα έχει κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Τώρα σε
1: πάλι
0: ξανά...
1: Πάλι μέχρι, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα.
0: Τώρα σε ξανά, έχουμε, ελπίζω να μην τριτώσει. Για πάμε να πούμε, να προλάβουμε για λίγο εντάχει, όχι τίποτα άλλο, να προλάβουμε να τα πούμε, Δημοσθένη.
1: Είναι ευκαιρία για τον Χρήστο Κόντι, θα έλεγα, στο παιχνίδι της Τετάρτης να δώσει ανάσες στους βασικούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Μπουχαλάκης, ο Κούντας, ο Κούγκουρας, ο Αθανασίου, ο Νους, ο Ανδρούτσος, ο Αϊτόρ, ο Χρυστογιώργος, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι ο κορμός του Όφη αυτή τη στιγμή. Έχουν αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν και στις τρεις διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν, μπορούν να πάρουν ανάσες και ταυτόχρονα να πάρουν και μια ευκαιρία τα παιδιά

0: που έρχονται από πίσω, που είναι αναπληρωματικοί, να πάρουν επίσης ευκαιρίες παιδιά από τις ακαδημίες, γιατί υπάρχει και ο κανονισμός που επιβάλλει τη χρησιμοποίηση δύο ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών. Φυσικά ο πρωταρχικός στόχος είναι η νίκη, γιατί θυμίζω ότι ο Όφη θέλει να τερματίσει την πρώτη τετράδα που θα του δώσει καλύτερα. Καλύτερες διασταυρώσεις στη συνέχεια μέχρι το τέλος της διαδρομής στο θέσμο του κυπέλλου. Mm-hmm.
1: Μιας και τώρα σε βλέπουμε και σε ακούμε, πάμε να πούμε και λίγο εντάχει για τα παιχνίδια που έρχονται μπροστά και για το ενδιαφέρον που υπάρχει και για τη Ρεν. Είναι το πρώτο εκτός. Τώρα βοήθησε, γιατί τα ξεχνάω και λίγο, τα μπερδεύω καμιά φορά.
0: Γενικότερα το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο του κόσμου, και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι ο κόσμος θα απολαύσει αυτά που έρχονται, γιατί πρόκειται για μια ονειρεμένη σεζόν στον Όφη. Πέρσι είδαμε σχεδόν 10.000 φιλάθλους στο Παγκρίτιο με την Κηφισιά. Τέτοια νούμερα δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ με ομάδες αυτού του Βεληνικού, όπως είναι η Κηφισιά. Είναι δίπλα στην ομάδα ο κόσμος. Την Κυριακή στο γήπεδο Καραϊσκάκη, μάλιστα, θα υπάρχει ξεχωριστή θύρα για τους φίλους του Όφη στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ετοιμάζεται εκδρομή στον Πειραιά από τους φίλους της ομάδας. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τους οργανωμένους οπαδούς για το τσάρτερ για την Γαλλία και για την πόλη Ρεν το παιχνίδι στις 15 Οκτωβρίου. Αργεί ακόμη, αλλά επειδή λίγο το ψάχνω και έχω κάνει ρεπορτάζ, ήδη κλείνουν εισιτήρια και για τα πιο μακρινά ταξίδια φίλοι του Όφη, όπως είναι αυτό στο Βουκουρέσι τον Νοέμβριο. Αλλά θα έλεγα ότι όλα θα έρθουν στην ώρα τους, βήμα-βήμα. Τώρα προέχει το μάτς του κυπέλλου την Τετάρτη με τον Έσκο Πρεπτούπολη.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.702,54 μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,98 εκατομμύρια ευρώ, 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot.

και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικών άνθρακα 800.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρι αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο καθαρισμό της περιοχής. Αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι το συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο? Να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από το Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και έρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος. Διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και τρεις φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
2: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια.

0: Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Δεν, αν δεν καταλάβουν, καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση. Στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί θα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνει και αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
2: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα σακίδια πλάτης και τρόλε, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλε από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
2: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
2: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
3: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
4: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερα τις διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
3: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν

0: ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
1: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
0: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
1: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των

0: κινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητο του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
2: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
3: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
3: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
3: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα, αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας.

0: προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
1: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
0: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
1: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία. Θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
0: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδελάμιλο ποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μυλοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
4: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
0: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
5: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
6: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μυλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
7: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
0: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
8: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό.

Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο.

0: και άλλη τα πρόβατα. Για πάμε.
1: Πού πάτε?
2: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο κοινό.
1: Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σφάξιμο τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι, αυτά δεν είναι σφάξιμο.
1: Είναι αρνάκια τα οποία είναι.
2: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δύο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
1: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι παϊδάκι, αρνίσι κλπ. Δεν είναι.
3: Είναι βαρύ.
2: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
3: Είναι βαρύ στη τσέπη.
2: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκια, όχι χόρτα.
1: Τρώω το καλοκαίρι.
3: Το καλύτερο.
1: Αλήθεια. Δεν τρως βλήτα.
2: Όχι, βλήτα.
3: Μαζί, συνδυάζονται, για φαλάτα.
2: Άμα φάει βλήτα, σε μισή ώρα πεινά πάλι.
1: Άμα φάει βλήτα, άμα φάει ψάρι.
2: Πάλι σε μια ώρα
1: πεινά. Σιγά μου φάει ψάρι, δεν στην κάνω. Σιγαριαστό, ψητό,
2: ψητό.
1: Οχτώ.
2: Οχτώ.
1: Ήσουν αντικριστό.
3: Να πάμε στα τεμένια.
2: Και βραστό και βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Α, βραστό! Πιλάβι!
2: Βραστό σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
1: Σκέτο κρέας βραστό με ντοματοσαλάτα.
2: Αυτό είναι το βαϊ.
3: Το καλύτερο.
1: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
2: Αυτά είναι μικρά.
1: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
2: Χάρηκα
1: πρόσφυγα. Τι στο καλό έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να...
3: Φεύγουμε επιτόπου.
2: Ναι, φεύγουμε.
1: Φύγετε, έχει δρόμος. Έχει δρόμος.
2: Επιτόπου,
1: γεια. Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάντανο.
0: Τι κάνεις. Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάντανο, στη μαρτυρική Κάντανο, ε.
1: Ακριβώς, που ξεκινάει η ιστορία της από τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
0: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει, περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
1: Τώρα πρέπει να είναι 500 μονίμως κατοίκους.
0: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό, εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
1: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
0: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για... για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Χανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
1: Εδώ ένα χωριό κοντά.
0: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράκι?
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Ναι,
0: χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.
2: Κάθε το πλάστη και σπάμε να πήγαινε.

τότε στη κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου και είχε σκοπό να περάσει και από τα Νησαράκια, άσχετα ότι μετά άλλαξε διαδρομή και πήγε μέχρι την Κάντανο. Εδώ στις αρχές Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάνου, η μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάνου από τη Γερμανία.

0: τον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία που γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και όπου γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άντρες οι οποίες είναι διάσπαρτες όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Γεωργική κλπ.
1: Τέλος χρόνο. Φαντάρα. Debate.

0: Ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορεί έχει... να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Είπε, ό,τι πως είπες πρέπει να είναι ωραίο, πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει αντισηπτικά, οπότε αν το δείτε μακριά και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε. Έτσι καρπούς.
1: Ήμουν κοντά, ήμουν κοντά και σε αυτό. Έφτασα ένα βήμα.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά μετάνιωσε.
0: Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα, να πεινάσες.
1: Δυο δρακοντιές.
0: Δυο δρακοντιές
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δρακοντιές.
1: Αυτό.
0: Και θα πάμε. Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κουροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος τα μπούτια, εδώ, και σπάμε το κοτόπουλο, εδώ, ακριβώς. Το κόβουμε στη μέση, με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό, πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό, παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά, κόβουμε στη μέση. Λοιπόν, και πάμε όπως είναι, από εδώ. Βλέπετε, θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω, αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε. Με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο κρεοπόλι τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μην σας τα λιμπώ τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο. Και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος. Χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τώρα, καθαρίζω από εδώ κομμάτι κανονικά. Θέλεις τη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ, όπως είναι. Βλέπετε. Το χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, να κάνετε την μπόλικη ποσότητα, αλατάκι, με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Βάζουμε ginger ή ψιλοκομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι. Που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Πάμε γρήγορα εμείς. Ξύσμα στο τέλος. Λίγο σκόρδο. Πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Αριάνι, ρόφημα γάλακτος με μαγιά γιαουτιού, για όσους γνωρίζετε. Αφήνουμε, ανακατεύουμε. Κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα να τελειώσω. Και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει. Εμείς θα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη έτσι μαρινάδα. Το βασικό ξέχασα. Το μείγμα κοτόπουλο. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο. Μπαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κίμινο, βάλτε... Ανακάτεμα. Αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες. Ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ και ψήνουμε ή σας χαροτίγανο ή σε γκριλ ή στα κάρβουνα που θέλουμε.

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε. Ο αέρας δεν θα το επιτρέψει. Και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα.

0: Το φαγάκι του που τα αφήνει και να το να το φάμε.
1: Το φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Α, τα ποτάμια, εντάξει.
1: Τι θα φάω, φάει κατά τον πούρκο σου.
0: Ναι, θα φάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για φωτογραφέ μου γάτου, ρε παγκάσα.
2: Σε δείξει τηλεόραση.
1: Ναι. Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
4: Πού.
2: Πας. Πας.
4: Μαγειρεύω.
2: Έλατε. Λέω κι εγώ κάπου το
0: βλέπω. Βγάλε. Βγάλε μου τα γραφεία.
1: Βγάλε μου τα γραφεία.
0: Βγάλε μου.
1: Βγάλε.
0: Την τηλεόραση θα μας εμάς.
1: 3, 2, 1. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Συν. Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα αγγλικά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, τι δίνεσαι.
5: Καλώς ήρθατε, καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο, το οποίο Γιάννη κρατάει από...
5: Από το 1950.
1: 1950 από τον παπά, τον παπά. Προϋποθέσω, το γνωρίζω, για να λέμε και αλήθειες, και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη, όποιος περνάει ή φεύγει από Παλιόχωρα και τα λοιπά, ας μπορούν και από τα Χανιά.
5: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
1: Είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
5: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γαλακτομπούρικα.
1: Δεν πάει σιγδάλι.
5: Σιγδάλι, κοφλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
1: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
5: Δεν έχει βούτυρο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
5: Μπράβο. Συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως γινόταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
1: Ναι.
5: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα το μπουρέ. Σταματούσαμε για τη
1: σελίδα. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
5: Τίποτα, τίποτα.
1: Και ψήνεται έτσι, ε.
5: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στο ταψάκι στα φύλλα.
1: Στο κρίνο, στα φύλλα.
5: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχω κρατήσει.
1: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
5: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
1: Γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά.
5: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω σε όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
1: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα. Αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόρδο.

0: έτσι με το μάτι μου, σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα. Θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
1: Λοιπόν, παιχνίδι παγιδικά τώρα. Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά. Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό γαλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα,
0: κάνεις λιαζόν,
1: θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο, να το διαλύσουμε.
0: Ναι.
1: Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα, έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών και τα λοιπά, εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία το γάλα, ρίχνει μέσα στα αυγά, ισορροπεί λίγο και τα ρίχνει μέσα, χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ανεβαίνει πάνω και παίρνει την κρέμα.
1: Όχι, ξέρω, αλλά παλιά.
0: Ναι. Τα βάζουν όλα μαζί.
1: Τα βάζουν όλα. Από τώρα κατευθείαν όλα.
0: Ναι, το κάνουν και αυτό.
1: Αν το κάνει όλα αυτό, πρέπει να συνέχεια
0: πάνω. Πρέπει να συνέχεια πάνω, ακριβώς.
1: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει και να είναι κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί
0: θα σου άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό τα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμο. Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
0: Ωραία, θες να ανακατεύω εγώ να σε προσέχω εδώ.
1: Καμία, πάρα έξω καμία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το σιμιγδάλι. Θέλει λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.
0: Και κρόκους ή μόνο αυγά.
1: Μαζί.
0: Μαζί. Να, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
1: Λοιπόν, μην τα αγαπούμε τώρα αυτά αυγά.
0: Δες να ανακατεύεις τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πίνουμε βασίλη, θα βάλουμε λάδι στο ταψί. Και θα βρούμε και τα φύλλα μας.
0: Βάζεις και στα φύλλα λίγο.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές και ο κάθε μάστορας θα κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Όλα αυτά είναι καλοδοκούμενα από τον καθένα. Γιατί δεν πάει να πει τώρα αυτό που θα κάνουμε και πιο σωστό. Ο καθένας έχει την τεχνική του. Εσύ τη δική σου τεχνική, κάποιο άλλο τη δική του τεχνική.
0: Ωραία, φρέσκο φύλλο.
1: Και με λίγα-λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό που είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3.
0: Πόσα φύλλα βάζεις τώρα κάτω?
1: Το κάνουμε επί 2.
0: Ναι, 2.

0: Εκτυπάζουμε για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτοπούλευμα. Και προχωράμε στην διαδικασία μας. Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό κυπελάκι.
1: Ο Κατρούτσος.
0: Το Κατρούτσος του στέλνει το κοντεκάκι, του πατέρα μου.
1: Και το έχεις αποτάτε.
0: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρό πισαλικά.
1: Μέτρα για αυτό. Ναι. Τι λέτε.
0: Λοιπόν. Το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
1: Το μαγικό κυπελάκι.
0: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
1: ένα.
0: Τρία κυπελάκια.
1: 250 ml είναι.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τώρα θα ανακατέψουμε.
1: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος.
1: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην μείνουν απολύματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα το Γιάννη.
0: Νομίζω, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έκανε καλή δουλειά.
1: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
0: Θέλουμε γύρω στα 8 λεπτά.
1: Ναι. Εσείς τι την βάζεις πάνω ή την αφήνεις τα χλιαρή λίγο.
0: Όχι, κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Μόλι βράσει, ρίχνουμε άρωμα σπόλη βανίλια.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Φύλλο.
1: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
0: Λυπάμαι.
1: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
0: Πιο λίγο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
1: Να γίνει crisp, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρεκο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος. Βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστα, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό που έχει, ρε παιδί μου, τα λιπαρά. Όταν αρχίζει η κρέμα και βέλη, αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω. Οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίτρες. Βλέπε, να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
0: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο δοτοφύλλο.
1: Μαγειρεύοντας. Να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό,
0: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Πατσί.
1: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Σβήσε το γρήγορα. Αλλιώς θα πας πρόσφατα.
0: Ωραία.
1: Όπου, αυτή τώρα κρυώνοντας, θα δένει.
0: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
1: Τιν, τιν, τιν. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε και όλο το μείγμα.
0: Βάλουμε γύρω σε τις πρέζες.
1: Ναι.
0: Θα ανακατεύουμε καλά.
1: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
0: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλουμε στο ταψί μας.
1: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
0: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
1: Πάμε.
0: Το μοιράζουμε με το μάτι.
1: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
0: Άρα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο κατσάρι.
1: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα.
0: 6 φύλλα.
1: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σας. Τράβημα. Άνοιγμα.
0: Βάζουμε εδώ.
1: Και πας εδώ.
0: Μπράβο,
1: πας εδώ, γυρίζεις.
0: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
1: Εδώ όμως, απλώνει.
0: Έτσι.
1: Να μην αφήνει κενό.
0: Μπράβο.
1: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και

0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα εγώ, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο, και τα υπόλοιπα θα πει σε σένα.
1: Ναι, θα βάλει δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ, θα πάω απέναντι στην καφενεία να πιω μια μπύρα.
0: Μαζί θα πάμε.
1: Τι λες, περιμένω.
0: Έλα,
1: δεν τα κόβεις τη μέση τώρα,
0: όχι.
1: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, όχι, 6, 12 φύλλα.
0: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν, ένα,
1: δύο. Ένα, δύο.
0: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνουμε πάλι.
1: Άλλο πάλι αυτό.
0: Ένα, δύο.
1: Δύο.
0: Ο καθένας έχει δική του τεχνική.
1: Ναι,
0: όπως και να το κάνει κάποιος είναι σωστό.
1: Συνέχισε.
0: Εγώ σου λέω τώρα πώς γινόταν.
1: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
0: ένα από τα λαμπάκια.
1: Να βάλει και λίγο λαμπάκι. Ηλιέλαιο, ε.
0: Μάλιστα.
1: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, μην βάζει ελαιόλαδο στα φυλά.
0: Λοιπόν, βάλε το λίγο.
1: Ίσα ίσα για να μην είναι λοιπόν. Την τραγανότητα.
0: Να βάλει.
1: Όχι, όχι, είσαι ίσα.
0: Θέλουμε άλλα δύο φύλλα.
1: Μπράβο. Θέλω στο τέλος να βάλει τα κάνει.
0: Βάλει. Άρα δύο φύλλα εδώ.
1: Άρα έξι, έχει δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
0: Βάζουμε πάλι λίγο λαδάκι.
1: Ε, τι θα κάνεις και θα το τσαλακώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
0: Πώς το ξέρεις τώρα.
1: Για να δω.
0: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
1: Υπάρχουν δύο.
0: Θα κάνουμε και τις δύο.
1: Η μία είναι να το κόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ε?
0: Αποδείξουμε.
1: Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μου αρέσουν τα ρουστίκ.
0: Ωραία.
1: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
0: Τώρα λοιπόν,
1: πάμε τώρα.
0: Το βάζουμε από μέσα.
1: Ναι.

0: Πολύ ωραίος ο Γιάννης. Ανάγκη μου.
1: Κάνει το ίδιο πάλι και στην Αλή.
0: Δεν χαράζεις.
1: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπά. Γιατί άμα χαράξεις και τι κρέμα τώρα.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο. Συνήθως πολλά γαλακτομπούρεκα μόλις θα βάλουμε από το φούρνο και θα σιροπιάσουμε, μπορεί να τα κόψει να τα φας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και πάμε να το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα γίνει νερό.
1: Νερό. Είναι πολύ
0: λίγο. Είδα την κρέμα,
1: Να παγώσει λίγο.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να το κόψει.
0: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το γαλακτομπούρεκο.
1: Το βάζουμε. Ναι.
0: Το βάζουμε. 160 βαθμούς προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα, λέει ο Γιάννη. Μία υπέρ.
2: 45 λεπτά.
0: 45? Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε να ρίξουμε το σιρόπι που θα είναι κρύο.
1: Θα το τρυπάμε σαν δηλαδή.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Έπιες κούστα ωραία.
1: Το τρυπάμε και είμαστε για φούρνο.
0: Τρυπάς να πάρει αέρα.
1: Μάλιστα, να μην μασχτεί.
0: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι. Έλα, είσαι.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος φούρνος.
1: Είναι πιο μεγάλες από μάτω, έτσι.
0: Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργονομικό. Αυτοί οι φούρνοι πυρώνουν και κρατάνε.
1: 160.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να ψηθεί να το σιροπιάσουμε.
0: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο...
1: Δεν
0: ξέρω για ποιο. Τι έχουμε, για
1: πολύ
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Φτάντησε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Στις 3 Ιουνίου του 1941 οι Γερμανοί γύρισαν και με τη Λεβόα κάλεσαν τους κατοίκους της Σκαντάνου να έρθουν ότι δεν θα τους πειράξουν. Όμως οι κάτοικοι της Σκαντάνου, οι οποίοι τους άκουγαν από τα

της εισόδου της Καντάνο, που ανέφεραν την καταστροφή της Καντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτή εδώ τη μαρμάρινη πινακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

0: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου, πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Καντάνου ήταν μια πολύ μεγάλη κομοβολή με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνιου, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξίζει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία Χανίων να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.
1: Αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή, γιατί λέμε πας γυμνάζοντας, πας και πατώντας. Δεν πας με γυρεύοντας.

0: Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμαδοκριτική.
1: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
0: Αμπελοφάσουλα,
1: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν μπαρμπουλοφάσουλα. Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστινιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σας τα βγάλω για να τα δοκιμάσετε. Αυτά.
0: Και πολλά σαλάτα άλλα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παίρνω εγώ την σαλάτα.
1: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
0: Ούτε την γλυστρίδα έβαλε.
1: Πρόσεχε την γλυστρίδα, δεν έχω σήμερα. Τι πας.
0: Τι, δεν έχει γλυστρίδα, έτσι τζάμπα πρόλογο.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι. Η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατική ασυλία, εδώ ενίσταμε.
1: Όχι, προτιμά τι άλλε ολιέ.
0: Το χειμώνα τι κάνει, λέω.
1: Κάνω ψήνο κάστανα στη σόβα το χειμώνα.
0: Α, να σου έρθει.
1: Σοφτέ πατάτε. Παιδιά, μανιτάρια, άγρια. Άγρια τα φέρνουν εδώ οι ντόπιοι. Και εγώ πηγαίνω.
0: Του αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια. Τα έχει. Σα τρώει.
1: Υπάρχει, παιδιά.
0: Δεν λέει. Το φέρνω εδώ, φέρνουν μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν. Άντε, βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ.
1: Αχ, ξέχασα κριτική καρμπονάρα με αφάκι και ντόπια μυζίδρα. Δεν υπάρχει. Θα σας φτιάξω και με αυτή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο.
0: Έφυγα, γεια.
1: Λίγο.
0: Έπαιδε, μου κάνει θέση. Γιάννη, την πεσέτα γιατί την έχεις πάντα.
2: Έχεις κάτι άλλο από μέσα.
0: Για τον υδρότα, ε.
2: Τούμινη, τούμινη από πριν.
3: Ξέρεις πόσο βολευτικά είναι.
0: Είναι βολευτικά.
3: Ναι. Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
0: Πώς πετσέτες αλλάζεις σήμερα.
3: Τους διασέρεις.
0: Έχεις πάρει το καθαρί. Αν θες ρε παιδί μου να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
2: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
0: ναι,
2: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και
2: μετά κάνεις. Όταν συνέλθω.
0: Παίρνεις το κινητό.
2: Παίρνω το κινητό.
0: Πάω στο YouTube. Και δείξω
2: και τι κάνω.
0: Subscribe.
2: Όχι τώρα.
0: Πες το τι κάνεις.
2: Subscribe.
0: Εγγραφούλα.
2: Εγγραφούλα.
0: Καμπανάκι.
2: Καμπανάκι. Όχι του Αγίου Ειρηναίου. Αυτό εδώ. Ωραία.
0: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
2: Και έρχονται εκεί και τα βλέπω. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και άλλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έχουμε και κάπου συνέρχομαι.
0: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ,
4: περίπου.
0: Περίπου. Είναι έτοιμο, ή θα καεί.
4: Νομίζω είναι.
0: Δεν θα περιμένουμε 3 λεπτά, το χάσαμε το σωροπιασμό.
4: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
0: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Εγγυός, φουσκωσέ.
4: Είμαστε έτοιμοι.
0: Έτοιμοι, για γένα είμαστε.
4: Πάμε
0: για σωροπιασμό. 4 ωρίτσες αυτού τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
4: Μάλιστα, θα γίνει κρέμα.
0: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο, για πού? Για την
4: γιορτή παγωτού.
0: Ποια γιορτή παγωτού?
4: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
0: Τέταρτη.
4: Γκάλανο.
0: Κάναμε την πρώτη μαζί.
4: Μάλιστα.
0: Πήρε το βάπτισμα του πυρός από το πας μαγειρεύοντας.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Πήγε καλά.
4: Πολύ καλά, ήσουν πολύ γουρλής.
0: Ήμουν γουρλής.
4: Ναι.
0: Ελπίζω όχι τέταρτη, να φτάσει 44η.
4: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλες πάλι στο χωριό μας.
0: Θα έρχομαι όποτε
4: και σήμερα θα, θα περάσουμε πολύ όμορφα.
0: Πόσο όμορφα. Μόλι που σχέσεσαι.
4: Θα το δούμε.
0: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
4: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
0: Και θα χορέψουμε. Σιγά μην χορέψω.
4: Αυτό άφωνο δωρεάν.
0: Βρήκε άνθρωπο να χορέψει.
4: Θα ρίξουμε ένα χορό.
0: Εγώ.
4: Μαζί με τον Κωστή.
0: Και την κάμερα.
5: Ποιο. Δεν έχει μηχανή. Αυτό προσπαθεί να πάει να κολλήσει με μια μάνα.
0: Ποιος είναι καλύτερος
5: πρόβλημα,
0: εγώ ή αυτός, διαλέξτε.
5: Λένε, πήγαινε να κολλήσεις αυτή την μάνα. Πήγαινε να κολλήσει. Εδώ, γεια σου. Πάμε γρήγορα.
0: Περνάω και εμπόδια, είναι μεγάλος τυχαίος. Ναι, ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Τι να σου πω για κάτι, πρέπει πάω να φάω. Πάμε, γυρέψω.
6: Κολοκύθι, κολοκύθια,
0: με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά.

Ναι, στα πλατάνια χωρίς αυγά. Θα βάλουμε κιαπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Η φωτιά καίει. Καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε. Εύκολα πράγματα. Σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ. Δεν έχουμε και απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι, να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια και

Το μαντέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία, ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι όπως έχει αυτό θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάω κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου, το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Ψιλοκόβω, το μαζεύω, πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε γιος μου, γιατί μαυρίζει μέσα. Ήρθε ιδέα τώρα άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά, χωρίς να είναι στα βασάρα, ξέρεις, να φέρνουν μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνει το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Ήρθε. Αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Και λίγα ντοματίνια στις άκρες μέσα. Έτσι τα πατάω ελαφρά. Το συνεχίζει και. Εδώ, λαδοπαξίμαδα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο, ελληνικότατο πρωινό.

συνεχίσω και με βάζει να περπατάω έτσι, θα χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit. Φεύγω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πά

να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία, που ουσιαστικά είναι 3 λεπτά από εκεί που θα πάμε να γευτούμε, να δούμε και φυσικά να μην χορέψουμε. Γιατί είμαστε γεγονός.

0: αυτό το κάνουμε με αυτά σήμερα.
1: Εγώ θα βάλω κι άλλο πολύ.
0: Θα το γεμίσει όλοι,
1: τσουβάκια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα, Αφροδίτη, όπως είπες πριν.
0: Την Αφροδίτη.
1: Δυνατή.
0: Την Αφροδίτη, πριν τζόλα την πα. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
0: Θα special.
1: Special που λέγει ο άλλος. Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ.
0: Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Εδώ. Πού τα ψήνει αυτά.
1: Στο τσιλόφρονο.
0: Στο τσιλόφρονο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα, κοίτα κοίτα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
0: Στάκα βάζει.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Δύναμη.
0: Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφι. Τσιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσει μια μισή μερίδα. Αυτή είναι μόνο κόκαλα, δεν μοιάζει. Δύο, δύο. Ναι.
1: Δύο,
0: εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να φάω για κάποιο λόγο. Ναι, βρίσκεται λίγο. Καλέσει μα.
1: Μουσάκα, από εδώ τώρα.
0: Μουσάκα, ωραία, φίλε. Την πεθαμένη ποιο την κάνει.
1: Πάει να δοκιμάσει, θέλω να δοκιμάσει.
0: Αν θα τρομούσακα από εκεί ώρα. Ένα, μια μπουκιά, μια μπουκιά. Ένα, μια μπουκιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω μουσάκα. Όταν λέω μια μπουκιά, μια μπουκιά.
1: Με σκάξει η γυναίκα.
0: Κυριολεκτικά. Μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα προ το πώ το βάζω, πάτρε να
0: μάθω.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα.
0: Ποιο εργαλείο.
1: Ο φίλος.
0: Και μετά λες, ψάχνουμε να βρούμε μια ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μας μαγειρέψει έστω ένα μουσακά, αλλά τελικά το μουσακά της Γεωργίας πέφτει στα λάκια, δεν έχω από χθες να πάω.
1: Στο αλτσερίες του.
0: Εντάξει, βάλει κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας μας.
0: Α,
1: δικό μας γάλα.
0: Μελτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
1: Εκεί.
0: Πού είναι κύβος.
1: Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Δεν είναι πολύ ελαφρύες. Ε?
1: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
1: Δεν τραβάς αυτά.
0: Ελαφρύες. Και δεν είναι ούτε... δεν έχει τα λάπια πολλά ούτε...
1: Όχι ρε. Πώς σου λέω.
0: Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
2: Εννοείται.
0: Το lime, το
2: και
0: λεμόνι.
2: Και το lime και το λεμόνι και τα δύο.
0: Και πού το χρησιμοποιείς.
2: Στα cocktails.
0: Μόνο, μαγειρεύεις.
2: Μπα, είμαι εσύ? Μικρή ακόμα.
0: Εσύ γιατί κρύβες, αλλά και σε βοηθώ. Μετά. Τι είστε αδερφές.
2: Όχι.
0: Σ' αδέρφες τίποτα φίλες.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν βοηθάει, ε.
2: Χωριανές, όχι.
0: Να φέρω άλλο.
2: Και δεν φέρνετε.
0: Να φέρω άλλο, σνίκ. Ματιός, ματιός εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
3: Έχουμε σήμερα τέσσερα κλασικά κοκτέιλ.
0: Ωραία, όπως, μοχητό.
3: Έχουμε ένα πόρσαρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μου πεις αρέσει βότκα.
0: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
3: Έχουμε κλασικά μοχητό. Ρουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
0: έχουμε πολύ αερά επίσης.
3: Έχουμε αερά, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
0: Εσέ ποιο είναι αγαπημένο σου. Τι σ' αρέσει να πίνεις
3: τόσο. Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
0: Μπράβο ρε φίλε, είσαι καλός μπαρτέντερ. Ε? Και μόνο που έπρεπε να δει την απάντηση, το πρωί ξεκινάμε με
3: απλά την μια μέρα της ώρας για όλα τα κοκτέιλ.
0: Είχα ένα φίλο που
3: το πρωί είναι η ώρα.
0: Με πλάτη μέρη έτσι για το λόγιο, ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30 με 8 η ώρα και...
3: Τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
0: Βαριά από τώρα.
3: Βαριά. Βαριά σοβαρά.
0: Αυτό μπράβο.
3: Τα σοβαρά, τα σοβαρά.
0: Τα σοβαρά τα τίμια.
3: Λοιπόν, ωραία. Τι πίνεις τώρα εσύ. Είπαμε σου κάνουμε ένα πόρσαρ μαρτίνι, το οποίο έχει μέσα.
0: Έχει μέσα.
3: Σαν αλκοολική βάση τη βότκα που σου αρέσει εσένα.
0: Ένα.
3: Έχει πουρέ, πάσιο φρούτ, σιρόπι βανίλια και λάιμ.
0: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω...
3: Εξωτική Κάντανο.

0: Πού θα πάω, πάω στην άλλη μεριά της Κρήτης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μας αρέσει και εσένα αυτό. Και εσένα, και εσένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ.
1: Το καλό σουβλάκι.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Ήρθαμε
0: κοκτέιλ.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα, ε.
1: Γιατί με έχουν ταλαιπωρήσει, τα κάνουν απεριόριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα, ε.
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ. Θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά.
0: Δεν θέλω, θα ανάψουν τα κάρβουνα. Να ανάψουν. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό. Θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι. Εδώ. Βάζει, έχει τον γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μου είσαι παπιλάφι μου, το έχει στο λάκι μου. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζει κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια.
1: Κάπου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα του σουβλάκι. Έτσι, για το.
1: Πληροφορία.
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για. Είναι 200. Δεν μιλάμε για 100. Εδώ είναι 220 γραμμάρια. Άψε το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω.
1: Θεωρώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το, θέλω γύρισμα, ε.
1: Αυτό. Ναι.
0: Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δύο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4.
1: 4 φορές.
0: Όπως, δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Αν έχει και αέρα, φυλάκια πολλά. Ε.
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι, για να δούμε, έλα. Πόσα.
1: 2-3 είναι. 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, ε, το τραβήξει. Ουσιαστικά,
1: αρωματίζει και το κάρβουνο και
0: δεν το έχω δει. Respect, δώσε χέρι, μάγειρας. Και εγώ, σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω, έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζω.
1: Να τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Θα τα πάρουν, γιατί με καθυστερήσαν τα κάρβουνα.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν τους αφήσω. Πρώτη φορά να δοκιμάσω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζεις πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν, ε.
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω. Δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλης.
1: Ποιος κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασες. Δεν κέρασες τίποτα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Φυσικά. Με κεράσι.
0: Θα γίνω ρεζίπτο
1: σκηνιό.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Θα με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι. Πες μου λίγο. Ήρθες τα Χανιά και την γιορτή παγωτό ή είσαι περαστικός.
0: Όλοι οι περαστικοί μας από αυτήν την ζωή.
1: Α,

0: Άλλος Λούθερ Κίνγκ αυτός.
1: Ναι. Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να
2: πάω
1: να
2: παγωτώ. Πού θα πάτε?
0: Παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχος τώρα. Πάνε να τα αρμέξει.

0: Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης. Είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής. Έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
1: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, πολλά χαμόγελα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
0: Υπάρχει καλό παγωτό.
1: Υπάρχει καλό παγωτό, αλλά
0: υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι, κοκτέιλ.
1: Πατσίς.
0: Α, το πατσί μου, ρε, ποιο πατσί. Δεν υπάρχει ο πατσί. Υπάρχει
1: ο... Νομίζω ότι κύριε πατσί, εδώ αν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μας δίνει τη διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
0: Έχουμε χορούς.
1: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού, για μικρούς και μεγάλους.
0: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
1: Σε κάποια ώρα από τώρα.
0: Α, ναι, το πας λίγο πιο.
1: Έχουμε κλόουν,
0: ναι. Τα
1: παιδάκια. Έχουμε ένα μπάρ με κοκτέιλ, που ξέρετε τι είναι κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια, αλλά το βασικό από
0: όλα. Τίποτα, σουβλάκια, σουβλάκια.
1: Έχουμε καλή διάθεση. Πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σας αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι, ηρεμία, γαλήνη και συνέχισε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Εμείς. Εμείς για πολλούς.
1: Εσένα και το φίλο μου.
0: Για πολλωστή φορά.
1: Και επιπλάσω.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
0: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: Βασίλη στο Βασίλη. Δεν πιστεύω να είσαι Βασίλη και να εκπροσωπήσει άλλο Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκη. Βασίλη Αλέα.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, τραγιώτικο.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου. Σα πούμε εγώ. Πάρσαλα.
1: Εγώ είμαι από Καβάλα.
0: Μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Άρα κάνει το λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλι!
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθετε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις, θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό, το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και. Θέλει, ξέρω και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι, ε!
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστή θερμοκρασία το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του. Σωστό ψήσιμο.
0: Συγκεκριμένο, έτσι, να πιάσει την κρούστα
1: να πιάσει την κρούστα του και αυτά.
0: Πάλι κεράσει, όπου βρεις κεράσει, κεράσει.
1: Κεράσει και παγωτό και λουκουμά.
0: Πας κεράσουμε σου λέει τώρα.

Νύχτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κανένα κοκτέιλάκι, εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

0: το 3. 1, 2, 2,5, 3. Πάμε!
1: Πάγωσα, καλέ!
0: Να καταπιείς!
2: Να καταπιείς!
0: Όχι!
2: Να καταπιείς!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου στην Κνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε

πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται, θέλουν να μας πεθάνουν. Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου.
3: Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό, και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται, είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και 3 φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
2: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
4: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με, με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται σε σακίδια, πλάτες και τρόλε, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλε από 40 έως 60 ευρώ.
0: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
4: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
0: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
4: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
5: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
6: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες.

0: Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερα τις διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
1: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλύματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
0: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
1: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
0: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα. Μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
0: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Μαμά, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις να μου πάει.
10: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
9: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
10: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
9: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
10: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
9: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
11: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
1: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών.

0: θέση οι αποτυπώσεις των ακινήτων τους, αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κρητών το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
4: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις τρία επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα ένα μόλις το 2017, δύο το 2018, ένα πέρυσι και φέτος έχουμε τρία. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
2: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
4: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
2: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
4: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα, αν

κάποιο κουνούπι ματζιμπήσει εντός της ημέρας δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις ένα στα 500

0: Μένουν να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
1: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
0: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
1: Αν όμοιγεντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία. Θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
0: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση. Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
0: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
4: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
5: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μελοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
6: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
0: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
7: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό.

Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
13: Έλα σε μια ώρα.
12: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
13: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας.

0: 5 βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρόμους βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χύμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνουσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μηνοϊκών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων βίας και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφ

Ιτιλία, θα βρεθείς μέσα στο Αρχανιώτικο Φαράγγι, κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις Άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μινωικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγωνη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της πεδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες πεδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: Εδώ έχει ένα σκαφί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεις κι εσύ στους γύρω σου.
1: Ξαναβλέπεις το φως, σαν να ζουν χρόνια τυφλός.
2: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
3: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως
3: και το σύζυγο. Είμαι από τη Γαρύπα. Είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
2: Ναι.
3: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκης, αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
3: Γιαννιδάκη.
2: Έτσι μου συστηθήκατε.
3: Ναι, Γιαννιδάκη, όχι.
2: Ωραία.
3: Ναι, λέγομαι.
2: Εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
3: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
2: Τέλεια.
3: Τα γόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
2: Πόσα παιδιά έχετε?
3: Τρία παιδιά έχω, δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
2: Και εγγόνια?
3: Και έχω και 8 εγγόνια Παναγία. Και τρία δισέγγωνα.
2: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
3: Ναι, και προγιαγιά.
2: Να είστε καλά, πραγματικά δεν είστε.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Είστε μια πανέμορφη
3: καλά,
2: γιαγιά, ευχαριστώ. Προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έμαθα αυτή και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
3: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
2: Φρικασέ
3: αυγό με. Αυγό λέμονο. Με αυγό χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
2: Αρνί. Το οποίο
3: είναι πάντα

0: Φυσικό,
1: ναι, το έχουν βάλει συνέτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει κρεμμυδάκι. Έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
0: Έχει βράσει.
1: Ναι, έχει έτσι γαριαστεί. Ναι, είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
0: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
1: Περίπου μισή ώρα θέλει.
0: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα?
1: Ναι,
0: ωρίτσα.
1: Το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Τον άνηθο με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
0: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
1: Άνηθο και κρεμμυδάκι δροσερό. Αυτά.
0: Αυτά?
1: Τα οποία, ναι, αυτά. Τα βάζω εδώ. Είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
0: θα το οποίο... Πρασύνισε το τσικάλι μας.
1: Ναι, θα γίνει, θα μοσκομυρίσει, δεν λες.
0: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει και λεμονάκι?
1: Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέ μόνο, μωρέ.
0: Α, βλέπω το,
1: εδώ
0: το
1: τώρα
0: χρώμα,
1: είναι,
0: αυτό.
1: Κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγκινάρα. Αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
0: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
1: Είναι το παραδοσιακό, τους αρέσει ολονών. Είναι λίγο ταλαιπωρία, βέβαια. Καθαρίσει αγκινάρες, δηλαδή, λεμονιά, δηλαδή. Ταλαιπωρία. Μετά...
0: Έχει αγκινάρες στην περιοχή?
1: Όχι πολλές.
0: Όχι,
1: όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγκινάρα.
0: Το δεν αρνάκι.
1: Κάνει ναι, το αρνάκι δεν κάνει, το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει και οπότε κάναμε μόνο με το.
0: Ωραία,
1: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία, εγώ τι θέλω.
1: Έβαλα
0: να
1: έβαλα τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγκινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
0: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
1: Μία ώρα περίπου θέλει.
0: Είναι φαγητό, δηλαδή
1: ναι,
0: που θέλει,
1: είναι,
0: μια διαδικασία.
1: Θέλει μία ώρα.
0: Και τις αγκινάρες
1: τις κοίταξε,
0: έχετε...
1: τώρα οι καινούργιες έχουν σύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
0: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
1: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
0: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
1: Και το πετρογκάζι εδώ στην
0: πάρα
1: πολύ
0: φάνταγε.
1: Είναι σαν να στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικοκυριακή σχολή στη Νεάπολη.
0: Α.
1: Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την ιατρική κλινική.
0: Α.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική και τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι. Δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο.
1: Τα,
0: είναι
1: παιδιά, τα παιδιά μου του αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες. Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί. Λες μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν ψαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν, παντρευτήκαμε.
0: Έγινε το.
1: Και, ναι, και το τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε. Τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα. Όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ωραία να μιλάτε για τα παιδιά
1: Μαρίας,
0: σε τέτοια λόγια.
1: Στη Μαρία, η μαμά έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρχανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Στο φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη διαδικασία.
1: Ναι, έχουμε τσιγάρι στο ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στο τσικάλι στο. Και στο πετρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το.
0: Όπως μυρίζει.
1: Κινάρα, είδες μυρωδιά.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Και δεν τρώω και αρνί.
1: Θα βάλω μπα. Θα φας αγκινάρα. Θα φας αγκινάρα, δεν θα φας αρνί.
0: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο τέλος.
1: Το λεμονάκι το έφερα. Λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
0: Οργανωμένη. Ωραία.
1: Λοιπόν, να βάλω τι αγκινάρε τώρα χρειάζεται. Για κάτι να δω μπορεί.
0: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
1: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
0: Εύκολα.
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, 5 λεπτά.
0: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο
1: ναι,
0: μήνα
1: ναι,
0: τη φάση.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλετε να σας βοηθήσω.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν ξέρω.
0: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
1: Έχω, ναι.
0: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
1: έχω
0: τώρα
1: δισέγγωνα. Ένα μίνι μάρκετ το έχω δώσει χαράς και το κάνει χαρά μου. Αλλά του
0: βοηθάω
1: και εγώ.
0: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
1: Εγώ, ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε το αυτό.
0: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας?
1: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
0: Μπράβο, ωραία. Να είστε καλά, ωραία. Να τα χαίρεστε τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Εσάς
1: και
0: δηλαδή
1: εσύ.
0: Τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε?
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τις αγκινάρες δεν καλοθέλω γιατί είναι...
0: Αλλά μας κάνατε φρικά σε με αγκινάρες.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι... αρέσει το συζύγιο μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που ναι. Δεν υπάρχει. Σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Αντιοξειδωτικό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
0: Το δικό σας αγαπημένο.
1: Εμένα μου αρέσει το... τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, η κοτσομούρα μου αρέσει πολύ. Α.
0: Και εσείς τι γίνεις όμως.
1: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά, μου αρέσουν. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι, μωρέ.
0: Ναι, όχι
1: στο φαγητό, γιατί χρειάζεται τώρα.
0: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
1: και
0: να ψηθούμε.
1: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
0: Και μετά μένει να το αποκόψουμε.
1: Σειρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
0: Ωραία.
1: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε το λεμονάκι. Και είναι έτοιμα.
0: Τέλεια.
1: Και είναι για φαγητό να
0: φάμε. Τέλεια, μέσα. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
1: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
0: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό, ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό, αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά, και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη.
1: Ναι, τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
0: Ωραία.
1: Δεν σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μούστο μέσα.
0: Στο αλεύρι.
1: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τρόπο με τρίτη και θα το ρίξω εδώ μέσα.
0: Και αυτό εδώ.
1: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι το καρύδι.
0: Στο τέλος.
1: Ναι, πάνω στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι
0: ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
1: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη 400 το τρώνε.
0: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμο.
1: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμεί το κάνουμε όποτε μα βολεύει.
0: Έχετε στα φύλλα?
1: Πολλά, πάρα.
0: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευρία, αν είναι καλή.
1: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
0: Τέλεια.
1: Πολλές ποικιλίες.
0: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
1: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βγει, τίποτε άλλο.
0: Εγώ θέλω να κλείσουμε. Κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή. Ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς?
1: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους τα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη γιά του. Και εμείς δεν τις καμαρώνουμε.
0: Να είστε καλά να τα καμαρώνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ό,τι υποθήσω εύχομαι σε σένα και του Μανώλη. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχατε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
0: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
1: Λοιπόν,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
15: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
14: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
15: Πες μου, βρε Άννα μου, προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
14: Δώσε 5 λεπτά.
16: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
17: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνο σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι να είναι σε... αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς όρισε στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολούμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κυρίου Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου, και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε. Μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι. Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επισκέφτεστε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου. Βρες το χορό σου. Βρες την κίνησή σου. Βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα. Να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχή σου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Τώρα ως Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Μην σου πω τίποτα. Τελεία, δεν κοίτα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Ιά, τέλειο.
1: Ποιο.
0: Δεν το είδες.
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται το σύνδεκο.
0: Έτσι, πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το...
0: πώς θα πω για το, την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πουλα.
0: Το χέρι μου έχει πιαστεί.
1: Για το πουλα, εσύ.
0: Γραφή.

0: Όπα, με φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Με φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες τότε σε καλά. Δεν μπορεί να το βάλω αυτό.
0: Όχι.

0: Πάμε ξανά. Πάμε ξανά, έλα. Έλα με την 100η φορά θα το.
1: Μικρό πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει. Τι είδες. Γλάρος. Εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
2: Πού τον είναι.
1: Πού τον είναι. Πού τον
2: είναι. Πίσω σου είναι.
1: Που κάνει πως βλέπεις ένα μυρμήγκι, εντάξει. Έλα. Έχει. Μην το σκοτώσεις.
2: Δεν το σκοτώνω, το χαρδένω.
1: Πώς το κάνεις αυτό.
2: Έλα δει. Με ήλιο.
1: Γι' αυτό
2: σας είπα,
1: μάλλον να
2: ξαματιάσετε. Ναι,
1: ναι,
2: δηλαδή πρέπει να
1: το
3: ξαματιάσω. Κάτσε
1: με το μιλάς, κοίτα χαμηλά.
2: Παιδιά, κάτσε μου. Παιδιά, συνεχίζει.
1: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να το κάνουμε, δεν όχι τώρα.
2: Εγώ είπα να μην το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
2: Ωραία, έλα.
1: Και πες όχι.
2: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι. Το πάτσε.
2: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
1: Αλήθεια.
4: Αλήθεια.
2: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μία καταπληκτική παρέα. Τελεία. Να απολαύσουμε παραδοσιακό μουσικό χορό. Και όχι εσύ. Δεν μου αρέσει. Ωραία, τέλεια.
1: Μίγα τις κόντουσες. Πάτα κάτω.
2: Κατ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά, είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

σας, το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ηλευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Εν Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Εν Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους ντύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Εν Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

παρακαλείστε το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλείστε ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ σε αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.

0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. Thank you.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο.

Μπαίνοντας αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά. Και τι

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτό...

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής. Αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Mm-hmm. Από ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο? Να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από το Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις,

0: να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και 3 φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
1: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση. Στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για την νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα σακίδια πλάτης και τρόλε, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλε από 40 έως 60 ευρώ.
2: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
3: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
2: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
3: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
4: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
5: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
4: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλύματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
5: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
4: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
5: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα. Μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
4: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
5: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
6: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
7: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
6: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδόν θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
7: Όσον αφορά

0: τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές. Θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
2: Ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κρητών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
3: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις τρία επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα ένα μόλις το 2017, δύο το 2018, ένα πέρυσι και φέτος έχουμε τρία. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
3: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
3: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια

0: Νούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
0: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
0: Αν όμοιγεντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
4: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
1: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
5: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
6: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέχθηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μελοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
7: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να

0: Πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
2: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια. Που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος επιτρέπεται σύμφωνα με το τυπικό της μοναστικής πολιτείας, το λεγόμενο Άβατο, μόνο στους άνδρες. Πριν αναχωρήσουν οι επισκέπτες για το Άγιο Όρος, θα πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούν τα διαμονητήριά τους. Αυτό γίνεται στην Ουρανούπολη, στα οικηγραφεία του Αγίου Όρους. Εδώ θα πρέπει να βρίσκονται οι επισκέπτες τουλάχιστον μια ώρα πριν από την αναχώρηση, αυτό που κάναμε κι εμείς. Εκεί θα σας ζητηθούν τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς σας, ενώ επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων και να δηλώσετε ποια ή ποιες από τις ιερές μονές πρόκειται να επισκεφτείτε. Οπότε καλό θα ήταν από πριν να έχετε κάνει μια επικοινωνία με τις ιερές μονές για το πού θα μπορούσατε να μείνετε.

πλοία αλλά και τα ταχύπλοα που πηγαίνουν στη δεξιά πλευρά κάνουν στάσεις στις μονές Δοχιαρίου, Ξενοφόντος, Παντελεήμονος, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αγίου Παύλου και στις Σκήτες Νέα Σκήτη, Αγία Άννα, Κατουνάκια αλλά και Καρσοκαλύβια.

Για τις άλλες μονές, οι επισκέπτες θα πρέπει να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Δάφνης. Είναι 2 ώρες με το καραβάκι και 45 λεπτά με το ταχύπλο. Από το λιμάνι της Δάφνης, με λεωφορείο και μίνι μπας, μεταβαίνουμε στις Καριές, μισή ώρα με το λεωφορείο, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρου.

Τα κοτόπουλα Πίνδος μας δίνουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε πιο νόστιμη και πιο εύκολη τη μαγειρική μας ζωή. Έτοιμα ψημένα φιλετίνια κοτόπουλου θα τα περάσω στο σιαροτήγανο, εσείς από το φούρνο ή όπου θέλετε, και εγώ θα κάνω μια γρήγορη, όπως πάντα νόστιμη, εύκολη σαλάτα με μήλο.

Βλέπετε πόσο ζουμερό είναι. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι, αν και ψημένο. Φανταστείτε τι σωστή δουλειά έχει γίνει και διατηρείται ακόμα ζουμερό και στο ζέσταμα.

Από εδώ ξεκινάνε όλα. Από εδώ θα ξεκινήσουμε κι εμείς. Είμαστε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, Καριές. Ελπίζω να πάνε όλα όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Φύγαμε.

στη Μονή, στο κελί του Πάτερ Ιωακήμ. Θα κάνει δύο συνταγές. Η μία θα είναι ψάρι και άλλη μακαρόνια με σάλτσα. Μάλλον τα μακαρόνια πρώτα. Πάμε να το συναντήσουμε και να τα πούμε κιόλας.

0: Πρώτα καθαρίζουμε τα σκόρδα.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε δουλειά και πρέπει να ταξιδέψουμε, να φύγουμε, να κάνουμε επισκέψεις.
0: Μπράβο.
1: Κάνουμε κάτι πρόχειρο. Και το πρόχειρο και το χορταστικό είναι το μακαρόνια σπαγέτι. Με τον πιο απλό τρόπο που
0: θα ξέρει κανείς. Το σκόρδο. Θα το σουταρίσει, όχι,
1: Όχι.
0: Για να μην γίνει το και τόσο βαρύ.
1: Όχι, εντάξει τώρα. Θα βράσει τον ένα, θα ρίξω τα μακαρόνια και μετά θα ψιλοκόψω το σκόρδο μέσα.
0: Και ντοματούλα.
1: Και όταν μισογίνουνε, θα βάλουμε τη σάλτσα.
0: Μυρωδικά.
1: Μυρωδικά.
0: Ρίγανη. Βασιλικό τώρα φρέσκα δεν έχουμε.
1: Έχουμε ρίγανη.
0: Κοίτα, το σκόρδο όπου και αν μπει, γίνεται όπου και αν μπει, δίνει γεύση και γίνεται νόστιμο. Οπότε επί το έργο τώρα. Τσούσκες. Τσούσκες στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα οι υπόλοιποι πώς λένε, δεν μας ενδιαφέρει. Όπου και αν μπουν, δίνουν γεύση, απλά προσεκτικά. Ειδικά με τη φασολάδα, πάτερ. Στη φασολάδα μπορώ να φάω και 7 εγώ τέτοιες. Κρατάμε μία. Άστα μακαρονάκια.
1: Μακαρόνια. Λίγα για να μην κολλήσουμε στη...
0: Ποιο είναι τώρα το μυστικό, κάτε με. Αυτό που κάνει ο πάτερ, θα βγει, θα χυλώσει, θα γίνει ωραία η μακαρονάδα και η σάλτσα. Συνήθως τα μακαρόνια θέλουν 3-1 το ζουμί. Αλλά ο πάτερ εδώ μαγειρεύει με ντομάτι,
1: εμπειρικά.
0: Και εκεί είναι και το μυστικό, ότι θα βγει πιο νόσιμο το φαγητό, γιατί όταν μετράς κάπου το χάνεις. Πιπεριά.
1: Σκορδάκι.
0: Στα 4-5.
1: Πάμε.
0: Έτσι δεν την έχω ξαναδεί πάντως. Τη μακαρονάδα.
1: Η μακαρονάδα μαγειρεύεται με πολλούς τρόπους. Βάζουν, έχω δει δηλαδή μάγειρα φημισμένο, αφού βράσουν, αντί να ξεκουραστεί τέλος πάντων το ζυμαρικό, βάζουν το λάστιχο μέσα, μιλάμε σε καζάκι
0: τέτοιο μεγάλο.
1: Και αυτά τα αφήνει κάποια ώρα και μετά τα σουρώνει. Και...
0: Ναι.
1: Αλλά ξεπλένεται τελείως.
0: Κανονικά θέλει ένα βρασμό, αυτό.
1: Αυτά μπορεί να είναι δίαιτα που έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα βρασμό, γιατί σοκάρονται λίγο. Σοκάρονται τα μακαρόνια και μετά τα αφήνεις, τα σβήνεις και τα αφήνεις μόνο που θα γίνουν. Ναι, συνεχίζει το βρασμό. Είναι μια τύπου αλιόλιο που λένε οι Ιταλοί. Αλλά εμείς την κάνουμε με κόκκινη σάλτσα.
1: Εμείς την πάμε με τη σαλτσούλα, βάλω ακόμα ένα.
0: Να το. Ήμουν σίγουρο.
1: Αυτό το βάλουμε μόνο.
0: Ολόκληρο.
1: Ημίχοντρο.
0: Ημίχοντρο, Μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας χωρίς ρίγανη αγιορείτη γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έχει πέσει ακόμα η σάλτσα, βλέπετε έτσι. Είμαστε μόνο με το λάδι, ούτε καν λάδι. Στο τέλος.
1: Να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Από πότε έχεις να φας, πότε θα φάγεις τελευταία φορά, τι ώρα, χτες το βράδυ, μία φορά την ημέρα τρως.
1: Και δύο και τρεις και τέσσερις άμα βρω φαΐ.
0: Άμα βρω φαΐ.
1: Αλλά όχι άμα βρω φαΐ, άμα βολέψει, άμα δεν βολέψει και μία φορά.
0: Σάλτσα.
1: Παίξουμε και το πατάκι.
0: Δηλαδή.
1: Και στο τέλος τη τηγάνη για να μην την κάψουμε.
0: Έτσι, γιατί πικρίζουμε εδώ. Και μάγειρας, Όλη η διαδικασία που έχει κάνει είναι επαγγελματία, από επαγγελματία μάγειρα. Τίποτα λάθος. Δεν μίλησα τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι βάζουν τη ρίγανη από την αρχή.
1: Εδώ θέλοντας και μη.
0: Και γίνεται.
1: Που θέλεις να μαγειρεύεις. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βιώσεις. Δεν μπορείς να θρέφεις από τα δέντρα.
0: Και γιατί. Να πω τώρα, κάνω μια ερώτηση. Γιατί λένε ότι όλα εδώ είναι νόστιμα. Όσοι έρχονται, γιατί μαγεύονται. Τι τα κάνει νόστιμα. Θα κάνει το Άγιο Όρος, θα κάνει πρώτη ύλη.
1: Καταρχήν. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο, το νοητό περιβάλλον μέσα στο οποίο μαγειρεύουμε είναι περιβάλλον προσευχής, νύψης, καλών λογισμών, θετικότητας ας πούμε, δεν υπάρχουν τίποτα αρνητικό.
0: Μπράβο.
1: Φωνές, βρισχές, εκνευρισμοί, τσατίλες, πείσματα, εγωισμοί, επιδειξίας, να φανεί κάποιος ότι είναι καλός μάγειρας και ότι ξέρει και αυτό και εσύ δεν ξέρεις και εγώ ξέρω και κάτι τέτοια. Δεν υπάρχει τέτοιο πνεύμα, οπότε μαγειρεύουμε για να φάμε.
0: Άρα να... ηρεμία η ψυχή και...
1: Ναι, με ηρεμία.
0: Υπάρχει άλλος ένας λόγος
1: και
0: παραπάνω.
1: Και κάτι στραβό να γίνει, δεν πειράζει, με καλό λογισμό θα το φάμε.
0: Έμαθα κάτι από τον Πάτερ, γιατί έχουμε ξανασυναντηθεί. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως την λέξη άβρα. Από εδώ και στο εξής, το υιοθέτησα και εσείς, καλό λογισμό, που σημαίνει...
1: Βάζω καλή σκέψη.
0: Βάζω καλή σκέψη. Σβήσαμε.
1: Το λάδι, να ξέρετε, πάντοτε, στο Άγιο Νόστο, το έχω δει από παλιούς μάγειρες, το βάζουμε σε σχήμα σταυρού.
0: Σταυρού, ε. Το σταυρώνουμε με λάδι. Τη ριγανίτσα την έχω εδώ.
1: Πάλα. Ένα καλό ανακάτωμα τώρα που είναι...
0: Τη ρίγανη την τρίβουμε όταν την ρίχνουμε στο φαγητό, δεν την βάζουμε έτσι. Να βγάλει τα αρώματά της. Τη βάλω κι εγώ στα βρωτά. Χύλωσαν, ωραία. Πόσα έβαλες τώρα, και 1,5 πακέτο.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Αλλά μακαρόνια έχει, άμα θέλεις το χιάρο βάζουμε.
0: Το ψωμάκι.
1: Και... Και την προσευχή.
0: Την προσευχή. Καθίστε.
2: Κύριε Μόνο, της ουρανίας, αγίας με το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ουρανίτε της γης. Τον άρτο ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους εφηλέτες ημών και εμείς ενέγξε μας πρεσμών, λαρίσε μας από το πονηρό. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα με την καινή και έχει στους αιώνας το πνεύμα. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, ευλόγησον.
1: Χριστέ ο Θεός μου, ευλόγησον την πρόσωπη και την πόση του δούλου σου, ότι ο Άγιος Πόντερ είναι και έχει στους αιώνας το νέο βασίλειο από το πνεύμα.

φαγητό μπελαλίδικο, φαγητό μερακλίδικο. Κρυθαρότο, αποξηραμένα μαριτάρια, σύγκλινο μέσα. Ο Θεός μαζί μας, θέλει ώρα. Πάμε. Πολύχρωμες πιπεριές, ό,τι σας αρέσει, κόκκινη, κίτρινη, πράσινη, πορτοκαλί, και κόψτε τις όπως σας αρέσει επίσης.

σύγκλινο ή αλλιώς σύγκλινο, γιατί είναι μέσα στη γλίνα του, χοιρινό, φάρμα Αντωνάκη, ρέφιμνο, καθαρό κρέας, όπως όλα τα λαντικά του εξάλλου, και λίπος το σώσο, το κόβουμε σε ζαράκια και θα το βάλουμε στο τέλος, δεν χρειάζεται αυτό να το δουλέψουμε πολύ γιατί θα το χάσουμε. Το βλέπετε αυτό το θησαυρό μανιταριών, ποικιλία του δάσους λέγεται. Είναι διάφορα μανιτάρια, τα έχω μουλιάσει σε βραστό νερό από το προηγούμενο βράδυ, κάντε το και εσείς ιδανικά, κρατήστε το ζωμό, μην το χρησιμοποιήσετε όλο γιατί θα γίνει βαρύ. Πάμε, φουτιά. Ξεκινάμε πάντα με καλό ελαιόλαδο, καλό κριτικό ελαιόλαδο, εδώ του φίλου μας το Ζωριδάκι, αρκετό, και πάμε κρεμμύδια και πιπεριά στο σοκάδο μας.

οφείλουμε να τους ευχαριστούν και προσθέτω και πάστα σκούρδιου. Ρίχνουμε τα μανιτάρια μαζί με το ζωμό, αφήνουμε λίγο να γλασάρει και συνεχίζουμε με το κρυθαράκι. Λευκό κρυθαράκι ζεάς, υπάρχει και μαύρο, μόνο από γηγενείς ποικιλίες, δήλοφος φασάλων, αγρόκτημα Νονόπουλου και συνεχίζουμε με κρασί. Λευκό πάντα. Αφήνουμε να εξατμιστεί και μετά σταδιακά νερό ή ζωμό λαχανικών ή και κότας. Λίγο πριν το τέλος, συγκλίνω, τελειώνουμε κατεβάζοντας με λιαστή ντομάτα και σπάμε φέτα. Πάρουμε τώρα μισό κουταλάκι του γλυκού λιαστή ντομάτα και θα τη ρίξουμε από πάνω και θα ανακατέψουμε μαζί με τα το λαδάκι, θα πάρουμε και τα αρωματικά, ανακατεύω ελαφρώς από κάτω, έχει κάτι αρώματα, άντε γεια. Τέλεια, λίγα φύλλα δεντρολίβανου, φέτα, μπόλικο πιπέρι και είμαστε έτοιμοι.

0: Είμαστε
1: στο Ιερό Κελί του Ευαγγελισμού που ανήκει στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Το κελί είναι από το 1600.
0: 1600.
1: Ναι. Είναι το κελί του Ευαγγελισμού, ίσως και πιο μπροστά. Το πρώτο έγγραφο είναι από το 1630 που πωλήθηκε από τον πρώτο, πωλήθηκε μαζί με άλλα δύο κελιά στη Μονή Σιμωνόπετρας. Αρχικά το κελί ήταν σε άλλη θέση, λίγο πιο κάτω εκεί που υπάρχει το πιο αρχαίο κτίσμα της περιοχής. Είναι το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Λοιπόν, και το 1863 έγιναν αυτά τα κτίρια που βλέπετε. Βέβαια το κελί κάποια στιγμή κάηκε, αλλά όμως ξανά με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια κρατική αναστηλώσαμε και αυτό το κτίριο εδώ πέρα που ήταν τελείως καμένο.
0: Και τώρα έχει γίνει πανέμορφο.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε στο Άγιον Όρος, αφού εκλήθημεν από το Θεό βέβαια, γιατί ο μοναχισμός είναι εκκλήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε από μόνοι μας. Λέει το Ευαγγέλιο, εμείς εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμεν εμάς του κόσμου. Μας πήρε ο Θεός και η Παναγία από τον κόσμο και μας μεταφύτευσε εδώ, στο περιβόλι της. Και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη. Γιατί ένας μοναχός δεν είναι μόνο για να σώσει την ψυχή του, αλλήμον αυτό θα ήταν πολύ εγωιστικό πράγμα. Αλλά ένας μοναχός εύχεται υπερπαντός κόσμου. Και μάλιστα λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, καύσης καρδίας, καίγεται η καρδιά του. Λοιπόν, όταν εσείς καθεύετε και αναπαύεστε, εμείς προσευχόμεθα για εσάς.
0: Έχει, αυτή είναι η αποστολή του μοναχού.
1: Αυτή είναι μία από τις αποστολές του μοναχού.
0: Μία από τις αποστολές.
1: Ναι. Έτσι και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη, κάνουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπετε ότι κάνουμε τις αδελφότητές μας, τις συνοδείες μας. Δεν προτιμούμε, παρόλο που η λέξη μοναχός παραπέμπει στη μοναξιά, εμείς προσπαθούμε να κοινικοποιήσουμε, ας πούμε, τη ζωή μας. Γιατί έκαστο σώζεται δια του εταίρου, λένε οι πατέρες.
0: Να την μεταλαμπαδεύσετε ή όχι, με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Ναι. Εμείς παραδίδουμε, όπως παραλάβαμε εμείς από τους πρώιμων πατέρες, παραδίδουμε στους υποτακτικούς μας και οι υποτακτικοί στους υποτακτικούς τους και έτσι διαιωνίζεται. Ναι.
2: Είμαστε γιατί κοινωνικά όντα και
3: δεν είναι οι ασκητές διαφέρουν.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια ακραία, θα έλεγε κανείς, μοναχική βιωτή που δεν μας τη συστήνουν οι πατέρες.
0: Όχι,
1: Όχι. Γιατί ουέ το ενή εάν μη μετά του Θεού. Εγώ αν σε κάτι δεν κάνω καλά θα βρεθεί ένας υποτακτικός μου κάποιος να πει τι κάνεις εκεί, δεν πας καλά. Όταν δεν έχω αυτό
0: να σε βάλει στον ίδιο δρόμο που λέμε. Έτσι, θα σε επαναφέρει.
1: Είμαστε στο θέλημά μας. Ενώ έτσι κάνουμε υπακοή. Κάνω εγώ στους υποτακτικούς μου και υποτακτικοί σε μένα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

και από σπίτια, κονάκια και ναούς. Στην αρχή ονομάστηκε Μέση. Κατά τον 10ο αιώνα καλείται ως Λαύρα των Καριών. Θα περπατήσουμε, θα κάνουμε μερικές βόλτες στα σοκάκια, γιατί εδώ επιβάλλεται. Έχει εστιατόρια, έχει φαγητό, έχει μαγαζιά και τα πάντα. Είναι το κέντρο. Είναι η πρωτεύουσα.

Είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Καριών. Είπαμε ότι είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Πρόκειται για έναν οικισμό που αποτελεί

0: χαμομηλέλαιο. Αρπαγόφυτο που βοηθά στην αντιμετώπιση αρθρίτιδων, θρεωματισμών, μυοσκελετικών. Αυτό είναι για σένα. Πού το χαμομηλέλαιο? Ανάτο.
1: Είναι πιο πάνω στα... ναι.
0: Και η χρήση του?
1: Για πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες άπειρες. Το πιο δυνατό είναι το σπαθόλαδο. Το σπαθόλαδο.
0: Το σπαθόλαδο.
1: Το σπαθόλαδο θυμίζει το σταθμό.
0: Και χαλαρωτικό το χαμομηλέλαιο.
1: Ναι. Ενώ το σπαθόλαδο είναι και για καρκίνο.
0: Το σπαθόλαδο...
1: Μία κουταλιά κάθε πρωί.
0: Μία κουταλιά κάθε πρωί.
1: Και αν δεν μπορείτε να αραιώσετε το λίγο.
0: Λίγο νεράκι.
1: Και πάμε και τα πράγματα μετά.
0: Χαμομηλέλαιο, σπαθόλαδο. Τι να πρωτοπάρεις τώρα και τα δύο.
1: Εγώ προτείνω το τέτοιο.
0: Ποιο?
1: Το λάδι τριβών.
0: Το λάδι τριβών.
1: Μόνο σήμερα έστειλε 35 παραγγελίες και μάχη.
0: Σοβαρά.
1: Μόνο σήμερα.
0: Για να δω.
1: Αυτά εδώ.
0: Α.
1: Θεραπευτικό λάδι τριβών, είναι πολύ δυνατό. Είναι σταφυλέλαιο και πυρίδι.
0: Βασιλικό, λεβάντα. Σταφυλέλαιο, γεράνι, δενδρολίβανο.
1: Το σταφυλέλαιο είναι λεπτό λάδι και περνάει στα οστά.
0: Ωραία.
1: Και το κάνει.
0: Αυτό θα πάρουμε.
1: Βγήκε αυτό.

0: και αρωματικά έλαια.
1: Σε κάτι δεν μας θέλετε.
0: Αυτό τι είναι, λεβάντα.
1: Αυτό είναι αρωματικό έλαιο. Λεβάντα. Αθωνικό είναι πολύ ωραίο.
0: Πώς?
1: Αθωνικό.
0: Αθωνικό.
1: Ναι.
0: Βάζω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Μία. Όχι ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Αυτό σε μεθάει. Μεθυστικό πολύ είναι.
1: Εγώ θα σπιτήνω τα δύο αγαπημένα μου. Πού είναι τα Σμύρνα. Το τόπαρμα.
0: Σμύρνα. Πιο δροσερό αυτό. Αυτό πολύ. Αυτό είναι μυθιστικό τέρμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο μία γλυκά.
0: Τώρα θα μου βάλω και τρίτο. Πού το βάλω.
1: Εδώ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι το πρώτο άρωμα που φεύγει εδώ στο μαγαζί.
0: Αυτό τι είναι.
1: Ανθός ερήμου.
0: Ανθός.
1: Ερήμου.
0: Ερήμου.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Λουλούδι της ερήμου.
0: Λουλούδι της ερήμου.
1: Ναι. Και τα φακίνω όλα από μονοστήρια, από την Αγία Άννα πάνω στον Άθμα.
0: Τι παίρνω τώρα, πες μου, με αυτό μεθάω.
1: Είναι
0: αυτό...
1: για εσάς.
0: Ναι, για μένα είναι.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε, τι θα μου προτείνει. Ο Χρήστος, Χρήστος, ε.
1: Ναι, ναι, Χρήστος. Παπαρούνα.
0: Παπαρούνα εγώ.
1: Παπαρούνα. Και για το φίλο σας έχω γαρδένια, λουλούδι. Λες και μπαίνεις εκεί που. Αυτή είναι λες και μπαίνεις εκεί που.
0: Έχουμε πει εμείς τώρα εδώ, στον παράδεισο, όχι στον κήπο. Τώρα με μπέρδεψες.
1: Ένα βόλα.
0: Ένα βόλα. Καλός ο πολιτής. Δεν ξέρω. Αυτό εδώ ρε με...
1: Θέλετε κάτι πιο απαλό, το λουλούδι της Παναγίας.
0: Από το λουλούδι της ερήμου πάνω στο λουλούδι της Παναγίας. Ε? Από το λουλούδι... Οπα, οπα, οπα, οπα. Ναι, εδώ. Αφήνουμε το λουλούδι της ερήμου και πάμε πού αλλού, στο λουλούδι της Παναγίας και κλείνουμε.

Μανούρι, αγαπημένο τυρί. Αγαπημένο τυρί, κυρίως ψημένο στη σκάρα. Αυτό θα κάνω. Αλλά πώς θα το συνοδεύσω και πώς θα το αναδείξω και θα το απογειώσω. Με ψητά λαχανικά, εύκολο γρήγορο πάντα dressing και ένα ωραίο στήσιμο σε μια πιατέλα. Μπόλικο ελαιόλαδο να μαριναριστούν τα λαχανικά. Αλατίζουμε. Επίσης καλά, πιπέρι δεν θα βάλω για να μην μαυρίσουν. Και θα δουλέψω πάνω στη σκάρα με αρωματικά δεδρό, λίβανο, θυμάρι, ό,τι σας αρέσει. Τώρα ανακάτεμα με μια τσιμπίδα ή με τα χέρια στο σπίτι. Έτσι θα πάνε παντού, μπορείτε να βάλετε και ένα γαντάκι. Να κάνετε παιχνίδι. Αφήστε τα 5-10 λεπτά να τραβήξουν. Ελαιόλαδο. Λίγα φύλλα δεντρολίβανο, ολόκληρα. Κλείνουμε. Αναδεύουμε. Βλέπετε ότι εδώ δεν έβαλα βαλσαμικό ξύδι, παρά λεμόνι, για να δείξουμε πιο πολύ το τυρί που το αγαπάει το λεμόνι.

Πάμε να κόψουμε ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά τυριά, όπως είναι αυτό εδώ, το μανούρι. Δείτε πόσο όμορφο και σκληρά όσο πρέπει είναι. Σκληρό μάλλον. Πρόκειται για ένα ελληνικό τυρί, όπως σας είπα. Θα το κόψω και στη μέση με εγωπρόβια, κρέμα γάλακτος. Θα το περάσουμε και αυτό λίγο από το σκαροτήγανο. Μπορείτε να το κάνετε πολλές παραλλαγές.

Στη Μονή Ξενοφόντος είχαμε την τύχη να βιώσουμε μία από τις συχνές αγρυπνίες που πραγματοποιούνται στο Άγιο Όρος, όπως και να γευτούμε το υπέροχο αγιορείτικο φαγητό.

0: Η Ιερά Μονή Ξενοφόντος βρίσκεται παραθαλάσσια στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο των Τροπαιοφόρων.
1: Τα φιλόπιστα πλήθη που την Εκκλησία Χριστού Ευσεβούς της Συντροφής Γεωργήσαντος. Όπαντα την καλούσα εορτάσουε και η κύρια να του πανέλθει.

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, στον σημερινό χώρο της Μονής προϋπήρχε ένα μικρό μονίδριο του Αγίου Δημητρίου, του οποίου σώζεται μέχρι και σήμερα. Στα τέλη του 10ου αιώνα, πρώτου έτους 998, με την θαυμαστή διαθαλάσσης έλευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, κτίστηκε προς τιμήν του το παλαιό καθολικό της Μονής, από τον πρώτο ηγούμενο Ξενοφόντο, από τον οποίο έλαβε και την επωνυμία της.

ντάκο διαφορετικό, ντάκο με εύκολη πίκλα. Θα σας πω πώς γίνεται. Γαλοτήρι από τη Θεσσαλία, σιράτσα και τάλα επί το έργο. Πάμε. Αυτή τη ζωντανή εύκολη πίκλα που βλέπετε τη φτιάχνουμε πάρα πολύ εύκολα, βάζοντας τα υγρά στοιχεία μέσα σε μια κατσαρόλα, φέρνουμε σε σημείο βρασμού, αφήνουμε την κατσαρόλα στην άκρη, κρυώνει, ρίχνουμε μέσα, αφήνουμε περίπου μισή ώρα, στραγγίζουμε και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δύο θεσσαλικά προϊόντα στο προσκήνιο της συνταγής μας. Σιράτσα, μαγιονέζα με τσίλι σος, παίρνουμε λίγη πάστα σκόρδου που είναι βασισμένη σε ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα. Να δώσουμε μια έξτρα έτσι σπιρτάδα, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Αν και ο σταρένιος ντάκος που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετά τραγανός, εμείς θα το βοηθήσουμε και θα τον νοστιμήσουμε επιπλέον με ελαιόλαδο. Όσοι είστε κεντροβόροι και όχι μόνο, γνωρίζετε αυτό το μοναδικό προϊόν, τυροκομικό ουσιαστικά.

είναι. Μιλάμε για το γαλοτήρι, μιλάμε για την απόλυτη νοστιμιά, για τον απόλυτο μεζέ. Συνηθίζεται να τρώγεται με κρέατα, αλλά εμείς εδώ κάνουμε ένα ντάκο. Έχει κομμάτια φέτας, πραγματική φέτα, φέτα Θεσσαλίας και στραγγιστό γιαούρτι. Η Βιοσάλ ξέρει και μας δίνει πάντα το τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό έκανε και με το γαλοτήρι, δοκίμασε, το εξέλιξε και μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε και να το απολαύσουμε. Απογειώνουμε τον ντάκο με σάλτσα σιράτσας, τόσο όσο, πίκλα μετά από πάνω και λιαστή ντομάτα από τον πλατίκαμπο επίσης της Λάρισας.

έπεσε, όχι ακόμα βαθύ σκοτάδι, είναι ιδανικά για να μπούμε σ' άλλο ένα κελί, σ' άλλη μια αμονή. Ο πατέρ Ιωακήμ μας έφερε κάπου που ακριβώς δεν ξέρω ακόμα. Πάμε να δούμε, να μάθουμε και να εμπνευστούμε.

0: Λοιπόν, ο γέρο Χριστοφόρος εκοιμήθη το 55 και όταν εκοιμήθη αυτός, γέροντας έγινε ο γέρος Ισαΐας, που εδώ είναι νεότερος, εδώ όμως είναι γεροντάκι. Και αυτός κάπου εκεί το 56 εκοιμήθη. Ο γέρο Βασίλης, που είναι αυτός εδώ, εδώ γυριότερος, και ο γέρο Νεκτάριος, ο οποίος φαντάρος είναι αυτός εδώ. Ο όμορφος, τσαχπίνης, φαίνεται. Το πρόσωπό του είναι καθρέφτης, Είναι ωραίος νέος της εποχής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Μοντέλο.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι νεαρός μοναχός, εδώ είναι μεσήλικος και εδώ είναι προχωρημένη ηλικία. Και εδώ, αυτό θα το πάρετε όμως, μη σου ευχαριστείτε, εδώ είναι ό,τι έχει μείνει.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Εκείνο το ομορφόπεδο είναι αυτός εδώ. Καταλάβατε τι είμαστε? 2 μέτρα γης που και στο τέλος και από εκεί μας βγάζουν.
1: Αυτό το μορφόπεδο.
0: Αυτό το μορφόπεδο είναι αυτός εδώ. Ο φαντάρος εκεί που είπαμε είναι αυτός εδώ. Έναν κουβά κόκαλα. Γεμίζουμε, δεν γεμίζουμε? Αυτοί είμαστε. Η δόξα και η ομορφιά και ο πλούτος. Κατάλαβατε? Λοιπόν, ο γέρο Νεκτάριος που τα λείψα να είδαμε, κοιμήθη το 2012. Και ο γέρο Χριστοφόρος, που και αυτός εδώ στο κελί, ζήσανε 55 χρόνια μαζί και κοιμήθη 4 Τρίτου του 23. Δηλαδή, αυτόν τον χρόνο έχει μήνες που κοιμήθη. Όμως ο γέρο Νεκτάριος πότε κοιμήθη? Εκοιμήθη 4 Τρίτου του 2011. Αυτό τι λέει? Η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του Θεού, έτσι. Τους πήρε την ίδια μέρα με διαφορά 12 χρόνια. Η μέρα Παρασκευή, παρακαλώ πολύ, μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσαν 55 χρόνια μαζί είχαν μία ψυχή, ένα μυαλό, σε 2 σώματα.

νυχτερινή, αγιορείτικη συνταγή, πατάτες γιαχνί, κρεμμύδι τόσο κομμένο, φέτες, θα βάλουμε και σκόρδο, πελτέ ή πάστα, πασάτα, λαδάκι και δάφνη. Τις κόβουμε, λέω, και οι δονάτες, έτσι, χωριάτικες. Και να είναι περίπου οι πατάτες όλες το ίδιο μέγεθος για να ψηθούν μαζί όσο μπορούμε. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στο μπατζεριό εκεί.

0: Τον μοσχεθήκαμε.
1: Λοιπόν, πάτε να σου πω ένα μυστικό.
0: Επίσης.
1: Μαγειρικό.
0: Επίσης.
1: Κρεμμύδι. Το κρεμμύδι πρώτα θα το υδρώνεις με αλάτι, το βοηθάει να μαλακώσει. Σου έχει πει κανένας αυτό?
0: Όχι.
1: Κι όμως, το κρεμμύδι βοηθάει το... Μάλλον το αλάτι βοηθάει το κρεμμύδι να υδρώσει και να μαλακώσει πιο γρήγορα, να βγάλει τα υγρά του.
0: Εννοείς,
1: να καραμελώσει.
0: Εννοείς τώρα, ας πούμε.
1: Τώρα που σου τάρετε.

0: 2-3 ακόμα και εντάξει.
1: Έβαλα λίγο νερό και τα φύλλα της δάφνης μέσα. Ξεπλύνω και πάμε.

0: να ψιλοτηγανιστεί μαζί με το λάδι, να πάρει όλο το κρεμμύδι και δάφνη και μετά να πέσει η ντομάτα. Κάποιοι βάζουν και κανέλα και πάπρικα. Λίγο νεράκι τώρα, να χνηστούν και να μαλακώσουν. Τρεις τσούσκες με τα χέρια κομμένες ή και ολόκληρες μέσα. Και φέρνει ο πάτερ νεκτάριο στα μπαχαρικά. Το μυστικό της συνταγής της αγιορείτικης. Για να δούμε. Ευχαριστώ. Ένα μείγμα μπαχαρικών για πατάτα. Α, σαν βεγκέτα μοιάζει. Σαν τη βεγκέτα μοιάζει.
1: Από την πόλη.
0: Από πού είναι?
1: Από την πόλη.
0: Από την πόλη. Από την πόλη. Μέσα. Πασάτα. Νεράκι να καλύψει, χαμηλώνουμε φωτιά και τρώμε. Πάμε να φάτε λίγο να δούμε τι κάναμε. Κάναμε τίποτα. Για να τον απολύσουμε το μάγειρα. Βγάζουμε παπούτσια τώρα. Σερβίρουμε. Σερβίρι μάλλον, να πάτε. Έλα κοντά να δεις. Παγάρα. Το σέρβις είσαι άψογος, ε!
2: Γιατί?
0: Σε βλέπω πως σέρβις, είσαι ωραία, ανοχελικά, όμορφα.
2: Έκανα...
0: Το δικό μου? Έκανα... Δύο πυρουνιές είπαμε εγώ μόνο.
2: Εντάξει, δύο είναι.
0: Δύο πυρουνιές, το μεσημέρι, δύο το βράδυ. Όπου, κοίτα σαλτσάρα.
2: Άντε, σε μαγείρεψες, μην πες. Σε αδικία.
0: Ας με μένα.
2: Πάρε μια πατάτα. Μη φανταστείς, πάρε μια πατάτα, είπα.
0: Εδώ είναι νοστιμιά. Δώσε σε μένα, δώσε σε μένα. Θα σμοιράσω εγώ τώρα, περίμενε.
2: Ας πάρω αυτό που θέλω, δεν θα μείνεις εσύ.
0: Α, θες τα κρεμμύδια. Μερακλείς.

0: Πάμε. Για πάμε, λαδάκι. Α, αυτό είναι. Πάμε στο Θανάση.
1: Ναι, είναι το πιο στεγνό είναι το Θανάση.
0: Το Θανάση πιο στεγνό. Και εγώ θα πάρω το άμυλο. Τέλος, τρώμε.
1: Μην το πω, που κάθεσαι.
0: Α, έπεσαν και οι καθέρες
1: εδώ. Έπεσαι εδώ.
0: Ώρα μας είναι. Πάμε για ξεκούραση, συνεχίζουμε, αρκετά για σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση, σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια.

0: στις ιδέες σας. Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
9: Ελάτε, περάστε.
8: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι. Όποτε το χρειάζομαι.
10: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
8: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
10: Δεν λέμε ηλικίες.
8: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω.

0: Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνει η καθημερινότητά μας καλύτερη.
1: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
4: Γεια, είμαι σε call.
5: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
3: Hans, hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
5: Αλλά πολλά έξοδα.
3: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Ο Θάνος Πλεύρης θα ενημερώσει φορείς του Ηρακλείου για την πορεία των παρεμβάσεων, τα χαρακτηριστικά και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της δομής. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς οι μεταναστευτικές ροές στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Τις τελευταίες ώρες στα νότια της Γάβδου, λίγο μετά τα δύο περιστατικά στους Καλούς Λιμένες, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Το πρωί, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ένα αέριο μέσο της Frontex

0: εξεντόπισε Λέμβο με περίπου 25 επιβαίνοντες σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της νήσου. Για την περισυλλογή τους κινητοποιήθηκε παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημεία Παναμά, το οποίο παρέλαβε τους μετανάστες και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίθηκε και δεύτερη Λέμβο Σωτήρη με περίπου 51 μετανάστες, 33 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η επιχείρηση περισυλλογής πραγματοποιήθηκε από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο επίσης μεταφέρει τους επιβαίνοντες στην Παλαιόχωρα. Συνολικά 158 άνθρωποι εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στα συνολικά 4 διαφορετικά περιστατικά που κλήθηκε να επέμβει το λιμενικό από τα ξημερώματα της Τρίτης. Συγκεκριμένα, οι 34 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία μακριά Άμμος, λίγο αφότου είχαν φτάσει στην ακτή με Λέμβο και περισυνελέγησαν από τις λιμενικές αρχές. Νωρίτερα, Σωτήρη, ακόμα μια Λέμβος είχε εντοπιστεί 26 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των καλών λιμένων με περίπου 48 μετανάστες.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει στο Λέλα Λαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αιγυπτιό πρόεδρο. Το Μαξίμου έχει ήδη δώσει στίγμα για ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του κόλπου. Μάλιστα, θα ακολουθήσει και μια άτυπη τριμερής με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Κύπριο πρόεδρο, σε μια περίοδο συγκρούσεων και ανακατατάξεων που κάνει ακόμη σημαντικότερες τις σταθερές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε. Α, πολύ ωραία. Έχουμε τη Χρύσα Ζερβού να μας ενημερώσει για τις επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Έλα Λαμέιν. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Προτοπεί κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έγινε δεκτός με τιμές, ενώ στο αεροδρόμιο είχε παραταχθεί τιμητικό στρατιωτικό άγημα και στρώθηκε και κόκκινο χαλί. Αμέσως μετά την άφηξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, δύο μήνες μετά την αναβολή του αρχικού ταξιδιού, να υπενθυμίσουμε. Αμέσως μετά την τετατέτ συνάντηση των δύο ηγετών, θα λάβει χώρα η τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ αμέσως μετά θα προχωρήσουν και σε κοινές δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Τώρα, όσον αφορά το τι θα συζητήσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλ-Σίσι, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι στρατηγικές διμερείς σχέσεις Αθήνας και Καΐρου, σε μια συγκυρία έντονων διεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο και με φόντο την προσπάθεια της Τουρκίας για επαναπροσέγγιση της Αιγύπτου. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει την επιβεβαίωση του κοινού βηματισμού για την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών στη βάση του διεθνούς δικαίου, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι δύο ηγέτες εξετάζουν τις εξελίξεις στη Λιβύη και τις προσφυγικές ροές προς την Κρήτη, το ρόλο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην επιχείρηση Ασπίδες για την ασφάλεια στη διόρυγα του Σουέζ, αλλά και το εκκρεμές ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Τους 6 άξονες για τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% με χρονικό ορίζοντα το 2029 παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παρεμβάσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα αποθήκευση ενέργειας και εξοικονόμηση με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εξειδίκευση των μέτρων.
3: Το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση. Ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν τον ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο, βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Και με αυτό το σχέδιο περνούμε σε ένα νέο επίπεδο ενεργειακής στρατηγικής. Περνούμε από την άμυνα απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμα διαρθρωτικά χαμηλότερες τιμές.
1: Με τη δυναμική του Αυγούστου έκανε πρεμιέρα ο Σεπτέμβριος στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών εμφανίζονται

0: Ζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση, παρά το γεγονός ότι το ρεκόρ στις αφίξεις στον Νίκος Καζαντζάκης δεν αποτυπώνεται πλήρως στους τζίρους των αυτοκινητιστών. Την ίδια ώρα, οδηγοί ταξί και τουριστικών λεωφορείων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων επισκεπτών στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ.
1: Αυξημένη είναι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και τουριστικών λεωφορείων να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση από και προς το αεροδρόμιο. Οι ίδιοι έκαναν μάλιστα και τον απολογισμό για τον μήνα Αύγουστο, τονίζοντας πως σε επίπεδο τζίρου κινήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.
2: Η τουριστική σεζόν πάει καλά. Η ποιότητα είναι
3: μέτρια,
2: μέτρια ποιότητα. Κόσμος πολλής, τα ξενοδοχεία τα μεγάλα όπως συνήθως τέτοιο. Τα υπόλοιπα μαγαζά είναι. Αυτά, τα προβλήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν κάνουν τίποτα, παιδιά, δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να τα λύσουν.
3: Κενά στον κλάδο υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικό?
2: Οδηγοί δεν υπάρχουν, ψάχνουν, δεν υπάρχουν, γιατί τώρα ο καθένας να πάει να βγάλει κάποιο δίπλωμα που θέλει ορισμένα λεφτά που δεν τα δίνει να τα βγάλει και η δουλειά έχει χαλάσει. Δεν υπάρχουν οδηγοί, οι οδηγοί πιο πολλοί έχουν φύγει η Ευρώπη, γιατί δουλεύουν ανθρωπινά και παίρνουν τα τριπλά σε λεπτά. Εμείς εδώ πέρα είμαστε σε σεζόν, δουλεύουμε 6 μήνες. Το χειμώνα το Ταμείο Ανεργίας 500-450 ευρώ. Δεν μπορεί να ζεις.
4: Η σεζόν ολοκληρώνεται τέλος του Οκτώβρη. Από ό,τι βλέπετε και εσείς εδώ από το ρεπορτάζ που έχετε κάνει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, σε εμάς μπορεί να έχουμε μειωμένη η κίνηση, αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
3: Είναι πάρα πολύ. Είναι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
4: Όχι, τα ίδια. Τα ίδια ήταν, ο Σεπτέμβρης ήταν τα ίδια με πέρσι.
1: Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις για τη μετακίνησή τους και στους 4 νομούς της Κρήτης.
5: Δυσκολεύονται γιατί όλο ψάχνουν για καλύτερη τιμή και παζάρια, δυστυχώς. Εντάξει. Οι τιμές και σε εμάς είναι κάπως αυξημένες, αλλά τα καύσιμα και τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
3: Και όσον αφορά την τουριστική σεζόν, μέχρι πότε θα διαρκέσει, πιστεύετε?
5: Πιστεύω αν κρατήσει ο καιρός, όπως τα τελευταία χρόνια, παρατείνεται. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, πιστεύω.
1: Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και ιδιοκτήτες ταξί δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
4: Η ταλαιπωρία πάντως του κόσμου και εμάς τους ταξιτζίδες, αλλά και των ξένων στο ΒΟΑΚ είναι απερίγραπτες. Όταν σας λέω απερίγραπτες, έχουν γίνει το τελευταίο καιρό πάρα πολλά ατυχήματα.
2: Τα προβλήματα πάρα πολλά. Το 80% είναι άλυτα. Κάτι πισκοπιανά, κουκουλουφάρια που παίρνουμε και μαγκώνουμε 40-45 λεπτά.
5: Μας ταλαιπώρησε πολύ ο ΒΟΑΚ φέτος, πάρα πολύ. Και από θέματα εξυπηρέτηση πελατών και από θέματα νεύρων. Δηλαδή, άμα θες να δουλέψεις και ο δρόμος είναι σε τέτοια κατάσταση, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς, όλοι οι επαγγελματίες και γενικώς.
0: Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα αφήνει η Κρήτη για το φετινό φθινόπωρο, καθώς οι κρατήσεις και οι υψηλές πληρότητες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική στον τοπικό τουρισμό μέχρι και το φινάλε του Οκτώβρη. Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο επτάμηνο με περισσότερες από 4 εκατομμύρια αφίξεις, οι χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις εξωτερικού και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες δίνουν νέα όθηση στη σεζόν. Μάλιστα, επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την επιμήκυνση της περίοδου και εμφανίζονται βέβαιοι ότι το τελικό ταμείο θα κλείσει με θετικό πρόσημο, τουλάχιστον αναφορικά με τις αφίξεις.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος της

0: των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από τον Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
0: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Παραμένουμε στα του τουρισμού. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη. Έχουμε ένα πρόβλημα με την σύνδεσή μας. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσουμε με τον κύριο Κουρκουνάκη. Τώρα, σε πλήρη εφαρμογή, από τις αρχές της εβδομάδας έχουν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή της γέφυρας του Ξηροποτάμου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μέχρι και το προσεχές Σάββατο. Την ανησυχία του ότι η διακοπή στον βασικό οδικό άξονα του Λασιθίου θα έχει επίπτωση στην επισκεψιμότητα στη Σιτία, η οποία είναι ήδη μειωμένη κατά 30%, εξέφρασε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης.
3: Την καλύτερη των περιπτώσεων τώρα που μιλάμε από τη Σιτία για να φτάσει στο Ηράκλειο, κανείς θέλει τουλάχιστον 2,5 ώρες. 2,5 ώρες σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι για μας τους ίδιους, οι οποίοι γνωρίζομαι απ' έξω σχεδόν τον δρόμο, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Φανταστείτε για ένα επισκέπτη ο οποίος συνοικιάζει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα και είναι υποχρεωμένος να φτάσει από το Ηράκλειο στη Σιτία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι επιπτώσεις και οι εντυπώσεις του δημιουργούν ένα αντίκτυπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, στη δεδομένη περίπτωση και τώρα που μιλάμε, φαίνεται σαν οικονομικό αποτέλεσμα ήδη στην επισκεψιμότητα στην περιοχή της Σιτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχουμε εμείς στη Σιτία. Διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας που θα πάει σε ένα γραφείο ενοικιάζοντας αυτοκίνητο να ζητήσει ένα αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θα λάβει σαν ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα δύσκολο οδικό δίκτυο, υπάρχει μια επισφάλεια το να φτάσει στη Σιτία, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι από επίσημα στοιχεία, σας το λέω, που από ό,τι έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα στην επισκεψιμότητα στο Παράγι του Ρίχτη, στην επισκεψιμότητα στο Βάι, στην επισκεψιμότητα στο Μοναστήρι του Πλού, δεδομένα τα οποία, αν μη τι άλλο, δείχνουν ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% πτώση στην περιοχή της επισκεψιμότητας στην περιοχή της Σιτίας.
2: Δήμαρχε, ειδικά για αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα έργο, πολλό δε μάλλον ένα οδικό έργο, στον ΒΟΑΚ, στην Εθνική Οδό,

0: φέρνει εκ των πραγμάτων και ταλαιπωρία. Και ακόμη δεν έχουμε πει τίποτα, θα δούμε εγώ, με το δεδομένο ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει και μεγάλη σύμβαση παραχώρησης. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, την πρόταση αυτή θα πρέπει να τη ρωτήσετε τους αναδόχους ή αυτούς που ανέθεσαν το έργο. Αν εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε αν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιες επιπτώσεις οι οποίες είναι δεδομένες. Φαίνεται ότι ενώ

0: κιλόμετρα ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα στην κυκλοφορία. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται, τον άνθρωπο συνεχίζεται, και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, κύριε Μεταξά, για εμάς τη Σιτία είναι επιπλέον ένα μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο ΒΟΚ θα φτάσει στη Σιτία.
1: Λοιπόν, τώρα μπορούμε να καλησπερίσουμε και να συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε, κύριε Κουρκουνάκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να κάνουμε το ταμείο. Γίνεται στο φινάλε τη σεζόν, το Νοέμβρη πια. Και αυτό είναι μια εξέλιξη σημαντική, θα τα πούμε μετά. Μέχρι στιγμής όμως το πρόσημο είναι θετικό. Ένα, και να διαχωρίσουμε τα ποσοτικά με τα ποιοτικά στοιχεία πλέον του προϊόντος, διότι τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά και αυτές οι διαφορές είναι απόλυτα διακριτές. Δηλαδή, ενώ η Κρήτη πάει πάρα πολύ καλά για διαδοχικές χρονιές ως προς τις αφίξεις, το αυτό δεν συμβαίνει με τα έσοδα, με τους τζίρους. Είναι έτσι?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Παρόλο που οι αφίξεις μας αυξάνονται κάθε χρόνο και φέτος θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο και μπορώ να πω και παραπάνω από τα περσινά δεδομένα, βλέπουμε ότι το ταμείο στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη ή δεν θέλει, κρατάει, όπως είναι σκεπτικός ώστε να ξοδέψει χρήματα, έρχεται να κάνει τις διακοπές του, γιατί οι διακοπές για αυτούς είναι ανάγκη. Οπότε αναγκαστικά θα κάνουν τις διακοπές και προσπαθούν να τις κάνουν όσο λιγότερα έξοδα γίνεται. Να πληρώσουν αυτό που πληρώνουν. Αν μένουν σε ένα all inclusive ξενοδοχείο, έχουν πληρωμένο όλο το πακέτο. Οπότε λένε θα πληρώσουμε 300 ευρώ, 500, 600. Αυτό είναι, δεν θα ξοδέψουμε τίποτα. Άντε να πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα έξω, να πάρουμε κάτι απ' έξω. Αλλά το παραπάνω δεν θα το κάνουν αυτό που έκαναν μέχρι τώρα.
1: Ναι, γιατί η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση δεν είναι φαινόμενα που πλήττουν μονάχα την ελληνική οικονομία. Πλήττουν κατά βάση ολόκληρη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη. Λέω την Ευρώπη γιατί είναι ο βασικός πυρήνας των επισκεπτών στην Κρήτη.
2: Θεωρώ ότι αυτούς ίσως να τους πλήττουν και περισσότερο από εμάς. Γιατί εμείς πότε ανάβουμε θέρμανση? Το Δεκέμβρη, και αν την ανάψουμε σε ορισμένα σπίτια. Γενάρη, Φλεβάρη. Αυτή την ανάβουν από τώρα. Σε λίγο ανοίγουν θέρμανση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για αυτούς το κόστος στο σπίτι τους, το βασικό κόστος που είναι η θέρμανση και η ενέργεια, αρχίζει από τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μαγκωμένος. Ο κόσμος είναι διστακτικός στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, γιατί δεν ξέρει τι θα του έρθει το χειμώνα.
1: Επιβεβαιώνεται αυτό που υπάρχει σαν τάση τα τελευταία χρόνια για τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπόρου, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ειδικότερα για τον Σεπτέμβριο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα μηνύματα της αγοράς είναι αυτά, ότι είναι σχεδόν καλύτερος, ακόμη και από, λέω ενδεχομένως και στην υπερβολή του, ακόμη και από τον απόλυτο μήνα αιχμής τον Αύγουστο. Και το λέω όχι μόνο ως προς τις αφίξεις, αλλά και ως προς τα έσοδα, γιατί είναι ποιοτικά καλύτερα οι επισκέπτες του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη από ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είναι έτσι?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ως επιτοπλίστων έρχονται οικογένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πενταμελής οικογένεια ή μία τετραμελής οικογένεια, το κόστος το να κάνει τις διακοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν. Ο κόσμος που έρχεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι ζευγάρια, οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη προς την αγορά έξω. Τώρα, το Σεπτέμβριος, ότι είναι καλύτερος μήνας σε αφίξεις, και ο Οκτώβριος δείχνει τώρα να πηγαίνει καλά, τελικά είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο. Φέτος ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πήγαν σπροχτά. Με προσφορές, πολλές προσφορές, οπότε τα αναμενόμενα έσοδα που περίμεναν τα ξενοδοχεία να πάρουν από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν τα πήραν. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα από τα έσοδα του Σεπτέμβριου που θα έχει ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος όμως ήταν σε πολλά ξενοδοχεία γεμάτος ήδη από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα. Λύσεις σε αυτές τις τάσεις που καταγράφονται, που πια δεν είναι μεμονωμένες, διαμορφώνεται ένα πολύ συγκεκριμένο στάτους σε επίπεδο Κρήτης και επειδή ακόμη απέχουμε πάρα πολύ από την έννοια του τουρισμού 12 μήνες. Θα μπορούσε να είναι λύση η ενίσχυση του Μαΐου και του Ιουνίου σε συνδυασμό

0: με τον Νοέμβριο στις παρυφές, δηλαδή της τουριστικής περίοδου.
1: Κοιτάξτε, ο Μάιος ήταν πάντα ένας, τα τελευταία μάλλον χρόνια, γιατί πολύ παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαμε τον Μάρτη.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια, ο Μάιος είναι ένας προβληματικός μήνας. Πάει σπροχτά με προσφορές, γιατί είναι ακόμη ανοιχτές οι αγορές, οι καλοκαιρινές αγορές του χειμώνα. Δηλαδή, η Καραϊβική, η Αίγυπτος, που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστος όπως κάνει τώρα αυτή την περίοδο. Και έτσι ο κόσμος διστακτικά έρχεται ή έρχεται με προσφορές το Μάιο ή κόσμος που απλά θέλει, δεν θέλει τον ήλιο ή τη θάλασσα, θέλει να κάνει την εκδρομή του, να πάει να δει μια πόλη, να δει ένα αρχαιολογικό χώρο και τέλος πάντων να δει την Κρήτη. Ο κόσμος που έρχεται τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που θέλει να καθίσει στην παραλία και να μείνει στο ξενοδοχείο του, πλέον είναι διστακτικός, γιατί ο Αύγουστος έγινε πλέον ακριβώς μήνας στην Ελλάδα, γιατί λόγω και του κόστους. Το κόστος έχει ξεφύγει στα ξενοδοχεία και γενικώς σε όλη την αγορά, όπως και παντού. Και καταλαβαίνετε ότι κάπου οι ξενοδόχοι πρέπει να πάρουν τα χρήματα αυτά που έχουν επενδύσει πίσω. Οπότε αυξάνουν τις τιμές Ιούλιο-Αύγουστο και οι πελάτες τώρα περιμένουν τις προσφορές. Αν δεν πάρουν προσφορές, δεν ταξιδεύουν ή θα ταξιδέψουν κάπου αλλού.
0: Τελευταίο ερώτημα. Επειδή έτσι κι αλλιώς μετράμε αντίστροφα για την λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλ, που θα αλλάξει εντελώς την εικόνα, το ύφος και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού της Κρήτης. Θα είναι ένα ορόσημο που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ίδιο το προϊόν στην Κρήτη.
1: Σίγουρα. Καταρχήν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το έργο θα ενισχύσει και την επιμήκυση σεζόν. Και κάποιες τουριστικές περιοχές όπως είναι η Χερσόνησος, θεωρώ ότι σιγά σιγά θα γίνουν 12 μήνες. Όχι εξάμηνες, οι περιοχές εξάμηνου τουρισμού θα γίνουν 12 μήνες λειτουργίας, σιγά σιγά φυσικά, με 1-2 ξενοδοχεία, 3 σιγά σιγά και θα ανεβαίνει. Έτσι πιστεύουμε και μακάρι να γίνει αυτό. Θεωρούμε ότι το αεροδρόμιο αυτό θα δώσει άλλο αέρα, θα δώσει άλλη δυναμική στις αφήξεις της Κρήτης και γενικώς στην επισκεψιμότητα της Κρήτης. Είδατε και τι έχει γίνει τώρα με το αεροδρόμιο που έχει γίνει στην Αθήνα. Πλέον η Αθήνα είναι ένας προορισμός Σαββατοκύριακου για τους Ευρωπαίους. Με τόσες πτήσεις που έρχονται καθημερινά από την Ευρώπη, έχει γίνει ένας προορισμός Σαββατοκύριακου που παλιά δεν ήταν. Με το αεροδρόμιο όμως αυτό σιγά σιγά η δυναμική της Αθήνας άλλαξε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την ατμοσφαιρική χημεία. Κορυφαίοι επιστήμονες του κλάδου δίνουν ραντεβού στο Ηράκλειο στο πλαίσιο διεθνού συνεδρίου με κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα τη ρήπανση, την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη υγεία. Θέλω να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο για να συζητήσουμε για το συνέδριο την καθηγήτρια χημείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την κυρία Μαρία Κανακίδου. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας για αυτό το πολύ σημαντικό διεθνές επιστημονικό ραντεβού στο Ηράκλειο, την ατζέντα του συνεδρίου και τα σημαντικότερα έτσι ζητήματα που βάζουν οι ειδικοί στο τραπέζι.
2: Κοιτάξτε, η θεματική του συνεδρίου είναι ατμοσφαιρική χημεία μέσα στο γήινο σύστημα. Να καταλάβουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν και τι επιδράσεις, τι επιπτώσεις έχουν στην υγεία μας αλλά και στο κλίμα. Και έχουν μαζευτεί αυτή τη στιγμή περίπου 700 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο άρχισε χθες επίσημα με την έναρξη που κήρυξε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, και συνεχίζουν οι εργασίες μέχρι και την Παρασκευή. Οι θεματικές που ασχολούμαστε στο συνέδριο πάνε από την κλασική χημεία που έχουμε μάθει στο σχολείο και διδάσκουμε και στο πανεπιστήμιο, με τις χημικές αντιδράσεις, με τα μόρια ουσιαστικά, τα οποία είναι πολύ μακριά από την καθημερινότητα του ανθρώπου, μέχρι το πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε τις μεταβολές που συμβαίνουν στο περιβάλλον, τη χρήση των δορυφόρων, τη χρήση της μηχανικής μάθησης και των αριθμητικών μοντέλων, για να καταλάβουμε και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι αλλαγές στο περιβάλλον μας, στο κλίμα και στην υγεία του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Δεν μπορεί να λυθεί από έναν επιστήμονα μονάχα. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται αυτή η διεπιστημονική συνάντηση και όλες οι χώρες συμμετέχουν σε αυτό ουσιαστικά.
0: Όντως.

0: Το συμβαίνει σε εμάς σήμερα έχει επίδραση σε αυτούς τους οποίους επηρεάζει η περιοχή μας αύριο. Δηλαδή δεχόμαστε εμείς ρήπανση και δίνουμε και εμείς ρήπανση σε άλλους.
1: Όντως τα ζητήματα της χημίας για τους περισσότερους από εμάς είναι μια σπαζοκεφαλιά, ένας μπελάς από το σχολείο. Αλλά τα ζητήματα που αφορούν στην ατμοσφαιρική ρήπανση, το πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία των ανθρώπων, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα, είναι ένα ζήτημα προφανώς πρωτίστως των ειδικών, αλλά και της ίδιας της πολιτείας, που αγγίζουν πολύ έντονα όλες τις κοινωνίες, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς όπως τα λέτε, και το να μπορεί η επιστήμη να φέρνει εργαλεία τα οποία να χρησιμοποιεί η πολιτική αλλά και η κοινωνία, οι απλοί πολίτες, στο να προφυλάσσουν τη ζωή τους ουσιαστικά, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα μας δούμε σήμερα παρουσιάσεις σχετικά με το πώς με τους δορυφόρους μπορούμε να παρατηρήσουμε φαινόμενα και να τα χρησιμοποιήσουμε σαν προειδοποίηση ουσιαστικά για την περίπτωση πυρκαγιών, για την περίπτωση εκρήξεων ηφαιστείων, για το πού πρέπει να περάνε τα αεροπλάνα για να μην υπάρξουν προβλήματα μετά από εκρήξεις ηφαιστείων. Τέτοια θέματα τα οποία είναι, θα έλεγα, εύκολα να τα κατανοήσει ο καθένας, τα οποία όμως έχουν πάρα πολύ επιστήμη από πίσω και χημεία και μαθηματικά και αυτό που λέμε την μηχανική μάθηση από πίσω. Όλα αυτά τα συζητάμε μέσα στο συνέδριο, σε περίπου 5 μεγάλες θεματικές που έχουμε, που πάνε από αυτό που με την πλαστική χημεία, μέχρι τα μοντέρνα εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το περιβάλλον και να κατανοήσουμε ποιες είναι οι πηγές της ρήπανσης, ώστε να τις μειώσουμε.
1: Πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία και τις υποδομές που υπάρχουν και έχουν όντως αξιοποιηθεί και σε επίπεδο Κρήτης, έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, να αξιοποιήσουμε, να εργαλειοποιήσουμε αυτά τα συμπεράσματα προς όφελος της καθημερινότητας των πολιτών? Η επιστήμη πια προσφέρει, δίνει αυτά τα εργαλεία.
0: Ακριβώς, είναι και χρήσιμα και απαραίτητα, θα έλεγα. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναπτύξει στα πλαίσια του προγράμματος σχεδίου αυτό το δίκτυο ουσιαστικά μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρήπανσης σε όλη την Κρήτη. Είχαμε αρχίσει με το Ηράκλειο και τα Χανιά και το σταθμό στο Φινοκαλιά, αλλά τώρα μπήκαν και επιπλέον σταθμοί σε όλη την Κρήτη. Προφανώς με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και με την υποκινούμενα από την Περιφέρεια. Εμείς σαν Πανεπιστήμια τα υποστηρίζουμε μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και αυτά δίνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να έχουμε την αναγκαία ενημέρωση όταν υπάρχουν προβλήματα ρήπανσης προς τον κόσμο, ώστε να προφυλάξει την υγεία του ουσιαστικά. Δημιουργήθηκε και δημιουργείται δηλαδή ταυτόχρονα, παράλληλα με την παρατήρηση, και ένα σύστημα ενημέρωσης, άμεσης ενημέρωσης του πολίτη. Τάτσαν το 112 τελείως.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Απ' την άλλη μεριά να πούμε ότι η Κρήτη είναι και μια ευάλωτη περιοχή. Είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, είμαστε σε μια περιοχή που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την κλιματική αλλαγή. Και έχουμε και πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα παρατηρούμε όλο και περισσότερο, δηλαδή τις καταιγίδες, την ξηρασία. Αυτά όλα μας επηρεάζουν και πρέπει να δούμε πώς αυτά αλλάζουν την ατμοσφαιρική χημία και η ατμοσφαιρική χημία αλλάζει, δηλαδή η ρήπανσή μας αλλάζει λόγω της ύπαρξης αυτών των ακραίων φαινομένων, αλλά και ταυτόχρονα τα επηρεάζει. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να το λύσουμε είναι ένα παζλ προς δύο κατευθύνσεις.
1: Ναι, είναι ένα παζλ
0: και
1: μοιάζει να είναι και σύνθετο, αλλά η κατανόηση αυτών των φαινομένων οδηγεί ή θα έπρεπε να οδηγεί και σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις πολιτικές για τις υποδομές, για τις υπηρεσίες, για το τι θα πρέπει να προσέξουμε με φόντο όχι μόνο το αύριο, αλλά και τις επόμενες δεκαετίες.
0: Προφανώς, όλες αυτές τις πληροφορίες, είτε εμείς είτε οι υπόλοιποι επιστήμονες παγκοσμίως, τις συλλέγουν ουσιαστικά και τη γνώση που αποκτάνε, τη δίνουν προς την πολιτεία. Εμείς έχουμε στενή επαφή με την Περιφέρεια Κρήτης, οπότε είναι ενήμερη η Περιφέρεια Κρήτης για τα κύρια συμπεράσματά μας και παίρνει ανάλογες δράσεις για την προστασία του πολίτη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Κρήτη. Και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν μεγάλοι

0: μεγάλοι οργανισμοί. Το συνέδριο οργανώνεται από δύο μεγάλες διεθνείς επιτροπές που έχουν αυτό που λέμε άμεση πρόσβαση προς την πολιτική, γιατί δίνουν πληροφορίες στην διακυβερνητική αναφορά για την κλιματική αλλαγή, η οποία γίνεται κάθε 4-5 χρόνια περίπου, συντάσσεται και ανακοινώνεται προς όλους τους τις πολιτικές αρχές, τέλος πάντων, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά όλου του κόσμου, ώστε να πάρθουν παγκοσμίως μέτρα για να προστατέψουμε τον άνθρωπο, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και τον πλανήτη μας γενικότερα.
1: Κύριε Κανακίδου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Σε γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η έναρξη της σχολικής χρονιάς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου. Με τα λειτουργικά κενά στα σχολεία του νομού να αγγίζουν τα 500 λίγες μόλις ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Ο Σύλλογος των Δασκάλων, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για συνθήκες υπολειτουργίας σχολικών μονάδων, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την πλήρη κάλυψη των κενών από την πρώτη φάση διορισμών των αναπληρωτών.
2: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
3: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
2: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
3: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
2: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
3: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 Δημοτικό, όπως είναι το 50 Νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
1: Στα ύψη παραμένουν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε καταναλωτές και πρατηριούχους. Στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ από τη Δευτέρα και το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε το αντίστοιχο όριο. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν μάλιστα ότι η ανωδική πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί, προειδοποιώντας για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες.
2: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
4: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
5: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
4: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
6: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
5: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
7: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 700 σύνταξη.
8: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
4: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
5: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
4: Ούτε από τη ΔΕΘ, εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω τη σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 του Σεπτέμβρη μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει μια ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης, εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
9: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών.

0: Όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη πραγματοποιείται στην πλατεία Μικρασιατών. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής προσφοράς.
3: Μια ξεχωριστή βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης πραγματοποιείται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών με επίκεντρο τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης, αλλά και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ και του προσωπικού των ξενοδοχείων της. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη.
4: Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών. Για 33η χρονιά η φιλανθρωπική εκδήλωση της Γκρεκοτέλ για το Σύλλογο Αγάπη. Το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκη και η Γκρεκοτέλ, παραμένοντας πιστοί στην κοινωνική αποστολή της εταιρείας, συνεχίζουν το κοινωνικό έργο και διοργανώνουν για 33η χρονιά τη Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης για τα άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται περισσότερο από όλους μας, που είναι οι ωφελούμενοι του Συλλόγου Αγάπη.
5: Οφείλω ευθύς εξ αρχής να απευθύνω ευχαριστίες στους δύο πυλώνες αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, τον Όμιλο Γκρεκοτέλ και το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, διότι με τη δική τους πολυτίμητη αρρωγή, πρωτοβουλία και ευθύνη, αυτή η εκδήλωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας προς το Σύλλογο Αγάπη είναι για τον τόπο μας πλέον ένα ορόσημο.
3: Το πρόγραμμα της βραδιάς θα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μουσική και χορό για μικρούς και μεγάλους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης και ο Πέτρος Μαρούλης, ενώ την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κοστάλας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά.
4: Είναι άτομα με ειδικές ικανότητες και τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ωφελωμένων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες του Συλλόγου Αγάπη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα για τους μικρούς μας φίλους με ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επίσης μουσικοχορευτικό, και θα συνεχίσει στις 7 η ώρα με μια παράσταση τσίρκου με πολλούς καλλιτέχνες εμπλεκόμενους.
5: Συνηθίζεται να απευθυνόμαστε στους ωφελουμένους του Συλλόγου λέγοντας τον όρο «παιδιά» του Συλλόγου Αγάπη. Μόλον ότι τα παιδιά αυτά είναι ενήλικες και έχουν κατά πολύ ξεπεράσει την παιδική ηλικία, χωρίς όμως να χάσουν την παιδικότητά τους.
3: Η Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έμπρακτης.

0: της στήριξης του έργου του Συλλόγου Αγάπη.
1: Στις 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων, όπου οι ωφελούμενοι θα παρουσιάσουν ένα μουσικοφτικό δρόμενο, πολύ συγκινητικό, και εκεί πραγματικά θα διαπιστώσουμε ότι είναι ενήλικες. Συνηθίζαμε όλα αυτά τα χρόνια να τα λέμε παιδιά, έχουν περάσει βέβαια 33 χρόνια και είναι πλέον ενήλικες, αλλά για έτσι πιο οικία τα λέμε παιδιά, θα δείξουν πραγματικά τις ικανότητές τους, προσφέροντάς μας αυτό το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με χορό και τραγούδια.
2: Έτσι θέλουμε φέτος για 33η χρονιά, προσθέτοντας το ωραίο μήνυμα της Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκος Δασκαλαντονάκης, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά στην πλατεία Μικρασιατών για αυτά τα παιδιά της αγάπης. Επιτρέψτε μου να προσθέσω να ξαναγίνουμε όλοι παιδιά με τα παιδιά της αγάπης.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα 96 €. Όλα τα σάιος 3,59 €. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Η επικαιρότητα τον Νέστο Χρυσούπολης αντιμετωπίζει απόψε ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, η Χρύσα Ζερβού. Θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε και πάλι, Σωτήρη. Σήμερα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με το Βόλο υπό τη σκιά και του τραυματισμού του Ελκαμπή στις 10 παρατέταρτο, σε μια ώρα που μας θυμίζει το παλιό το Champions League. Αύριο λοιπόν έχουμε το παιχνίδι του Όφη με τον Νέστο Χρυσούπολης. Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική ο Όφη αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Τώρα θα υποδεχθεί τον Νέστο Χρυσούπολης. Περιμένουμε την ενημέρωση του Όφη για το αν έχει επιστρέψει ο Σιέλης και αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή του και ο Ισέκα. Ωστόσο, ο Μαρινάκης σίγουρα δεν θα είναι, καθώς εξακολουθεί να τον ταλαιπωρεί ο τραυματισμός του. Το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο ρεπορτάζ, θα έχουμε και την αποστολή του Όφη για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είναι καθημερινή και ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 η ώρα το απόγευμα, αναμένεται ο κόσμος να δώσει το παρόν και να στηρίξει για ακόμα μία φορά την ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι ο κυπελούχος Ελλάδος και θέλει να υπερασπιστεί αυτό τον τίτλο με τον κόσμο να είναι δίπλα του, Σωτήρη.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Νούμερο 1 στον κλιματισμό. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη.

0: Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάριε Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσεις.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς η μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψωμί.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λαιμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από τη Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣΕ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπυρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύτηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να παίξουμε.
1: Δεν είναι θέμα τύχης. Αν ήταν θέμα τύχης, θα τα είχα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά τα αμοιβθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα.
0: Ο κύριος
1: Δήμος. Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
0: Δήμος Φουντουλάκης, κάτω το θυμάμαι.
1: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
1: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάσει προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπαιο.
0: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταβο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγοράζεις.
1: Εγώ θα αγοράζω.
0: Την άνοδο ή την κούπα.
1: Την άνοδο.
0: Την άνοδο. Προφανώς.
1: Την άνοδο. Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια, για τις ομάδες μιλάω, Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Γ Εθνική.

0: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
1: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Έτυχε στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα τρία παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής. Με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε μέσα στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα με το τέλειο το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες, η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, τώρα ξέρω.
1: Έχεις δει τα βίντεο?
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είχαμε τη σύνδεση μας καθαρή, να το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
0: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελο?
1: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
0: Αλήθεια?
1: Εδώ δεν έχει μάθει το όφι.
0: Ψέματα. Λες.
1: Δεν έχουμε επικοινωνία.
0: Α, καμία επικοινωνία.
1: Μιχάλης δεν ξέρει.
0: Αναφέρομαι στον Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό, όχι προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι πήρε το κύπελο και ο αδερφός του πήρε το κύπελο.
1: Τα αδέρφια του
0: πήραν το
1: όχι,
0: κύπελο.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
0: Και να δει κούπες. Θα πάτε στο ροδόρμα να του κάνει τίποτα. Yeah. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
1: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι. Και... δραματική κατάσταση.
0: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Εγώ, ναι. Όχι.
0: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
1: Εγώ του είπα να πάει.
0: Να πας.
1: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
0: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος. Ο Βενιαμίν, ονόματι Βασίλης, υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
1: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους, δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
0: Φωνάζει ο Μύρος στον του αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
1: Ο πατέρας
0: παρεμβαίνει.
1: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται μαζί? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
0: Του Λίντο, γιατί?
1: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
0: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
1: ναι,
0: το
1: έλα. Και δώσε αδικείτε, και κάνε μπράβο. Και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα κατάλαβα ότι δεν έρχοσαι. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρέση μου λέει. Εγώ μου λέει είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
0: Σωστό.
1: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου εσένα μόνος σου έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την εξέδρα, τον προπονητή σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
0: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκολά, και αυτό καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του?
1: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ? Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλεύσεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
0: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη χερσόνησο.

0: Χερσόνησο, στη Γάμα Εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ.
1: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
0: Δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
1: Οπότε
0: συχνά.
1: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Ενώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
0: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέω στους παίκτες? Δηλαδή όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε, να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ, είτε τον τελικό που παίξατε στο
1: Μάρκο Μιχελάκιο.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά σαν Μάριος και σαν Νοφιτζής, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχίλα, συγκίνηση, μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος της σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
0: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
1: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
0: Πιτσιλίες
1: βάζεις. Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί, είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ, κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
0: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλειο, τον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω. Οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό.
0: Ούτε στον τελικό.
1: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
0: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
1: Δεν υπερβάλλω.
0: Ωραίο.
1: Να ξέρεις, όχι, δεν υπερβάλλω.
0: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
1: Τα λέω ωραία.
0: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
1: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη πάστα. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
0: Ναι, όχι, να κάνουμε.
1: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρο και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
0: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεις ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
1: Κάνω καλές πάσες.
0: Μια χαρά, είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά, αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία?
1: Κοίτα, θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Δεν βλέπεις,
1: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστείο, όταν ήμουνα, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε.

0: Ο Κόντε, ρε, το λέω. Ο Κόντε το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, τι.
0: Ναι.
1: Τι Γιουβέντους, εγώ.
0: Στην Τζέλσι νομίζω ότι δεν θυμάμαι. Ναι, λέω Δημό. Εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στην

0: Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μου αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν τρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα. Ναι,
1: σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
1: Είναι ευτυχή συγκυρία να απολαύσεις τη χαρά για δύο κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε Μαγιάλε,
0: ναι.
1: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
0: Δεν
1: είδα τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
0: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
1: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
1: Ότι...
0: Άσε να το μιλάει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
1: Στο σπίτι ή...
0: Στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Αυτό. Και μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
1: Τι κάνει ο πατέρα μου.
0: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα μάτς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 03 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
1: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνα.
1: Α, είχες πάει
0: είχα
1: Κατερίνα.
0: Πάει να τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
1: Τον έχεις ξανά το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ! Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο.
0: Αγωνιστικά ή γενικά.
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά καταρχάς θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά. Που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες.
0: Πήγα.
1: Α, πήγες στο Μόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτη την προπόνηση.
1: Γίνεται καλός ο συνεργάτης.
0: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
1: Και... γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
1: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά.
0: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
1: Μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
0: για
1: εγώ
0: την
1: λάθος.
0: Κατηγορία δεν είναι.
1: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι πόσο αρέσει εσένα.
1: Σωστό.
0: Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει. Κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Ότι δεν έδωσες ρεπό.
0: Πήγα. Εντάξει, δικαιούμουν κι εγώ ένα ρεπό.
1: Εννοείται.
0: Δικαιούμουν κι εγώ ένα ρεπό.
1: Τι θα κάνει του χρόνου, Όφη.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι. Να μην την πατήσει όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.

0: πάρει
1: 10 παιχνίδια.
0: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
1: Μιλάω για λεφτά.
0: Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, το οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Το έχουμε. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει και αγωνιστικά όμως.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
1: Ναι, για μένα ναι.
0: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος.
1: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
0: Αδερφέ, έπιασε δύο πέναλτι.
1: Έπεσε και στα πέντε σωστά, ξέρεις.
0: Και μπράβο.
1: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μύρου.
0: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
1: Ακριβώς.
0: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
1: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα.
0: Δύο, έχει πιάσει.
1: Δύο. Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
0: Πάλι 3-1.
1: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
0: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
1: Εγώ έπαιζα στόπερ για με την κοπέλα.
0: Πώς εσύ ξέφυγε, ρε παιδί μου.
1: Μεγάλη
0: δηλαδή,
1: ιστορία.
0: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
1: Εγώ ήθελα να παίζω.
0: Τι στο μαύρο πρόβατα.
1: Εγώ ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφυλάκες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
0: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη. Ο οποίος έχει γυρίσει, είναι το δεύτερο μάτς.
1: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
0: Το πρώτο.
1: Όχι, όχι, είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
0: Είχε παίξει άλλο ένα. Ναι. Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ταλαιπωρήθηκε και.
0: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
1: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει για να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βοηθήσει και εμένα.
0: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
1: Εννοείται.
0: Πώς το πήρε στο Σωτηρίου όταν έγινε δράπα.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Ξέρει, εσύ παίζεις πρωτάθλημα, εσύ παίζεις κύπελλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίου. Τι με βάλεις, θα κάνω τώρα. Λογικό.
0: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντα εκεί στο, ναι. Στο κλαμπ που έχω.
1: Ναι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην άγχωνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω. Ένα. Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσε ο Βασίλης.
0: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
1: Ομάδα...
0: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η δίκηση. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
1: Πρέπει είναι... να λέμε τα σίκα
0: και τις κάποιες κάποιες. Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία...
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολη. Για πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα, αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους. Όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι σε εισαγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
0: Κάνει αυτό.
1: Για μένα κάνει.
0: Δε, και για μένα κάνει, αλλά εσείς πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να σε καβαλήσουν.
1: Δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν καβαλήσουν.
1: Δεν καβαλήκευομαι εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε, όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάση του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
0: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point. Που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγάλο λόγος να άλλαξε τον ρουν της ιστορίας.
1: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
0: Πάντε.
1: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλη, άντε και τον κερδίζεις εσύ. Στους 4 πας.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας.

0: Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους τρεις τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Απήρατε παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα προφανώς, είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε
0: είναι
1: μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει. Φαντάζομαι ότι από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο, σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα,
1: ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν είναι δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να στα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι της διοίκησης. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς.
0: Σε αθλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
1: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη.
0: Ο Σύφη, σίγουρα.
1: Εκτός από τον Σύφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων, μου λέει εσύ.
1: Ο Πίτσος.
0: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς. Μπράβο. Τον έχει Θεό.
0: Τον είχαμε γυμναστεί στο αθλητικό.
1: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο. Και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και
0: δεν. Στο Περού.
1: Στο Περού, μπράβο.
0: Στο Περού.
1: Ο Πίτσος.
0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, τρία μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλό το Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω κύριε Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αλλαγείς θέσεις.
1: Ο Μύρος το θεώρησε προδοσία.
0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
1: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού, στην αρχή, εκεί έτυχε.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφη.
0: Είναι με. Το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων, για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ, κρατήστε το να το βλέπετε.
1: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάω Θεσσαλονίκη για σπουδές, ναι.
1: Τεφά, 4 χρονιά.
0: Ναι.
1: Και παίζεις τον ΠΑΟΔ.
0: ΠΑΟΔ Κητηρίου, Γιώργος Κούδας.
1: Ο Κούδας, ναι. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην Αλφαβήτα.
0: Καλά, θα έχω δηλαδή και τώρα με ρωτήσει στον μπάσκετ, δεν πέρα είχα πάρει.
1: Είναι ένας λόγος το γεγονός ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα που προφανώς κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφη, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίκη. Πώς προέκυψε αυτό,
0: δηλαδή. Θα σου πω. Εμένα μ' άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι. Και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Ατσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό, αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.

0: Ποιος είναι τσίμπησε στο Λίντο.
1: Ποιος είναι τσίμπησε στο Λίντο. Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
0: Το ξέρω.
1: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι, μου λέει ρε, εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε, εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα, εμένα. Όχι ρε, μου λέει, αφού το έχει, έλα ρε, εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή τη ΕΠΟ, τα ΟΕΦΑ, τα διπλώματα στο Ηράκλειο. Οπότε πήγα κατευθείαν, έβγαλα και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
1: Από εκεί.
0: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
1: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η ΚΑΠΑ 15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο, τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Ο Αμφεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου.
1: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
0: Από μωρά.
1: Ναι. Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω ή να ανέβουμε. Ή... Είναι μια ομάδα που της αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
0: Α, οπότε, ναι.
1: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
0: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
1: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Δεν θα δεις πονηρό. Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
0: Ο Πάο Κρουσόνα είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει.
0: Υπάρχει πανδημία όμως.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάγκουσα ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
0: COVID, ναι, ναι.
1: COVID.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα, 96 λεπτά. Όλα τα σάιος, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο. Σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και το

0: καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως. Μάριο Ζιβάκη, 21ο box out στην εφετική σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε. Να κουβεντιάσει τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά, 17.
1: Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης Σόφ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισες.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξήγησε σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ
0: μπορώ να μην αγχωρίσω. Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρητα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: πετσί
0: σου.
1: Εγώ όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το πόρμα του πατέρα μου, θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα οκ. Okay. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει 3 χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω, τώρα κράτα το. Και εκεί σταμάτησα. Οπότε αν είχα...
0: Όπως λέει και αντικαταβολή τα γάδια.
1: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα. Ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο. Να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο νη τις πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα και εγώ.
0: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Δηλαδή που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
1: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
0: Βαράει στον τοίχο.
1: Ναι, πάμε.
0: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
1: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από
0: δηλαδή,
1: επιλογέ
0: δικέ του. Έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη. Έπαιξε στον
1: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
0: Ναι, καλά, έπαιξε δύο-τρία μας. Ναι.
1: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάουτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων, θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε

0: Δεν έπρεπε, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που εγώ μου τα έλεγε ατρίαζα. Μου λέει θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω εγώ. Μου λέει ναι, εσύ.
1: Θα
0: εγώ
1: έρθω,
0: πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω στη συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας και στη συλλογική μνήμη του ΟΦΗ είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από, από τον ΟΦΗ. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
0: Στο Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
1: Βγήκαν, όχι ακραία. Όχι ακριβώς, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας σου και ο Μιχάλης.
0: Εγώ είχα βγει.
1: Εσύ.
0: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας και... μου, μη του πεις κακόλυτον
1: ναι,
0: όφη.
1: Ναι, ναι. Και εσύ και
0: στα
1: ο...
0: Στα κάγκελα.
1: Πώς ήταν τότε που... Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί μες στον όφη το... Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο, χύψη ο μέγα δικείται ένα μέλος της οικογένειας.
0: Δεν μιλήσαμε ποτέ... Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται συμφάκιση, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είχε πάει ένα κύπελο.
1: Ναι.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
1: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζει προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί. Το Βασίλειο, όχι το Συμφαγή, το Βασίλειο.
1: Το Βασίλειο.
0: Ναι. Χωρίς να είναι, το, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει. Εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
1: Ναι, είναι άδικο.
0: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στον παγκόσμιο
1: ναι, συνήθως, και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
0: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Θα πει τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε όφοι. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
1: Έτερον εκάτερον, ναι, ναι.
0: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι συμφάκης, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
0: Στο και ανθρώπινο. Όχι
1: στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
0: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
1: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως. Στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η βασική προτεραιότητα σου.
0: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πότε βρέθηκε σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν. Πάλι σε υψηλό επίπεδο, είδε τώρα τα 2 χρόνια στη Χερσόνησο που είπες δεν πειράζει. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο όμως.
0: Λοιπόν,
1: κασκάσαμε.
0: 2 φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ, γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Να κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, θα το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο, 2-0. Το κάνουμε 2-3.
1: Oh.
0: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-3.
1: 3-3.
0: Τι άλλο μπορεί να ζητήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Με 10 παίχτες,
1: με 10 παίχτες.
0: Το γυρίζεις από το 2-0.
1: Και τραυματοφύλακα κιόλας, που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολείται
0: μόνο. Αλλάξε όλο το τακτικό πλάνο.
1: Αλλά
0: είδα τους παίκτες μου να παλεύουν για τη νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Άμα βάλουμε τρίτο, να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορείς να σβήσεις αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτσα, καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, ένα σου το Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησος 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος, είχε κρυθεί.
1: Είχε κρυθεί.
0: Αν κρίνονταν αυτό το μάτς, μπορεί να με νοιάζε.
1: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο να βάζει σε κουτάκι έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε full μπροστά.
0: Όχι.
1: Να καβατζώσουμε πίσω.
0: Είμαι full του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
1: Με λίγη ισορροπία.
0: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
1: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από το τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι, όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί? Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
0: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Ναι,
0: σε όποια κατηγορία κι ένας.
1: Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Θα σου πω. Όταν ήμουνα εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, δηλαδή μου έλεγε τότε ένας φίλος μου, ναι, εσύ δεν γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, ρε, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πας, βλέπεις τι υλικό έχεις.
1: Τι έχεις.
0: Και πέρα το προσαρμόσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα φιλικό, βλέπεις ότι με 4 δεν. Δεύτερο φιλικό με 4 δεν. Λες, για κάτσε να τα αλλάξω.
1: Να τα αλλάξουμε λίγο.
0: Να δούμε.
1: Πάρ' το αλλιώς, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
1: Ναι. Πες μου ένα μάτς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
0: Δεν έχω αποθυμένα.
1: Δεν έχεις τέτοια.
0: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
0: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να κάτσω μια εβδομάδα να δω τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
0: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Ναι. Όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι Πάκου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
1: Ίσως να έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, full pack.
0: Όχι αν δεν έξε μυτή, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες, τι τις έβαλες. Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε. Δηλαδή λίγο, για ποιο λόγο το κάνανε.
1: Σωστό.
0: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε, ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο, Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο, ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα του Όφη είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
0: Κριτικό ποδόσφαιρο.
1: Σε τι επίπεδο είναι?
0: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες Α' εθνικής, Β' εθνικής, Γ' εθνικής.
1: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.

0: Έχει.
1: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
0: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
1: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά. Ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο.
0: Στο ομάδα μου,
1: Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώς το μέρος του νεοδέου θα έρχονταν ευχαρίστως να μείνει.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος θα έρχονταν εύκολα, ξέρεις. Ράιαν Γκίγκς.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχες, United.
1: Είχες μαζί του.
0: Όχι, Ράιαν Γκίγκς. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε. Κοντρόλ δεξί.
1: Ναι.
0: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές δεν συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
1: Τι γουστάρεις την καθημερινότητά σου. Τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
0: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις τη βλακία σου, να σου το πω έτσι, και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
1: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
0: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
1: Θα ήθελες να εργαστείς στον Όφι.
0: Αλλά και που μπήκαμε στο γιατί κουλέσα προπονητής και κέρδισα κιόλα. Αρκετό είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας.
0: Είσαι καλά.
1: Ήταν ο Μάριος Ιβάκης, είναι ο Μάριος Ιβάκης, ο προπονητής της κυπελούχου ΕΠΣΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε.

0: 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρι αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολυμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Το ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό, του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί, και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από το Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και έρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται, είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα, είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και τρεις φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
2: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί θα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

0: είπαμε πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
1: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ.

0: πράγματα τα οποία διακρίνονται στα σακίδια, πλάτες και τρόλια, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάντες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλια από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
0: Είναι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και, και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία θα υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
2: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
3: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
2: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
3: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
2: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
3: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
2: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις.

0: τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
1: Οι πιλότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι, αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρώτες που θέλαμε.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις του κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
0: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
0: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
4: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη

0: παρακαταθεί και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
0: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κρητών το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
2: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
2: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
2: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνονται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
2: Μεταδίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
2: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων

0: της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
1: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεζόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
2: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μυλοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
3: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
0: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
4: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
5: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέχθηκε σε δύο φάσεις, την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μυλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
6: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
0: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
7: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια. Που σκοτώθηκαν 23 Αβδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα

0: που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το εξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτη στα μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη Τοχάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε από το αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο.
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύει μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε, τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική.
1: Από εκεί.
0: Πάμε λίγο να

0: να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ερέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρε εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα
0: ξεκίνησε.
1: Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει. Και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως. Δηλαδή, ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα τρανταρφώ, του λέγα στείλε μου τις ντομάτες, αυτό είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
1: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη. Μπαμπάς μου, μαγειρικά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά σιγά, από εδώ από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το μίζο το 7 με το Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί, μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμός στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε τοπική κοινωνία.
1: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, ξέρεις Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είμαι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις
0: και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Άγιο
1: Νικόλαο. Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά κι εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι κι εμείς κι αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Το... Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα τρεμένο μαγαζί. Θέλω να το σου πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι η έννοια
0: του ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
1: είναι
0: το
1: η έννοια
0: κρεμμύδι.
1: Του εστιατορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κυβότιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
0: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα, το παίρνουμε.
1: Ναι, ψώνια δικά μας, ναι. Τα πάντα.
0: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα Το καφενείο.
1: Ήταν συγχρόνος.
0: Ή... συγχρόνος,
1: δηλαδή ανοίξαν πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
0: Με τον Χάρη
1: τον Νικολούζο και με τον Νίκο το Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Σπέτσες, να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ.
1: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά. Ναι. Σπέτσες, οκ. Okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί Σπέτσες. Τι μαγαζί Σπέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, ανταφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι τι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι ότι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Σπέτσες. Τι καταφέραμε στις Σπέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με Κυριακή και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει και πολλά πράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη, πήρα, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Φαντάσου, έφερα κάθε Παρασκευή, έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά. Έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Σπέτσες. Δούλευα, Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Σπέτσες και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
0: Okay.
1: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
0: Καφενείο.
1: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Επειδή ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση εκείνης της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο
0: τα ήταν. Όλα εκεί το καφενείο.
1: Το καφενείο ήταν.
0: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
1: Τα πάντα το καφενείο.
0: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
1: Πέθανε ο τάδε, βγαίνεις ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται το τάδε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Ρεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον προηγό στο πλαίσιο Κρήτη, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη,

0: Και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ερεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες. Είναι πολύ μεγάλο. Να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρετε, φαντάζομαι το Ερέθυμνο, μόνο το Ερέθυμνο είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε. Έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Λιάννα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενιτιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι γένιο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια
0: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο, ναι, παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορώ, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη, ναι, πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα.
0: Κοίταξε.
1: Θα έβρισες και μια κατσαρόκινηστη.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές,
1: ναι,
0: να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κοσέρμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι, να το ζεστάνει λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
0: έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά,
0: ναι, ναι,
1: τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
0: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω, έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης Τσοχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη Τσοχάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι. Το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω δεν ακούω. Δηλαδή, ό,τι και να μου πουν.

0: πιστεύω ότι πάω με παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Ξέρω, είναι κάτι που όταν το έχεις, ναι, συνήθως δεν το σέβεσαι.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει, να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου, είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο τέταρτο χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί. Βγαίνω έξω. Όλο αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι.
1: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
0: διαφορά του παλάτι, έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δηλαδή ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. να νιώσει καλά ο συνάνθρωπός του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας, τι
0: να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα. Και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια.
1: Εννοείται.
0: Όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει, αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από
0: εμάς. Δηλαδή, άμα δεν εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Άξι.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Οικίας Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον Αλλών το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον Αλλών το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ στο κύριο.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι. Και πάμε σε άλλο εστιατόριο τρώμε. Μου λέει, εσύ θα φάμε σωμάτι. Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πως είναι το ρύθμι, το γαστρονομικό ρύθμι.
1: Έτσι. Μπράβο, καλή.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
1: θα φάτε
0: ένα κατσικάκι μαυρονιές. Θα έχουν, δηλαδή, πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο να βάλεις μια κατσαρόλα. Να πετάξει δύο ντοματούλες μέσα για ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τεχάσικο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα με το Nova More

kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Kreta Media Group.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση, σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό

0: Ακτοβολτιστήριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της

0: Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.

0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Για να ήταν εύκολη, τι.
1: Γιατί είναι μνήμε που.
0: Αν ήταν εύκολο, μεγάλη, δεν θα το.
1: Ναι, θα το ρωτώ, γιατί έχει δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, α πω ένα με ψάρι και ένα με κρέα.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ο ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε ασχολείμπους μέσα έχουν.
1: Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει συνταγή. Ναι,
1: ναι. Ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι
0: okay.
1: και τι εποχή έχουμε. Οπότε. Όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο.
1: Θα σου πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια. Στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσει να αρχίσει να παίρνει.
1: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχει την πείρα να πάρει πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρα, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε. Μα είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλιο ήταν, εμεί πόσο πρέπει να πάρουμε. Αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το. Γιατί όταν παίρνω εμείς τα λεφτά αυτά χρήσω, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα. Και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο, και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Ναι. Δηλαδή έλεγα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω. Τι είναι ντροπή, ρε γάμο του. Πού να πάω.
0: Ναι.
1: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπος. Τι θα του πω αύριο. Έφυγα. Δε.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν. Ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ σε σημεία ένας μάγειρας είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπαν
1: αυτό. Θα το βλέπαν. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες οι τεχνικές είναι ωραία.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
1: Τότε λοιπόν καθίσαν να διαβάσεις. Να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα από το Instagram και από το TikTok μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Να τρελαθούμε τελείως.
0: Και νομίζω
1: δηλαδή,
0: ότι
1: δηλαδή, θα
0: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Αρχικό στάδιο. Αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Με τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει.

0: μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με χυμά. Δεν κοροϊδεύεται, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά, μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος, θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος, δηλαδή.
0: Τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
1: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχεις άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει τον κόσμο, σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
0: Ναι. Πρέπει
1: αυτή, βέβαια,
0: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
1: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ.
0: Σωστά.
1: Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει, ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
0: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο που το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
1: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ στο... μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο. Ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πια το. Του είπα να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης, τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο.
0: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
1: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
0: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 max.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
0: Ναι.
1: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
0: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την
1: πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει Χριστούγεννα,
1: δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
0: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
1: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, ο Χάσκος, ο Λάπας, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
1: επίσης,
0: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να γίνει.

0: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
1: Δηλαδή είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
0: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
1: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια. Και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου, που είχε κάνει την αυλή.
0: Την αυλή, φυσικά.
1: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
0: Έτσι.
1: Εστιατόριο.
0: Το πρώτο εστιατόριο. Γαστρονομικό εστιατόριο.
1: Το, ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκανε όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
1: Θέλει πάρα πολύ δουλειά, ξέρεις.
0: Ναι, θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
1: δηλαδή,
0: σε όλη
1: την Κρήτη. Φαντάσου, αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε?
1: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
0: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
1: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς.
0: Ναι.
1: Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει κι άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
0: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
1: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλυμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
0: Επικίνδυνη παρέα.
1: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
0: Με αυτούς που θαύμαζες.
1: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
0: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
0: Γιατί που για
1: είναι...
0: αυτό το λόγο ήρθε. Καταφύγει.
1: Αυτό μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί και σε ένα καλό εστιατόριο και σε ένα καφενείο και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας και στηρίζουμε και τους συναδέλφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έδιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
1: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό Πάσο.
0: Ναι.
1: Στη Λάντζα θα βάζα τον Νικολούζο γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο δεν παρεξηγηθώ.
0: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
1: Σου λέω είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
0: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
1: Στη Σχάρα... Στη Σχάρα ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρου. Σχάρα ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζα τον Ευαγγέλου.
0: Αχα, βέβαια.
1: Και τι μας έμεινε?
0: Μας έμεινε η Κρία.
1: Τον Μπαξεβάνη.
0: Με το λουδάκι σταυτί. Με το Μαϊντάνο.
1: Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο σέλινο.
0: Με το μαραμένο σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
1: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου του τύπου τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει... Τρία περισσότερα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
1: Εσύ δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε κι το άλλο. Να κάνουμε κι εκείνο.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω,
0: γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι. Μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25 έχουμε ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Και από πιτσιρικά σημαίνεις, δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω θα πάω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα δεν μπορώ και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ, θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν είναι ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
0: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον.
1: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στου 15 διαφορετικού κεφτέδε από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε. Γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
0: έτσι
1: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου. Και να μην βιάζονται, να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
0: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα, 96 λεπτά. Όλα τα Σάιος, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

φίλοι μου. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας γλιστρά. Να σας γλιστρά και νιώτη είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

στα νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καβροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν είσαι ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία.

0: Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής, τι άλλο.
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται, από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές, θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και,
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καβροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ.
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου.
1: Εδώ, ναι, παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος, παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο και μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω και γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Δυο.
0: Δυο. Και εγγόνια.
1: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
0: Και δυσέγγωνα.
1: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
0: Α, τα χαίρεστε.
1: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα 3 δυσέγγωνα.
0: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. 3 δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ.
0: Το Καβροχώρι για εσάς.
1: Το Καβροχώρι για εμάς, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
0: Δηλαδή.
1: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε 2 καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν 3. Ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοσείο ύπνου και φαγητού.
0: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
1: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
0: Άντε.
1: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης και περνούσαν κεντρικός δρόμος, υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
0: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
1: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
0: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
1: Μα γλέντια γινότανε πάντα και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινότανε παραξηγήσεις. Γλεντίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
0: Και πρωτοχορευτής.
1: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
0: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω.
1: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
1: Ναι, και έρχονταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμπαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
0: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα.
1: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
0: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά.
1: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
0: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια.
1: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ήτανε σόχορα που λέμε.
0: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αγκινάρες. Με χωράφια.
1: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας Και κάναμε και τώρα εδώ το λένε, καινούριο το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένας τον άλλο.
0: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
1: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγοι οικογένειες, εμείς είμαστε 7 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Και αν δόβαζε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες.
0: Αγνά
1: περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό δεν τελείωνε ποτέ.
0: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
1: Το φαγητό,
0: βέβαια.
1: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
0: Ωραία πράγματα.
1: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος. Με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνει από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
0: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
1: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τις παλιούς.
0: Σε τι απ' όλα?
1: Σε τι απ' όλα, πρώτο. Να μην πίνουν κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουν πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
0: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
1: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να ζω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
0: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
0: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
1: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

0: και για τα ιδάνη. Και πώς λοξεύουν.
1: Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: σκέπτες τις λέξεις κάνει.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλον έναν υπέροχο άνθρωπο, θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε στο

0: χωριό μας.
1: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
0: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη. Από τη Δεξίπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο, δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εγώ αυτό το ναό μου όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
1: Το 1100,
0: άρα... Το 1100. Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνα του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
1: Τι χρησιμοποιήθηκε
0: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στον Κουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλιτος. Πυροβολήσαν την πόρτα με βόλια. Υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό. Και τώρα θα κάνουμε μια επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους. Την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
0: Βεβαίως. Θα το μπορούμε μετά να το επισκεφτούμε, να το δούμε, να το δείτε.
1: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι
0: ο Άγιος Ιωάννης. Εκεί είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
1: Ναι, είναι ένα διαμάντι.
0: Ένας πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ, και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ. Γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
1: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
0: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να έρθω λίγο πιο, να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίας. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
1: Εκεί πάνω κάτω.
0: Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και του Γήπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ, λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο, πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
1: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
0: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιόλογο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
1: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω σημαντικό.
0: Εντάξει, και αυτό. Όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώο των Πεσόντων μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
0: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε? Ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε?
0: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα. Αν και μικρή κοινωνία, ξέρω εγώ, διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτριος Καβροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο.

0: Από εκεί βέβαια, αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καβροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του. Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μια πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί, να παίζουν, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό, που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη Δημοτική Αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν,

0: μου, τον παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλών. Η κυρία Ελένη Τριαλών δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης, μου είπατε.
1: Ερωτικός μετανάστης, 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι, αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάω αυτά.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό μου, γιατί έφυγα και πολύ μικρή. 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευρία. Γίνεται με μέλι, αλευρί ή νησεστέ. Ο νησεστές είναι ονθός του αλευρίου, νερό και νερό. Σουσάμι και κανέλα. Τίποτα άλλο.
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον. Εγώ το έμαθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο καβουρδισμένο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
1: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
1: Βάλουμε, ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμα τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι, αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Να πάρω εγώ πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός. Έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησεστέ.
0: Εσείς είναι το κάνετε με νησεστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησεστέ είναι πιο ντελικάτο. Και μας αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά, ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα λαδερά και μου αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλούς και πατάτες. Αυτά.
0: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
1: Τα παραδοσιακά. Είμαι παραδοσιακή καθαρά.
0: Τέλει.
1: Δεν μ' αρέσουν τα... καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
0: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
1: Λοιπόν, έχουμε τρία ποτήρια νερό, τα δύο ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το ένα ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο ένα ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
0: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
1: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
0: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο. Είναι έτοιμο.
1: Έπηξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελές, σαν τη μουσταλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα. Εγώ περίμενα ότι θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια. Mm-hmm.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μαλομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά, καταπληκτική, και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα αυτά, τα εύκολα τα γλυκά και τα μουσταλευριές, μελοαλευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, παρασόπιτες, αυτές τις πυρώτικες που κάνουν. Τις κάνω εγώ συνέχεια.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελοαλευριά στο μπολάκι μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Όπου είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας. Γιατί αυτό, άμα κρυώσει τώρα, καίει πολύ, δεν είναι για να...
0: ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι.
0: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είναι
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
0: η ζωή σας γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε. Μπορείς να τις μετρήσεις. Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μία καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Δεν τον λέω να τραβάς.
1: Μη μιλάς τώρα. Μη φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
3: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω. Οδηγάρα. Πω. Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τραβά την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Γιατί φέρω τη φαβορίτη μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
0: Καλώνησε.
1: Νίκη, στη τηλεόραση παίζει.
4: Εδώ δηλαδή τελικά.
5: Ναι,
4: αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
5: Νικιό φαίνεται πολύ δίμετρη φαίνεται.
4: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό έβαλε εδώ.
3: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
4: Πιο ψηλές.
5: Πρώτη φορά τη φαίνεται πανύψηλη.
4: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
6: Το οποίο αναφέρεται το 1600, έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
4: Περιμένετε.
6: Το δικό μου είναι, ρε.
4: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάω το σπανάκι.
6: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
4: Και το βάλω στο θόρυβο. Ναι. Μπορώ να το πω πέρα.
7: Εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί.
1: Ωραία, ωραία.
8: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
4: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
8: Ναι.
4: Είναι πιο δύσκολα.
8: Θα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε τώρα το. Stop.
4: Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
9: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε.
8: Βγάλτε τα σιροπιαστά.
4: Εγώ θα ξαναπάμε. Ναι. Τώρα τι κάνει,
1: λέει. Μιλά. Κάνε πω κοιτάζει κάτι.
4: Έχει κόσμο το καφενείο.
1: Αλλά μην μιλά. Δεν θέλω να μιλά. Μόνο μην μιλά. Φτιάξω μαλλί σου. Κάνε πω φτιάξω μαλλί σου. Ναι, ρε, θέλω να την κίνηση σου τη φτιάξω μαλλί σου. Νικιό, έλα, Νικιό, έλα, πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε, φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Θα τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα το βλέμμα σου απέναντι.
5: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνι.
1: Ωραία, με έχει τέσει εμένα.
4: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει

0: το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
2: Γεια, είμαι σε call.
3: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
1: Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
3: Αλλά πολλά έξοδα.
1: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς. Γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τίκ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.

0: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
6: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
5: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
6: Δεν λέμε ηλικίες.
5: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους, μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου, γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
7: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου. Πώς θα επιτευχθεί η μείωση? Κοινή διακήρυξη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η ενεργειακή ασφάλεια βασικός πυλώνας της συνεργασίας των τριών χωρών. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με αποδέκτη την Άγκυρα. Συνεχίζεται η πίεση στην Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Αλλεπάλληλα περιστατικά στο Νότιο Ηράκλειο και τη Γάβδο. Τη διεμήφθη στη συνάντηση Πλεύρη με φορείς του Ηρακλείου για τη δομή μεταναστών. Αναστάτωση από την εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πού υπήρξε το πρόβλημα? Ενεργοποιήθηκαν οι εφεδρίες, δοκιμάστηκαν οι αντοχές του συστήματος. Γιατί καθυστερεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλιείας Λαγοκέφαλου? Έως τέλος Σεπτεμβρίου η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσουν, κυρίες και κύριοι, σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, ενώ περιέγραψε τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου.
1: Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% στο 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90η ΔΕΘ.
2: Λοιπόν, ότι βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουμε τριπλασιάσει την εγκαταστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατοι από αιωλικά. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχουμε πια τα θεμέλια να μπορούμε, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε την αύξηση των ΑΠΕ.
1: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Ένα στοιχείο που είναι σημαντικό γιατί γίνεται αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου είναι ότι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προήλθε από τη σημαντική απλοποίηση και εξυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, από την απλοποίησή του, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμάει με δικιά της εκτίμηση ότι ένας χρόνος 5 ετών έχει φτάσει να είναι 1,5 χρόνος για τις ΑΠΕ. Να πω μόνο ότι αυτή η αύξηση δεν έγινε για τους λίγους ή με τους λίγους, γιατί στο δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο έχει να κάνει με μικρά έργα, έχουν συνδεθεί πάνω από το 50% της εγκατεστημένης ισχύς των ΑΠΕ. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 100.000 συνδέσεις.
1: Κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, στην οποία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η μείωση των τιμών κατά 30% στο 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019.
2: Και αυτό αντανακλά αυτό που είπα πριν για την ενεργειακή δημοκρατία. Εμείς θέλουμε η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο να φτάνει και να παράγεται από τους πολλούς, όχι από τους λίγους. Και σίγουρα από όσο δυνατόν περισσότερους. Και μια και υπάρχει συζήτηση για το λιγνίτι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι από το 2005 η χώρα μας έχει εγκαταλείψει τον ακριβό ρυπογόνο λιγνίτη, ο οποίος είναι σχεδόν 92% κάτω όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα.
1: Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα από χώρα εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Με την αύξηση που έχουμε, τον τριπλασιασμό που έχουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πω μόνο ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν προσθεθεί 3 γίγα, μέχρι το 2019 είχαμε 6,3. Έφτασε η πατρίδα μας να είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα για πρώτη φορά από το 2000, με το 2024 είναι η πρώτη χρονιά και φέτος, τον Ιούλιο του 2026, να έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές σε σχέση με το 2025.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η εξειδίκευση των μετρών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα μιλάμε για την ενέργεια, για το κόστος της ενέργειας που πονάει πολύ, η αλήθεια είναι, την τσέπη μας.
3: Η οποία έχει κάψει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, έτσι, για τα νοικοκυριά. Θα έλεγα, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, όσο σκληρός και αν είναι, ότι καλύτερα να μην έδινε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπαστάβλη, γιατί τα είπε πάρα πολύ ωραία για το λιγνίτη, για την καθαρή ενέργεια, για τις ΑΠΕ. Μάλιστα, πρόσεξες ότι είπε ότι από το 2024 είμαστε εξαγωγέας ενέργειας, αλλά από το 2024 και μετά, αν δεις τις αυξήσεις και το πόσο ακριβά αγοράζουμε στην χονδρική ως χώρα το ρεύμα, να το πω απλά, είναι ακατανόητο και παράδοξο. Ξέρω ότι λένε πολύ το χρηματιστήριο και όλα αυτά, αλλά πες μου, εσένα, εμένα, τον Έλληνα πολίτη, τον ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο από όταν βλέπει ένα πραγματικά τεράστιο κύμα αυξήσεων το τελευταίο διάστημα στην ενέργεια? Το λέω γιατί ξέρουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, συγκεκριμένα πράγματα που πριν από 3-4 χρόνια πλήρωναν ένα ηλεκτρικό ρεύμα της τάξης των 1.000-1.200 ευρώ και αυτό πήγε 3.500-4 χιλιάρικα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τώρα η εκτίμηση που κάνουν ότι με τις επενδύσεις της ΑΠΕ θα έχουμε τα επόμενα δύο χρόνια 30%. Και αυτό ξέρεις.
0: Που πάσχουμε, γι' αυτό το επισημαίνω.
3: Οκ, πάσχουμε πάρα πολύ, αλλά ξέρεις, η λογική ήταν, τον ακούσαμε, ότι πάμε στο να έχουμε ενέργεια από πολλούς για τους πολλούς. Τουλάχιστον για την Κρήτη που ξέρουμε, και ας λέμε τώρα για το χωροταξικό που πάνε να προωθήσουν για τις ΑΠΕ, δύο-τρεις μεγάλοι παίχτες είχαν πάρει το κομμάτι αυτό, τη μερίδα του λέοντος. Σου θυμίζω δε ότι υπήρχε παλιότερα μία συμφωνία, και δεν ήταν συμφωνία κύριο, ήταν πραγματική συμφωνία με το κράτος, να πάρουν οι μεγάλοι παίχτες το φιλέτο των βουνών, των σημείων που

0: φυσάει, γιατί αυτό θέλουν για ΑΠΕ ή για ηλιοθερμικά, να έχει ήλιο ή φωτοβολταϊκά, και να συμβάλλουν ή στο να δημιουργήσουν εκείνοι τις συνθήκες για να πληρωθεί το κόστος για τα καλώδια, τα υποβρύχια. Mm-hmm. Και το λέω γιατί είχαμε και το blackout, το προσωρινό έστω χτες. Τι κάναμε, στο τέλος ποιος το πλήρωσε το καλώδιο? Το ελληνικό δημόσιο, εμείς δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων, ότι όλα αυτά θα αποδώσουν, μακάρι να αποδώσουν. Πάμε βέβαια πάλι στη λογική του θα και του βλέπουμε.
1: Έτσι.
0: Σήμερα ή αύριο ο λογαριασμός που έρχεται αυτή τη στιγμή από το ρεύμα είναι πάρα πάρα πολύ ακριβός, και κυρίως είναι ακριβώς για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συμπαρασύνουν βέβαια όλες τις τιμές μετά.
1: Το κόστος αυτό μετακυλείται στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είναι αδύνατο και για τις επιχειρήσεις να το απορροφήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, είναι νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι έτσι, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα εύπεπτα αυτά τα οικονομικά δεδομένα.
0: Γι' αυτό τα είπα όσο πιο απλά μπορούσε, γιατί στο τέλος ο λογαριασμός έρχεται.
1: Ακριβώς, το έκανες πολύ σωστά. Εκεί θέλω και εγώ να καταλήξω, ότι εν τέλει ο πολίτης θα περιμένει, ή αυτό τουλάχιστον δεσμεύεται η κυβέρνηση, ότι από το 27 και μετά θα αρχίσουν να μειώνονται οι λογαριασμοί ρεύματος. Αυτό περιμένει ο πολίτης.
0: Ναι, αυτό περιμένει, αλλά πρώτον είναι από το 27 και μετά, και δεν είναι από το 27 την 1η του Γενάρη. Έχει ένα βάθος χρόνου, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Γιατί έχουμε κάνει πολλούς λανθασμένους χειρισμούς. Mm-hmm. Εντάξει, το ζήτημα είναι πιο πολιτικό, το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο. Ο κόσμος έχει αλλάξει, το βλέπουμε και με τα καύσιμα. Με τα καύσιμα δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Ναι. Πλην έξω από το γεγονός ότι έχουμε ένα από τους πιο μεγάλους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έτσι, στα καύσιμα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε σήμερα καύσιμα 2,10 την αμόλυβδη, το 1,20 σχεδόν είναι φόροι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είναι και το πάγιο έτοιμα να μειωθεί.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει αυτό το κομμάτι, τη λίρα 100, το ελληνικό δημόσιο, γιατί εισπράττει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, θα μπορούσε να αυξήσει το κομμάτι του τζίρου, γιατί ο καθένας τώρα το σκέφτεται, έτσι, να μετακινείται, να βάζει συνεχώς καύσιμα για να κάνει το παραπάνω. Που παλιότερα, όταν ήταν ευθυνότερα τα καύσιμα, το κάναμε. Και τη βόλτα σου και την εκδρομή σου. Αυτά έχουν κοπεί σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι πάντως πραγματικά είμαστε σε μια δίνη. Εγώ μπορώ να αναγνωρίσω τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν φτάνουν.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής, ανέδειξαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Ελ Αλαμέιν, όπου υπέγραψαν και κοινή διακήρυξη. Μήνυμα εντωμεταξύ στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να σχολιάσουμε και αυτή την άτυπη σύνοδο και τις δηλώσεις και το πώς αυτή η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Και είναι και κομβικό στοιχείο πάλι η ενεργειακή ασφάλεια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτά τα θέματα δηλαδή.
0: Ναι. Σου θυμίζω ότι η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά σταθερά καλές, mm-hmm. μόνο που υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας, η Τουρκία, η οποία πολύ συχνά μπαίνει σφήνα σε αυτή την ιστορία, το είδαμε και πρόσφατα, προσπαθεί να κερδίσει πόντους, να σπάσει αυτή την συμμαχία, την οποία με κόπο δημιουργήσαμε, διότι και στη Χάραξ και στην ΑΟΣ και όλα αυτά που τέλος πάντων είχαμε προωθήσει, κάναμε σκόντο, όπως ξέρεις, έτσι, mm-hmm. δηλαδή δώσαμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε, ειδικά θυμάσαι με αυτό το αστείο αλλά και πολύ επικίνδυνο τουρκολιβικό μνημόνιο συνεργασίας που είχαν, που χάραξαν μια γραμμή, λες και είχαν σύνορα πραγματικά. Mm-hmm. Κάναμε εκεί τη ρελάντς. Η ιστορία με την Αίγυπτο πέρασε από διάφορα στάδια. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας και την υπόθεση του Σινά, όπου δημιούργησε εντάσεις. Εκεί τα βρήκαμε. Δεν έχει λήξει βέβαια
1: η
0: υπόθεση αυτή.
1: Δεν έχει λήξει, όμως, σωστά το
0: λες. Αλλά νομίζω ότι βλέποντας πάλι το ότι η Τουρκία πάει να σπείρει και αναδαιμόνια και το κάνει συνέχεια με όλες τις χώρες, τώρα ειδικά που έχει στριμωχτεί στη σχέση της με το Ισραήλ, έτσι, η Τουρκία, η οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπαρθμόν ένας αντίπαλος πραγματικά της γείτονος χώρας είναι το Ισραήλ, και το βλέπουν άπαντες. Mm-hmm. Και πάει να δημιουργήσει ζητήματα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Στοδουλίδης πήγαν, είχαν ζητήσει να γίνουν, έστειλαν μηνύματα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος,

0: ξέρεις, για την σταθερή σχέση της Αιγύπτου, διότι κακά τα ψέματα και η Τουρκία μεγάλη χώρα είναι, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν θα την υπολογίσει η Αίγυπτος. Σημασία έχει να είμαστε παρόντες σε μια περιοχή η οποία ασώτια βράζει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια που δεν ξέρεις από πού θα ακριβώς σου προκύψει το πρόβλημα.
1: Και,
0: έτσι.
1: Και δεν λέει να κοπάσει ακριβώς, αυτό ακριβώς, στην ακριβώς, ευρύτερη περιοχή ακριβώς. Προφανώς.
0: Και η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία αν δει κανένας στο πληθυσμό της και πώς εξελίσσεται και πώς μεγαλώνει, μιλάμε τώρα για τρομακτικά νούμερα σε όλη η Αφρική, αλλά η Αίγυπτος κυρίως που μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη και πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε εξ αφορμής και αυτής της άτυπης συνόδου σήμερα στο ΡΕΛ Αλαμέιν, της κοινή διακήρυξης και των όσων υπόθηκαν στο... με συγχωρείτε, πάμε να δούμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έγιναν και αμέσως μετά θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας.
2: Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε αν οχίσετε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
3: Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένη ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζητήσαμε με τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
4: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή, αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας, από το 2014, έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω, γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα.
1: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θοδωρή Τσίκα, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
5: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ και καλή σεζόν ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Επίσης, ξεκινώ ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο με βάση προφανώς και την κοινή διακήρυξη που υπεγράφει στο Έλα Αλαμίν, αλλά και των δηλώσεων που έκαναν οι τρεις ηγέτες, κύριε Τσίκα.
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Πεντοδί μου, φυσικά κάθε μορφή συνεργασίας και διαλόγου είναι πολύ σημαντική και φυσικά στην πολύ, πώς θα το πω, πολύ ταραγμένη εποχή μας, η οποία δεν θα σταματήσει να είναι ταραγμένη στο ορατό μέλλον, εγώ θεωρώ, έχει σημασία να συνομιλούμε, να συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, πόσο μάλλον με χώρες που είναι γειτονικές μας, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Βέβαια, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση παρατηρήσατε, εδώ πέρα τώρα τι συμβαίνει, αν δει κανείς, εμείς μιλάμε με ορισμένες χώρες, έτσι. Η Τουρκία μιλάει επίσης με ορισμένες χώρες και οι μόνοι που δεν συνομιλούν επί της ουσίας είναι η Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή, δύο χώρες οι οποίες είναι πραγματικά γείτονες και μοιράζονται μια κοινή θάλασσα, το Αιγαίο, έχουν διαφορές και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να συνομιλούν και κάποια στιγμή να συμφωνήσουν είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω διεθνούς δικαστηρίου της Άγκης. Δηλαδή, ως ένα βαθμό κυνηγάει λίγο ο ένας την ουρά του άλλου, αλλά ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να αποδώσει. Χρειάζεται να κλείσει αυτός ο κρίκος της αλυσίδας με τους δύο παράγοντες που δεν συνομιλούν επί της ουσίας. Ειδικά συνομιλούν, έτσι, ευτυχώς κιόλας.
0: Ναι, ευτυχώς είναι ο διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός. Ο διάλογος γίνεται υπό συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε φορά και όταν συναντώνται οι δύο ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, πόσο εκνευρισμό προκαλεί στην Τουρκία, μιλώ προφανώς για έξτρα εκνευρισμό, τέτοιες στρατηγικές σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα. Και έχει ενώ παραδοσιακά με μια χώρα σαν την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη. Και δεν το ρωτώ τυχαία, κύριε Τσίκα, το ρωτώ γιατί διανύουμε μια περίοδο έντασης. Αν κανείς έτσι παρακολουθεί καθημερινά την διεθνή δισογραφία και όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, θα πέσει πάνω σε πάρα πολλές δηλώσεις αξιωματούχων, πρώην ή νυν στρατιωτικών που λένε ότι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη βράδυ, ότι θα πάνε με ψαρόβαρκε στο Καστελόριζο. Είναι μια περίοδο έντασης, αν δεν κάνω λάθος, αυτή που διανύουμε. Άρα λοιπόν έρχομαι να ρωτήσω πόσο έξτρα εκνευρισμό μπορεί να προκαλεί μια τέτοια άτυπη σύνοδος και μια κοινή διακήρυξη στην Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την Συμφωνία για Μερική Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και μερική. Γιατί, διότι ανατολικότερα και νοτιότερα, ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες, κατά κάποιο τρόπο, ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί κάποια στιγμή οι διοικήσεις και στα διεθνή ύδατα κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, στην επίρρεια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. Θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές, διότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της Μέκας, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία. Ναι, μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, που είναι ένα τετραμερές σήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει και ένα, πώς να το πω, έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο.

0: λέγεται Regional 4, Regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις 4 χώρες. Κράτησε μεν αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία, έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρας της Αφρικής και ούτω καθεξής.
1: Προφανώς δεν εξαντλείται μόνο σε εμάς και στην Τουρκία το ενδιαφέρον, δεν το συζητώ καθόλου. Θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Τσίκα, σε σχέση με την. Με το σημείο της διακήρυξης, στο οποίο επαναλαμβάνεται η στήριξη στον ΟΗΕ σε σχέση με το Κυπριακό. Το λέω γιατί είναι σε εξέλιξη και κάποιες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, υπό την αιγίδα ενώ των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω ένα σχόλιο σας ως προς αυτό και ως προς τις εξελίξεις αυτής της περίοδου.
0: Κοιτάξτε, είναι μια θετική διακήρυξη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς λέμε ότι θέλουμε μια λύση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά ξέρετε και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ξέρετε όμως ότι έχουν υποβληθεί από τον ΟΗΕ πολλά σχέδια, τα οποία δεν έχουν απορριφθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα την Τουρκία, πολλές φορές έχουν απορριφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Θέλω δηλαδή, όπως ας πούμε το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004, από τα σχέδια του ΟΗΕ, ή το 2017 έγινε η συνάντηση στο Κράν Μουντανά της Ελβετίας, από την οποία αποχώρησε ο ηγέτης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήταν εκεί ο εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Νίκος Αναστασιάδης. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια θετική, μεν γενική διατύπωση, η οποία κρίνεται κατά πόσον την επιθυμούν διάφοροι να εφαρμοστεί. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, στον διεθνή χώρο δεν είναι όμως να συζητάμε εδώ μεταξύ μας, που νομίζουμε ότι διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις, άλλες εικόνες και πολλές φορές αυτές δεν διευκολύνουν. Όπως εμείς νομίζουμε την ελληνική ή την κυπριακή επιχειρηματολογία και διπλωματία.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Τις αντοχές των υποδομών, του προσωπικού αλλά και των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης προκάλεσε το δοκίμασε, με συγχωρείτε, το χθεσινό blackout σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και όχι μόνο. Αμέσως πάντως εκκίνησαν οι διαδικασίες και τέθηκαν σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής στους σταθμούς και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε γρήγορα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά να μας εξηγήσει. Σωτήρη, καλησπέρα καταρχάς. Να μας εξηγήσει τι έγινε, πώς προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αποκαταστάθηκε και σε σύντομο χρόνο. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
2: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν ένα πολύ δυνατό crash test για το ενεργειακό της Κρήτης και στην πράξη αποδεικνύεται ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαφορετικές πηγές παραγωγής ενέργειας στο νησί που επί της ουσίας σβήνουν σε εισαγωγικά την τροτότητα που υπήρχε στο σύστημα μέχρι και πριν από ένα χρόνο. Και εξηγούμε. Χθες το μεσημέρι, κάποια στιγμή, ήταν λίγο μετά τις 12, προέκυψε ένα πρόβλημα που προκάλεσε εκτεταμένες σε γεωγραφική έκταση, όχι σε χρονική διάρκεια, διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Κρήτη. Το διαπιστώσαμε αρχικά με κάποιες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην εντός των τυχών πόλη του Ηρακλείου, στη συνέχεια στις γειτονιές, τελικά αποδείχθηκε ότι διακοπές ρεύματος είχαμε και σε ολόκληρο το υπόλοιπο νησί και στο Λασίδι και στο Ρέθινο, λιγότερο στα Χανιά. Το πρόβλημα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, διότι ο ΔΔΕ από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν είναι δική μου η βλάβη, είναι βλάβη στο σύστημα του ΑΔΜΙΕ, προέκυψε στη μεγάλη ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, στο υποβρύχιο καλώδιο Αττική Δαμάσα, σε έναν από τους κεντρικούς σταθμούς της Αττικής. Υπήρξε κίνδυνος μεν για blackout, αλλά αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι εναλλακτικές τροφοδοσίες. Δηλαδή, η μικρή διασύνδεση, το Χανιά Πελοπόννησος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έτσι κι αλλιώς είναι σε καθημερινή βάση στο ισοζύγιο, αλλά και τα τρία εργοστάσια παραγωγής, η Ξυλοκαμάρα στα Χανιά.

0: 9. Τα λινοπεράματα στο Γάζι και ο Αθερινόλακος στο Λασίθι, που παραμένουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας. Επί της ουσίας εδώ και μήνες δεν λειτουργούν τα εργοστάσια, αλλά πήραν μπρος για να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από τη βλάβη στο Μεγάλο Καλώδιο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 100% σίγουρος για το ενεργειακό, για μια οποιαδήποτε βλάβη, δεν μπορείς να είσαι ποτέ. Όμως μπορείς να λάβεις μέτρα θωράκισης έχοντας εναλλακτικά συστήματα παραγωγής όπως αυτά που ενεργοποιήθηκαν στην Κρήτη.
1: Έτσι, καταλήγοντας πάντως να πούμε αυτό, Σωτήρη, ότι τα ανακλαστικά ήταν άμεσα. Είχαμε μιλήσει ούτως ή άλλως και παρέα ξανά στο Δελτίο Ειδήσεων για τα συστήματα που είναι σε ψυχρή εφεδρεία, για αυτά δηλαδή που εκκινούν όταν ομιγέννητο συμβαίνει κάτι όπως και χθες. Το πρόβλημα πάντως αποκαταστάθηκε και σε σύντομο σχετικά χρόνο, δοκιμάζοντας έτσι το σύστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Αύξη καταγράφουν, κυρίες και κύριοι, αφήξει στην Κρήτη με ένα νέο ρεκόρ, μάλιστα να φαίνεται στον ορίζοντα. Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην αγορά. Όπως τόνισε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει και τη δική τους αγοραστική δύναμη. Ο Σεπτέμβριος πάντως και ο Οκτώβριος εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική στην κατανάλωση, γεγονός που καταδεικνύει τις αλλαγές που συντελούν στο τουριστικό προϊόν.
2: Μπορεί οι αφήξεις στην Κρήτη να καταγράφουν αύξηση, ωστόσο το αποτύπωμα στην αγορά είναι διαφορετικό. Ο Κώστας Κουρκουνάκης εξηγεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες φέτος βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους.
3: Οι αφήξεις μας αυξάνονται κάθε χρόνο και φέτος θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο και μπορώ να πω και παραπάνω από τα περσινά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το ταμείο στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη ή δεν θέλει, κρατάει, όπως είναι σκεπτικός ώστε να ξοδέψει χρήματα, έρχεται να κάνει τις διακοπές του, γιατί οι διακοπές για αυτούς είναι ανάγκη. Οπότε αναγκαστικά θα κάνουν τις διακοπές και προσπαθούν να τις κάνουν όσο λιγότερα έξοδα γίνεται. Να πληρώσουν αυτό που πληρώνουν. Αν μένουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο, έχουν πληρωμένο όλο το πακέτο. Οπότε λένε θα πληρώσουμε 300 ευρώ, 500, 600, αυτό είναι, δεν θα ξοδέψουμε τίποτα, άντε να πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα έξω, να πάρουμε κάτι απ' έξω, αλλά το παραπάνω δεν θα το κάνω αυτό που έκαναν μέχρι τώρα.
2: Πόσο επηρεάζει όμως αυτή την εικόνα η ακρίβεια που έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, ο κύριος Κουρκουνάκης εξηγεί γιατί οι επισκέπτες που έρχονται στην Κρήτη είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις επιπλέον καταναλώσεις τους.
3: Θεωρώ ότι αυτούς ίσως να τους πλήττουν και περισσότερο από εμάς, γιατί εμείς πότε ανάβουμε θέρμανση? Το Δεκέμβρη και αν την ανάψουμε σε ορισμένα σπίτια, Γενάρη, Φλεβάρη. Αυτή την ανάβουν από τώρα. Σε λίγο ανοίγουν θέρμανση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για αυτό το κόστος στο σπίτι τους, το βασικό κόστος που είναι η θέρμανση και η ενέργεια, αρχίζει από τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μαγκωμένο. Ο κόσμος είναι διστακτικός στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, γιατί δεν ξέρει τι θα του έρθει το χειμώνα.
2: Και ενώ Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι μήνες αιχμής, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος φαίνεται να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες αυτών των μηνών πιο δυνατούς σε επίπεδο κατανάλωσης?
3: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ως επιτοπλίστων, έρχονται οικογένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πενταμελής οικογένεια ή μία τετραμελής οικογένεια, το κόστος το να κάνεις διακοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν. Ο κόσμος όμως που έρχεται το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι ζευγάρια, οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη προς την αγορά έξω. Τώρα το Σεπτέμβριος, ότι είναι καλύτερος μήνας σε αφήξεις, και ο Οκτώβριος δείχνει τώρα να πηγαίνει καλά. Τελικά είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο.
2: Η εικόνα των καλοκαιρινών μηνών πάντως δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών των ξενοδοχείων. Οι προσφορές που χρειάστηκε να γίνουν σε Ιούλιο και Αύγουστο πίεσαν τα έσοδα, την ώρα που ο Σεπτέμβριος δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.
3: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πήγαν σπροχτά με προσφορές, πολλές προσφορές. Οπότε τα αναμενόμενα έσοδα που περίμεναν τα ξενοδοχεία να πάρουν από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν τα πήραν. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα από τα έσοδα του Σεπτέμβριου που θα έχει ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος όμως ήταν σε πολλά ξενοδοχεία γεμάτος ήδη από τον Ιούνιο.
2: Με αυτά τα δεδομένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου παραμένει ζητούμενο για την Κρήτη. Θα μπορούσαν ο Μάιος και ο Ιούνιος, αλλά και ο Νοέμβριος να δώσουν λύση. Ο Κώστας Κουρκουνά εξαναλύει ποιες είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αρχή της σεζόν.
3: Ο Μάιος ήταν πάντα ένας, τα τελευταία μάλλον χρόνια, γιατί πολύ παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαμε τον Μάρτη.
4: Βεβαίως.

0: Τώρα τα τελευταία χρόνια Μάιος είναι ένας προβληματικός μήνας. Πάει σπροχτά με προσφορές, γιατί είναι ακόμη ανοιχτές οι αγορές, οι καλοκαιρινές αγορές του χειμώνα. Δηλαδή η Καραϊβική, η Αίγυπτος, που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστος όπως κάνει τώρα αυτή την περίοδο. Και έτσι ο κόσμος διστακτικά έρχεται ή έρχεται με προσφορές το Μάιο, ή κόσμος που απλά θέλει, δεν θέλει τον ήλιο τη θάλασσα, θέλει να κάνει την εκδρομή του, να πάει να δει μια πόλη, να δει ένα αρχαιολογικό χώρο και τέλος πάντων να δει την Κρήτη.
1: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά να συζητήσουμε λίγο για τα της τουριστική σεζόν. Καλώς τον πάλι, γιατί Σωτήρη, νομίζω ότι τα δεδομένα πια δείχνουν ότι αλλάζουν και οι συμπεριφορές, αλλάζουν και οι επιλογές των επισκεπτών μας, πέραν το ότι αλλάζουν και οι δαπάνες, τροποποιούν δηλαδή τις δαπάνες τους, ο λόγος για τα έσοδα και το ταμείο που θα κάνουμε τον Νοέμβρη.
2: Και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ένα ντεζαβού, αν θέλεις, στον τοπικό τουρισμό, εκεί όπου τα έσοδα θα είναι χειρότερα ως προς τις ανησυχίες και οι αφήξεις περισσότερες αναφορικά με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στις αρχές της σεζόν. Και εξηγούμε. Ανέπτυξε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μια πολύ ισχυρή δυναμική ο τοπικός τουρισμός. Θα φτάσουμε σε ένα ακόμη διαδοχικό ρεκόρ σε αφήξεις. Θα ξεπεράσουμε σε ποσοστό θετικής μεταβολής τις προσδοκίες, αλλά στο τέλος της ημέρας το ταμείο θα είναι αρνητικό. Σε αυτή την προοπτική συγκλίνουν όλες οι εκτιμήσεις των τουριστικών παραγόντων της Κρήτης. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρκουνάκης ότι οι μήνες αιχμής, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, βγήκαν σπροχτοί, με προσφορές, δηλαδή από τα ξενοδοχεία για να προσελκύσουν κόσμο. Mm-hmm. Και σε αντιδιαστολή φαίνεται ότι δημιουργείται ένα δίπολο φθινοπορεινό, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, που για διαδοτικές χρονιές είναι μήνες εξαιρετικοί.
1: Μήπως και ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας εκεί, γιατί μπορεί να λέμε φθινόπωρο ημερολογιακά, αλλά στην Κρήτη έχουμε καλοκαίρι. Το λέω αυτό, Σωτήρη, γιατί ακριβώς επειδή μετακινείται η τουριστική, πώς θα το πω, η τουριστική σεζόν, ανοίγεται ένα παράθυρο για αυτούς τους μήνες για την Κρήτη, που μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, το Νοέμβρη, παραδείγματος χάρη.
2: Βεβαίως, είναι απόλυτα σωστή η ανάγνωση. Πλέον ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι δύο εξαιρετικοί μήνες για τον τοπικό τουρισμό. Όχι μόνο ποιοτικά, που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αριθμητικά. Για να κλείσω, φαίνεται να βρισκόμαστε σε μία περίοδο μετάβασης. Πια τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν. Δηλαδή, αυτές οι μικρές ποσοστιαίες μεταβολές, ξέρουμε ότι οι πύλες εισόδου δεν μπορούν να αντέξουν πολύ μεγαλύτερο βάρος. Είναι αδύνατο κάθε χρόνο να σπάμε ρεκόρ. Mm-hmm. Τα έσοδα κινούνται λίγο πάνω, λίγο κάτω, η οποία θέλει μια σεζόν από την άλλη. Λέω όμως ότι είναι μια μεταβατική περίοδος, διότι η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κασέλη θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική εποχή για το προϊόν, όπου πια ο στόχος σήμερα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου στις παρυφές της σεζόν, την άνοιξη και το φθινόπωρο, θα είναι δεδομένος και ο πύχης θα ανέβει ακόμη υψηλότερα για επισκέπτες όλο το χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται η μία την άλλη, με επίκεντρο τα νότια του νομού Ηρακλείου αλλά και τη Γάβδο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Το πρωί είχαμε δύο περιστατικά και το απόγευμα ακόμα ένα. Το πρωί, λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες, στους καλούς λιμένες κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Συνολικά 82 άτομα έφτασαν με δύο λέμβους στην περιοχή, ενώ μεταξύ των μεταναστών βρίσκονται και 14 ανήλικοι ηλικίας από 8 έως 17 ετών. Mm-hmm. Στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκαν συνολικά

48 άνδρες, πρόκειται για 16 υπηκόους Σουδάν, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι, 7 υπηκόους Μπαγκλαντές με έναν ανήλικο και 25 υπηκόους Αιγύπτου, μεταξύ των οποίων 7 ανήλικοι. Mm-hmm. Οι ανήλικοι, να πούμε ότι είναι ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Λίγο αργότερα καταγράφηκε και το δεύτερο περιστατικό, με 34 μετανάστες, όλοι υπήκοοι Σουδάν, ανάμεσά τους 29 άνδρες, εκ των οποίων 2 ανήλικοι, 4 ενήλικες γυναίκες,

0: 35 μετανάστες από το Σουδάν που εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού Σότια.
1: Σε ευχαριστώ, Χρυσά Ζαρβού. Περίπου 4 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανοπλεύρη με Επιτροπή Αυτοδιοικητικών από το Ηράκλειο και Κατοίκων και Φορέων της Ευρύτερης Περιοχής των Αθανάτων. Με τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να επαναλαμβάνει ότι η απόφαση να γίνει δομή στο Ηράκλειο είναι η λιμένη και ότι η πρώην αποθήκη Σκουλούδη είναι αυτή την ώρα η επικρατέστερη λύση. Κάλεσε πάντως την αυτοδιοίκηση να προτείνει, αν θέλει, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, άλλους χώρους για την φιλοξενία μεταναστών. Πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα των δηλώσεων που έγιναν αμέσως μετά.
2: Στην πραγματικότητα, η κεντρική κυβέρνηση είχε αποδεχτεί μια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήταν ότι δεν θα υπάρχει μόνιμη μεγάλη τύπου δομή στην Κρήτη και θα υπάρχουν ανατολική και δυτική δύο προσωρινοί χώροι, προκειμένου να μπορεί το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του και μετά αυτοί να μεταφέρονται στις υπάρχουσες δομές, τις οποίες έχουμε και πράγματι δεν προκύπτει ανάγκη για αυτή τη δομή. Τα Χανιά προσαρμόστηκαν σε αυτό. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν χώρο που κάνει τη δουλειά και καθόλου δεν ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία. Το Υπουργείο μίσθωσε και δικό του πλοίο, προκειμένου να μπορεί να γίνεται γρήγορη μεταφορά. Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφίξεις στο πρώτο οχτάμινο φτάσαν το 42% όλων των αφίξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου, όπως αυτή τη στιγμή, επειδή απευθύνομαι σε μέσα που είναι στο Ηράκλειο, κανένας δεν βλέπει κανέναν στο ψυγείο. Με αυτόν τον τύπο μέχρι 400 άτομα, για τέτοια είναι η δυναμική, προκειμένου να μπορούν να γίνονται εργασίες και μεταφορά.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι το Υπουργείο έχει ένα σχεδιασμό που σκοπό έχει την χωροθέτηση της δομής στην περιοχή των Αθανάτων και όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής λέμε ένα βροντερό όχι για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των Αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μία πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση, για να προχωρήσει σε αυτήν την θέση η χωροθέτηση της δομής.
4: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο στους Αθανάτους. Η απάντηση του Υπουργού πάνω σε αυτό ήταν ότι συνεχίζουν κανονικά οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο, εκτός την περίπτωση που υποδειχτεί από κάποια δημοτική αρχή ή από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια εναλλακτική λύση. Ακόμα έδωσε και τη δυνατότητα, αν αυτός, ακόμα και για προσωρινό χώρο, ο οποίος θα λειτουργήσει για 3-4 μήνες, ούτως ώστε να τα ξαναδούμε όλα από μηδενική βάση. Είναι αυτό που είπα και εγώ από την αρχή ως παράταξη, ότι όλα ξεκίνησαν λάθος. Ξεκίνησα λάθος, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις όπου πάει να γίνει μια δομή.
5: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη, και προκειμένου το Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα επεσήμανα ότι στη συμφωνία

0: για τη δημιουργία δύο δομών δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, γιατί έχουμε φτάσει σήμερα πια να μιλάμε και να έχουμε εστιάσει μόνο στο Δήμο Ηρακλείου αποκλειστικά. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι επειδή το λιμάνι βρίσκεται στο Ηράκλειο, χωρίς αυτό να αποκλεί μία αντιπρόταση η οποία θα είναι κοντά ή ευρύτερα στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, εξέθεσα το γεγονός ότι οι χειρισμοί, οι αποσπασματικοί, αν θέλετε, χειρισμοί του Υπουργείου σε ενδεχόμενα και πιθανά σημεία που θα μπορούσε να γίνει αυτή η δομή, ερήμην της αυτοδιοίκησης, ευθύνονται και έφεραν αυτή την κοινωνική αναταραχή και την κοινωνική ανησυχία σε κάθε σημείο.
1: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος, αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης κύριο Πέμπτη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα αντιδρούν, καθώς αισθάνονται αυτή την αμφισβήτηση απέναντι σε ένα κράτος το οποίο πάντοτε προσπαθεί να τους διαχειριστεί και τους έχει δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
2: Το θέμα της άμεσης δρομολόγησης της δημοπράτευσης του φράγματος Πλατή Ποταμού έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγεννάκης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς. Η δημοπράτευση του έργου θα γίνει ως το τέλος του τρέχοντος έτους, γνωστοποίησε απαντώντας ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος.
3: Στη Βουλή συζητήθηκε η επικαίρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγεννάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την άμεση δρομολόγηση της δημοπράτησης του φράγματος Πλατή Ποταμού και τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς.
4: Αναφέρομαι στο έργο Έργα Φράγματος Πλατή Ποταμού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσαρά και αρδευτικά δίκτυα νομού Ρεθύμνου. Συνολικού προϋπολισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Ωστόσο, παρά την ωριμότητα του σχεδιασμού και τις διοικητικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η πολυαναμενόμενη δημοπράτηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία των απολωτριώσεων για τα 8 τμήματα του έργου, για πόσα από αυτά έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις κήρυξης και ποιες συγκεκριμένες διοικητικές ή άλλες εκκρεμότητες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
3: Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος επιβεβαίωσε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου παραμένει η δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η δημοπράτηση του έργου ως το τέλος του τρέχοντος έτους.
5: Ειδικά στα δημόσια έργα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχύτητα, αλλά βεβαίως πρόκειται για έργα τα οποία έχουν πολλά στάδια. Άρα η ταχύτητα εξαρτάται από το πόσο όριμο είναι το στάδιο το οποίο έχει προηγηθεί. Και ασφαλώς, το κατά την άποψή μου δεύτερο στάδιο σε τέτοιου είδους έργα και πολύ σημαντικό είναι το στάδιο των απαλωτριώσεων. Δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί στην ακίνητη περιουσία των ανθρώπων, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θίγονται από το συγκεκριμένο έργο. Εδώ λοιπόν έχουμε κηρύξει αυτή τη στιγμή τις απαλωτριώσεις σε 4 από τα 8 κτηματολόγια τα οποία έχουν συνταχθεί.
3: Ο Νίκος Σταχιάος γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κηρυχθεί οι απαλωτριώσεις για 4 από τα 8 κτηματολογικά τμήματα του έργου και εκκρεμεί η μεταγραφή τους στις μερίδες των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.
5: Γιατί συντάσσονται 8 κτηματολόγια, διότι κάθε πακέτο, αν θέλετε, ιδιοκτησιών οι οποίες στήγονται πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 300 ιδιοκτησίες. Όχι περισσότερες, γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν τα αρμόδια δικαστήρια, είναι ο κανόνας με τον οποίο γίνονται οι σχετικές απαλωτριώσεις. Στην περιοχή του Ρεθύμνου έχει τελειώσει η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και αυτή τη στιγμή οριστικοποιείται το κτηματολόγιο. Εδώ υπάρχει ένα νομικό δίλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε στη λογική της επιτάχυνσης. Ένα αποδεικτικό της πρόοδου του θέματος είναι το γεγονός ότι θα μπορέσουμε στο τέλος του έτους να έχουμε ΣΑΕ για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο.
3: Ο Λευτέρης Αυγεννάκης σημείωσε πως ο υπόγειος της υδροφορίας έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση.

0: και η ενίσχυση του φράγματος της φανερωμένης θα συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάστασή του.
1: Συζητάμε για ένα όριμο, χρηματοδοτημένο και απολύτως αναγκαίο έργο, το οποίο πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο. Και η αξία του είναι απολύτως συγκεκριμένη. Προβλέπει νέο ταμιευτήρα χωρητικότητας περίπου 21 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιόμετρων προς τη Μεσαρά, δημιουργεί αρδευτικά δίκτυα για περίπου 45.000 στρέμματα παραγωγικής γης, ενισχύει τον ταμιευτήρα του φράγματος Φανερωμένης και το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο της Πεδιάδος ολόκληρης, συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από την υπεράδυση.
2: Από το νέο έτος, με σημαντική δηλαδή καθυστέρηση, αναμένεται να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας Λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει, θυμίζω, οικονομική αποζημίωση 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πάμε στον συνάδελφο από τα Αρεθεμιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και το ρεπορτάζ στο Αναλυτικό. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Σόντια. Από το 2027, καθώς φαίνεται, αναμένεται να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας στην περιφέρεια Κρήτης και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Παρότι το πρόγραμμα είχε εξαγγελθεί ότι θα ξεκινούσε το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με το όπως διαμορφώνεται το τωρινό χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που εκκρεμεί σε αυτή τη φάση είναι η υποβολή της σχετικής πρότασης από τις δύο περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, mm-hmm, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο και υπάγεται το πρόγραμμα, προκειμένου να δρομολογηθεί όλη η διαδικασία με την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού και προφανώς με την αδειοδότηση των επαγγελματιών αλιέων, προκειμένου να αρχίσουν να ψαρεύουν τους λαγοκέφαλους. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποζημίωση 5,33 ευρώ για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που ψαρεύουν οι επαγγελματίες αλιείς. Στην πρόταση της περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 10 ψυκτικών αποθηκών ουσιαστικά σε σημεία, κεντρικά σημεία της Κρήτης, όπως τα λιμάνια στους 4 νομούς. Mm-hmm. Και από εκεί θα γίνεται η ζύγηση και στη συνέχεια η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει τη διαδικασία της μεταφοράς και τη μετέπειτα καύση.
2: Έτσι ακριβώς. Και έως πότε υπάρχει μια προθεσμία για τις δύο περιφέρειες για να καταθέσουν τις προτάσεις τους, που είναι σημαντικές, γιατί ανακοινώθηκε φυσικά από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραμμα αυτό, αλλά οι περιφέρειες μπαίνουν μπροστά να το υλοποιήσουν. Γι' αυτό είναι και σημαντικές οι προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προτείνουν. Έως πότε πρέπει να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις?
3: Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι προσεχώς στις 29 Σεπτεμβρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Περιφέρειας Κρήτης, η πρόταση βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες. Αυτό που αξίζει επίσης να αναφερθεί είναι ότι όλο το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του προγράμματος καθορίζεται από τον επίσης συνεργαζόμενο επιστημονικό φορέα του ΕΛΚΕΘΕ, ο οποίος και μετά την αξιολόγηση της πρότασης ουσιαστικά θα δώσει και το πράσινο φως για το πότε θα ξεκινήσει και πρακτικά το πρόγραμμα. Και τέλος, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρω το γεγονός ότι οι επαγγελματίες αλιείς, τουλάχιστον εδώ στο Ρέθυμνο, εκφράζουν μια απαισιοδοξία όσον αφορά την επιτυχία του προγράμματος και γιατί το πρόβλημα είναι εντυνόμενο και υφίσταται ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τοξικό αυτό ψάρι βρίσκεται στις τοπικές θάλασσες σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει φθείρει την επαγγελματική δραστηριότητα. Αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, όχι για ένα μόνιμο πρόγραμμα. Επομένως, δεν προδιαθέτει κανείς την επιτυχία του.
2: Την επιτυχία του, προφανώς, ναι. Προφανώς γι' αυτό είναι βέβαια και πιλωτικό, θα πω εγώ, κάνοντας λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, Γιάννη. Σε κάθε περίπτωση θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί αφορά, ακουμπά πάρα πολύ τους αλίες του νησιού και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Κωστάκογλου. Στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο, καθώς είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιστημονική διοργάνωση για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής χημίας στο κλίμα και την ανθρώπινη υγεία, με τη συμμετοχή μάλιστα διακεκριμένων ερευνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το συνέδριο θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και φέρνει στο ίδιο τραπέζι κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

0: Το Ηράκλειο φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας και της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας. Στο επίκεντρο των ομιλιών βρίσκεται και η κλιματική κρίση που πλήττει τις τελευταίες δεκαετίες και την Κρήτη και πώς αυτή μπορεί να περιοριστεί.
1: Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει και φαίνεται έντονα από το 1980 και μετά στην περιοχή μας. Τότε που ο άνθρωπος, η κοινωνία μας έκανε προσπάθεια να μειώσει τους ρήπους που προέρχονται από τις καύσεις, ειδικά το διοξείδιο του θείου, από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο έντονη η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή μας της θερμοκρασίας από ό,τι σε άλλες περιοχές παγκοσμίως. Οι περιοχές οι οποίες πλήττονται στην Κρήτη, τώρα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό μπορώ να σας πω είναι όμως ότι επειδή έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκολευόμαστε επίσης να προβλέψουμε και με τα αριθμητικά μοντέλα σαν επιστήμονες, έχουμε μεγαλύτερη διάβρωση των ακτών, παραδείγματος χάρη, και έχουμε και προβλήματα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πέρα από τις πυρκαγιές που οφείλονται στην ξηρασία, έχουμε και προβλήματα τα οποία οφείλονται στις πολλές έντονες βροχοπτώσεις. Οπότε έχουμε και τις δύο περιπτώσεις, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μάθει να ζούμε σε μια μέση κατάσταση στην περιοχή μας.
2: Τα δορυφορικά συστήματα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δορυφορικά συστήματα δίνουν μια εικόνα της συνολικής κολώνας της ατμόσφαιρας. Δεν μας δίνουν τόσο καλή εικόνα το τι συμβαίνει στο επίπεδο που ζούμε και αναπνέουμε και θέλουν ειδικούς αλγορίθμους επεξεργασίας κτλ. Άρα θέλουμε με ένα συνδυασμό και με επιτόπιες μετρήσεις, τους σταθμούς περιβαλλοντικούς που έχει εγκαταστήσει η περιφέρεια, αλλά και με τα δορυφορικά δεδομένα για να αποκτήσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει από άποψη της ατμοσφαιρικής ρήπανσης αλλά και της κλιματικής κρίσης στην περιοχή.
0: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν επίσης τις αλληλεπιδράσεις της ατμόσφαιρας με τον ωκεανό, τον πάγο και τη γη, τις εκπομπές ρήπων και τις επιπτώσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις κλίματος και ποιότητας αέρα, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την παρατήρηση και τη μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού συστήματος.
2: Ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ενδιαφέρον στο συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις με μορφή πόστερ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τις βλέπουμε ήδη στο νησί. Έχουμε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες στα δυτικά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και φαινόμενα ξηρασίας στο ανατολικό κομμάτι. Και δυστυχώς, ιδίως φέτος που έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό Ελνίνιο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα θα πρέπει η πολιτεία και φυσικά οι τοπικές αρχές να πληροφορήσουν τον κόσμο και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να γίνει η πρόληψη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια, μιλάμε μαζί τους, έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλούς σταθμούς, παρακολουθούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο και με μεγάλη μας χαρά σε αυτό το συνέδριο ακόμα η Κρήτη μπήκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για τη δουλειά που γίνεται, αλλά και για τα επιστημονικά της επιτεύγματα.
0: Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και διοργανώνεται από κοινού από τη Διεθνή Επιτροπή Ατμοσφαιρικής Χημίας και Παγκόσμιας Ρήπανσης και το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ατμοσφαιρικής Χημίας.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Σάνι Πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ.

0: ευρώ και 27 το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγγενήσαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, όπως μετέδωσε το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μία δομή πάνω από τον ποταμό του Μένι, η οποία αμφότερες οι πλευρές θεωρούν πως αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική σύμπραξή τους.
1: Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα απέκτησαν για πρώτη φορά απευθείας οδική σύνδεση με την έναρξη λειτουργίας μιας νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Τούμεν που ενώνει το Ράσον της Βόρειας Κορέας με το Χασάν της Ρωσικής από Ανατολής. Η υποδομή παρουσιάζεται από Μόσχα και Πιονγκιάνγκ ως νέο σύμβολο της ολοένας στενότερης συνεργασίας τους σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί θεαματικά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο. Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι αρχικά θα εξυπηρετεί κυρίως εμπορευματικές μεταφορές, ενώ η διέλευση επιβατών αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο, από τη γέφυρα θα μπορούν να περνούν καθημερινά έως 300 οχήματα και 2.323 άνθρωποι. Η νέα κατασκευή έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρου και συνοδεύεται από νέους δρόμους πρόσβασης, συνοριακό σταθμό, χώρους στάθμευσης και άλλες υποδομές. Πίσω από τις επίσημες αναφορές στο εμπόριο και στον τουρισμό, όμως, υπάρχουν έντονες εκτιμήσεις ότι η γέφυρα μπορεί να αποκτήσει και σαφή στρατιωτική σημασία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πολύς αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα ο Όφη. Είναι το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε γνωστή και μια σημαντική μεταγραφή. Γι' αυτό και θα πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
3: Πέρα Σότια, αύριο λοιπόν στις 5 αντιμετωπίζει ο Όφη τον Έστω Χρυσούπολης. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Τούμπα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί η αποστολή του Όφη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς η προπόνηση ξεκίνησε στις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ στα πιο σημαντικά να πούμε ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη από την Ομόνια. Ωστόσο, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, δεν έχει κλείσει ακόμα η περίπτωση αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όμως οι επαφές είναι όντως προχωρημένες. Είναι η πρώτη επιλογή του Χρήστου Κόντι, καθώς τον είχε και στον Παναθηναϊκό και θέλει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, δεσμεύεται και από συμβόλαιο από την ομάδα του, οπότε αναμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τελικά για τη μεσοεπιθετική γραμμή του Όφη, γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει έρθει σε επαφές η ομάδα. Αν κρίνουμε από το συγκεκριμένο όνομα, εικάζω ότι και τα άλλα ονόματα θα είναι εξίσου δυνατά και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα κινηθεί ο Όφη σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι που έχει προκύψει, ενώ να σου πω κλείνοντας Σότια ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια με τη Hoffenheim. Ξεκινάνε από 15 ευρώ το πιο οικονομικό και φτάνουν και μέχρι τα 100 ευρώ στα VVIP βέβαια. Ο κόσμος αναμένεται να σπεύσει να πάρει τα εισιτήριά του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι η πρώτη αναμέτρηση που δίνει ο Όφη για τη League Phase. Τη δίνει εντός έδρας και σίγουρα θα έχει τον κόσμο δίπλα του. Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.706,65 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 243,44 εκατομμύρια ευρώ. 53 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το

0: χαράσει. Κι όμως κινείται. Έτσι, πραγματικά είδαμε ότι...
1: Τα πάνταρι, εν προκειμένου και το φρούριο.
0: Ακριβώς λοιπόν. Κι όμως κινείται. Δηλαδή είχαμε έτσι δύο ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων είχε μικρομετακινήσεις που καταγραφόταν μόνο από ειδικές κάμερες, από ειδικούς δορυφόρους. Άρα λοιπόν, όταν το δείξει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σου πούνε να το χρηματοδοτήσω αυτό το έργο, να το προχωρήσω ή να μην το προχωρήσω, τότε τους έχεις, εκεί πέρα δηλαδή τους έχεις φέρει προδιαγεγραμμένης απάντησης ναι, πρέπει να το κάνετε, τους το δείχνεις μέχρι και την τελευταία έτσι κρυμμένη του διάσταση. Το ίδιο και εδώ πέρα λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς εκεί όπως εξήγησε πραγματικά ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν, δεν ήταν ακριβώς εκεί ήταν τα οικοσυστήματα, η έντονη παρουσία τους, το κρίσιμο σημείο. Κάπου δίπλα. Από εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε και αυτό είχαν την ευκαιρία οι μέθοδοι τους οποίους ανέπτυξαν τα μοντέλα και που χρησιμοποίησαμε να ξεχωρίσουν και να μας καθοδηγήσουν.
2: Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς κύριε Αλεξανδράκη. Ολοκληρώσαμε με την περίπτωση της Μεσαράς. Να δούμε ξανά τον χάρτη της Μεσαράς για να ολοκληρώσουμε. Φαίνεται λοιπόν πού πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
3: Ναι, στα κόκκινα σημεία, τα πάνω κοντά στο λιμενικό του κόκκινου πύργου είναι εκτός περιοχής Natura, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω, επειδή απλά και μόνο είχαμε τη συγκεκριμένο κομμάτι. Νότια στο Καλαμάκι υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει χρηματοδοτηθεί την περιφέρεια και προτείνει κάποια μέτρα που είναι συμβατά με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Οι πράσινες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλή τροτότητα, είτε γιατί είναι καλό το οικοσύστημα διατηρημένο από πίσω, έχει μεγάλο πράτος αμμοθινών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προβλήματα. Και σε αυτά πάλι, επαναλαμβάνω, κάθε ζώνη οριοθετεί τα μέτρα και χρονικά, αλλά και διαλέγει από μια δεξαμενή μέτρων, πιο ήπια, λιγότερο ήπια, πιο σκληρά, πιο άμεσα, για να μπορέσει να επιλέξει ο διαχειριστής, στην προκειμένη περίπτωση ο ΦΠΚΑ, πώς θα δράσει για να προστατεύσει συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς αυτή η μελέτη μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να πάει σε αστικό περιβάλλον, σε τουριστικό περιβάλλον και να υπάρχει ίδια ζωνοποίηση.
2: Λοιπόν,
3: αυτό είναι το κομμάτι, το να μπορείς να διαλέξεις χρονικά αλλά και το είδος των μέτρων. Να μην μείνεις μόνο στο ότι είναι προτεραιότητά μου το βόρειο κομμάτι. Η προτεραιότητα ναι, αλλά θα πρέπει να πας και σε αυτά τα έργα εφόσον έχεις αυτή την προτεραιότητα.
2: Να δούμε λοιπόν και το χάρτη για τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή του Κουρεμένου.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να δούμε τον χάρτη. Είναι αυτός ο χάρτης. Τι βλέπουμε εδώ? Περισσότερα τα κόκκινα σημεία.
3: Όχι, δεν είναι κόκκινο, είναι μοβ.
2: Α, τα μοβ σημεία.
3: Και το
2: μοβ
3: έχει
2: σωστά
3: μια άλλη λογική. Τα κόκκινα σημεία είναι στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ήδη έχει ένα πρόβλημα και έχει κάποια υποτυπώδη θωράκιση για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται περαιτέρω μελέτης πλέον εξειδικευμένη σε άποψη έργων και εκεί είναι ύψης προτεραιότητας και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές λύσεις. Η διαφορά του Κουρεμένου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μοβ κουκίδες που είναι ανάμεσα στις δύο κίτρινες και κατεβαίνουν στο κεντρικό κομμάτι, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα η παραλία. Αλλά το MOV σημαίνει ότι είναι ένα μελλοντικό hot spot διάβρωσης. Έδειξε το μοντέλο ότι το σημείο αυτό είναι το αμέσως επόμενο κρίσιμο.
2: Ότι θα προκύψει, ότι αλλά προλαβαίνουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
3: Προλαβαίνουμε με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις να το οριοθετήσουμε και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είναι το βόρειο τμήμα. Mm. Η υπόλοιπη περιοχή έχει κάποια κίνδυνα τα οποία είναι σε μια μέση κατάσταση και κάποια ένα-δύο σημεία πράσινα τα οποία είναι οριακά μεταξύ των δύο κατηγοριών μικρής έκτασης. Αλλά και πάλι εκεί το

0: Πια, να το έχουμε στο νου μας ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί και πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας από τώρα. Γιατί το θέμα με την κλιματική αλλαγή, τη διάρρωση των ακτών, δεν είναι το ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, αλλά ακολουθεί πίσω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα επιπτώσεων, το οποίο πρέπει να εσύ να το προβλέπεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε και τον χάρτη που αφορά στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο, κύριε Αναστασάκη, γιατί θα δούμε μια περιοχή με πολύ μεγάλη αστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε?
0: Ναι, εδώ είναι η περιοχή πάλι το κομμάτι της Natura, το κομμάτι από, από το ανατολικό τμήμα, το δυτικό τμήμα της περιοχής που φαίνεται τώρα μέχρι το Ρέθυμνο το έχουμε δουλέψει το 2014 που αφορά το καθαρά αστικό κομμάτι τουριστικό του Ρεθύμνου. Εκεί βλέπουμε την εξής διαφοροποίηση. Είναι ένα μέση με χαμηλότερη ποιότητα, έχει το κομμάτι που τελειώνει ο παραλιακός πεζόδρομος του Ρεθύμνου και δυτικά, όπου εκεί έχουμε αναπτυγμένες θύνες, έχουμε τα κτίρια και τα ξενοδοχεία έχουν τραβηχτεί μακριά από την ακτογραμμή, δίνουν χώρο στο κύμα να λειτουργήσει. Κάποια σημεία που παρεμβάλλονται με κόκκινο είναι κάποια τεχνικά που είχαν φτιαχτεί δεκαετία του 90 ή του 80, τα οποία δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούσαν να επιλύσουν. Και υπάρχει και η κόκκινη περιοχή που είναι οι περιοχές Σκαλέτας, Σταυρωμένος, νομίζω τώρα Σφακάκι, αυτές οι περιοχές, οι οποίοι έχουν διαφορετική γεωμορφολογία, έχουν μαλακούς σχηματισμούς βραχώδεις με μικρούς κρυμνούς, οι οποίοι τρώγονται από τη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη περιοχή. Και εκεί πάλι, ανάμεσα σε μια περιοχή 500 μέτρων, η τύπη παρέμβασης είναι και διαφορετική σε χρονικό ορίζοντα και διαφορετική σε τύπο. Και αυτό το κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εστίαση και χρονικά και σε επίπεδο έργων.
1: Πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια σε μια περιοχή ευαίσθητη με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το δίλημα αν παρέμβει τεχνικά, τι δυσκολίες θα δημιουργήσει σε μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη. Αν δεν παρέμβει όμως τεχνικά, στο μέλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι ένα δίλημα που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια.
2: Πράγματι. Απλώς σε ό,τι αφορά στο Ρέθυμνο, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά εκεί είναι αρκετά όρημοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων κρίσιμων, οπότε δεν θα ζυγίσουν σε εισαγωγικά κάποιο πολιτικό κόστος για να αναβάλουν μια τεχνική λύση. Άλλωστε, ήδη δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και η κοινωνία θεωρώ ότι εφόσον είμαστε έμφρονες και κάνουμε με σωστό τρόπο την εκτέλεση των έργων, θα μπορέσει να το αποδεχτεί. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε κανέναν για το τι έρχεται αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Επομένως, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό που οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων που θίγονται έστω προσωρινά από την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων και να τους δώσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό ή κάποια εναλλακτική για τη λειτουργία τους ή κάποια ανακούφιση στο πλαίσιο που ορίζει και επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, όχι για να απαλύνεις 100% τη συνέπεια που θα έχει κάποιος, αλλά για να του δώσεις μία φροντίδα και μία έννοια ότι δεν γίνονται εντελώς απρόσωπα και τεχνοκρατικά τα πράγματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζονται οι άνθρωποι. Αλλά οφείλει όμως, όποιος είναι σε θέση ευθύνης, να δει και λίγο πιο μπροστά και να προστατεύσει έγκαιρα, γιατί μετά κανείς δεν θα τον δικαιώσει για τη μη εφαρμογή λύσης για να μην διαταράξει το status quo μιας κατάστασης και μιας ειρήνης σημερινής.
1: Πάμε και στην περίπτωση της χρυσής και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο μετά, κύριε Καμπάνη, διότι η περίπτωση της χρυσής είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να την επηρεάζει ο παράγοντας άνθρωπος, χωρίς ανάπτυξη υποδομών. Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την ίσο χρυσή. Κύριε Αλεξανδράκη.
0: Ναι, εδώ η χρυσή έχει και το εξής ιδιαιτερότητα. Δεν έχει κατασκευασμένες λιμενικές υποδομές. Είχε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που δημιούργησε άλλου τύπου προβλήματα στην ενδοχώρα και στην παράκτια περιοχή, τα οποία είναι σε διαδικασία επίλυσης και προσαρμογής με κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν τόσο στην πρόσβαση όσο και άλλες. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι το νότιο κομμάτι το οποίο είναι εκτεθειμένος στους νότιους σχηματισμούς.

0: είναι περισσότερο τροτό και έχει και μικρή ανάπτυξη του οικοσυστήματος, συστήματος, ενώ το βόρειο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι και εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι MOV, που δηλαδή σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πιστοποιείται και από τις επιτόπιες μετρήσεις που κάναμε στο ότι έχει ήδη αποκαλυφθεί το υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Και η Χρυσή έχει την εξής ιδιαιτερότητα, το ότι επειδή υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε για να προστατευτεί από κάποια άλλη παρέμβαση ανθρώπινη που ήταν η επισκεψιμότητα η μεγάλη, αυτές έχουν λειτουργήσει κάπως θετικά στη σταθεροποίηση των θυνών και του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει και το σύστημα το παράκτιο να δουλέψει καλύτερα. Εδώ τα μέτρα, επειδή ο τρόπος που καταλήγουμε στα μέτρα είναι πολύ διαφορετικός, μάλλον πολύ πιο σύνθετος, δεν πάμε σε σκληρές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα πολύ προτείνουμε, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μελέτη, μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και επανασχεδιασμό του ήδη υφιστάμενου έργου που έχει γίνει από την αποκεντρωμένη, νομίζω, που έχει κατοπίσει κάποιους φράχτες για την πρόσβαση ή κάποιες αμμοπαγίδες για τη σταθεροποίηση των θυνών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό να ανοίξει και επισκεψιμότητα πάλι με πολύ καλή παρακολούθηση. Ναι. Αυτό είναι και κλειδί.
1: Κύριε Καμπάνη, εντελώς διαφορετική η προσέγγιση για την περίπτωση της Χρύσης. Έτσι, ένα παρθένο έδαφος χωρίς υποδομές.
2: Εδώ ακριβώς είναι όχι δύσκολη περιοχή για να την μελετήσεις, αλλά είναι μια ευαίσθητη, θα έλεγα, περιοχή. Και βέβαια δεν έχουμε ακριβώς παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής, δηλαδή δημιουργία κάποιων υποδομών μικρής ή μεγάλης διάστασης ή όχι. Απλά υπήρχε μια υπερχρήση, η οποία και αθέμητη υπερχρήση, ας πούμε, και υπέρ και με άστοχο τρόπο, όπου δημιουργούσε πίεση στο περιβάλλον και αυτές μεταφέρονται βέβαια και στο παράκτιο περιβάλλον. Τώρα βέβαια όλη αυτή η τροτότητα η οποία αναδεικνύεται εδώ πέρα και όπως λέει ο Γιώργος με αυτό το ειδικό χρώμα, νομίζω MOV το έλεγε Γιώργο, έτσι. Εδώ λοιπόν μας βάζει και τη χρονική διάσταση μέσα στο θέμα της, στην συνάρτηση ας πούμε αυτή της τροτότητας, το κάνει και συνάρτηση του χρόνου, όπου αν σιγά σιγά καταστραφούν ή αρχίσουν να θύρονται κάποια σημεία εκατέρωθεν των MOV σημείων, τελικά αυτά θα είναι μελλοντικά τα τροτά σημεία. Αυτά δηλαδή θα αρχίσουν να υποχωρούν στο μέλλον και πρέπει κανείς να τα προσέξει εξ αρχής. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ σημαντική διάσταση, η οποία μπαίνει στη μελέτη μέσα. Αυτή η προβολή της κλιματικής αλλαγής στα αποτελέσματα της μελέτης, δηλαδή με άλλα λόγια. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία πιέζονται και κυρίως στα νότια είναι ίσως και ακριβώς το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ σε άλλα σημεία της ακτογραμμής βλέπουμε πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενής και καμιά φορά αν είστε το κοιτάξει ποσοστιαία, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στα περισσότερα σημεία θα πει ότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό μέρος το οποίο όλη η επίπτωση που βλέπουμε στην τροτότητα προέρχεται κατά βάση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε τους εντατικούς ανέμους, νότιους ανέμους, τους οποίους είχαμε παρατεταμένα και σε μεγάλη ένταση, σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλοι αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι είχαν μια υπέρβαση στο θέμα της διάβρωσης νότια. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούν πάρα πολύ τις παραλίες. Είχαμε μηνύματα και όχι παράπονα, αλλά απορίες, ερωτήματα. Αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι έχουν αρχίσει να εξαφανίζουν την παραλία. Και όχι μόνο με την μηχανική διάβρωση από τα κύματα, αλλά πολλές φορές και με τον ανεμογενό. Δηλαδή σήκωνε τόσο έντονος ο άνεμος, σήκωνε και την άμμο και την μετακινούσε. Είναι λοιπόν ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά βλέπουμε την ένταση, την επίφαση εδώ της κλιματικής αλλαγής στο όλο πρόβλημα, όπως δημιουργείται.
3: Ναι, και αλληλένδετο με άλλα προβλήματα που είναι γνωστά λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψιδρία. Έχουμε πολύ πιο εύκολη τη διάβρωση στα πρανία, ακριβώς επειδή είναι ξερά, να το πούμε απλά, και έχουν ανοίξει. Επομένως, και οι νεροποντές που είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να βρέχει πολύ κοντά σε νούμερο σε ετήσια βάση όπως παλιά, αλλά πέφτει σε πολύ λιγότερο
1: χρονικό διάστημα. Άρα με μεγαλύτερη ένταση.
3: Άρα το κακό που συμβαίνει από αυτή την νεροποντή ίσως είναι είναι μεγαλύτερο από το καλό της ίδιας της βροχής.

0: Και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Ότι τα πρανή καταραίουν, κατολισθήσεις. Το ζήσαμε. Εγώ τώρα που μπορώ να σας μιλάω και από την πλευρά του δέκτη του προβλήματος, είχε απογειωθεί μέσα σε 10 χρόνια η δαπάνη που απαιτήθηκε και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτήθηκαν για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις καταστάσεις από κατολισθήσεις που συνέβαιναν απόρρια αυτών των αεροποντών και της διάβρωσης των πρανών, που δεν είναι ακτές κατά ανάγκη, αλλά είναι με ένας παρόμοιος μηχανισμός.
1: Λοιπόν, άρα το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης όταν προκύπτουν τα προβλήματα.
0: Φυσικά. Και για να μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν είναι όλα τα έργα μεγάλα και ακριβά. Ίσα-ίσα που υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια να βρούμε ξανά λύσεις βασισμένες στη φύση, να θυμηθούμε δηλαδή παλιότερα τι κάναμε, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα ήπια μέτρα που είναι και ανατάξιμα και είναι με χρήση φυσικών υλικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που είναι του σήμερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί είναι πολύ φτηνότερα.
1: Λοιπόν, μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο.

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την τροτότητα περιοχών της παράκτιας ζώνης της Κρήτης, για τα συμπεράσματα μελέτης που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ακτογραμμή της Μεσαράς, του βόρειου παραλιακού μετόπου του Ρεθύμνου, για την Ίσο Χρυσή, για τον Κουρεμένο στη Σιτία. Και κύριε Αλεξανδράκη, έκανε μία αναφορά λίγο νωρίτερα ο κύριος Καμπάνης. Σας ρωτώ και εσάς, βάζοντας τη ζυγαριά την κλιματική κρίση και τον παράγοντα άνθρωπο ως προς την διάβρωση και την τροτότητα των ακτών της παράκτιας ζώνης, προς τα πού γέρνει η ζυγαριά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Όχι άμεσα και όχι παντού με το ίδιο ποσοστό, να πω. Σίγουρα η κλιματική κρίση ή οι μεταβολές του κλίματος ή των ανεμολογικών κλιματικών χαρακτηριστικών παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, στις περιοχές που το σύστημα έχει μια φυσική άμυνα ανεπτυγμένη, μπορεί να ανταποκριθεί, να αλλάξει ή να μεταβληθεί με ένα δικό του τρόπο. Γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνέβαιναν πάντα. Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε παρέμβει, είτε με κάποιο παραλιακό δρόμο, είτε με κάποια κατασκευή, είτε με αλλαγή της κλίσης της παραλίας μέσω κάποιων καθαρισμών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλη παρέμβαση, ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες. Οπότε ένα ξεκάθαρο ποσοστό, ότι 60-40 ή 50-50, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι στις περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, το πρόβλημα είναι πιο έντονο, όχι απαραίτητα ως προς την λειτουργία του συστήματος, αλλά ως προς τις επιπτώσεις. Και αυτό γιατί οι ανθρώπινες χρήσεις, όταν φτιάχτηκαν σε μια περιοχή, είχαν στο νου τους το περιβάλλον όπως ήταν την εποχή που φτιάχτηκαν. Mm. Όταν αυτό αλλάζει, αμέσως και οι ανθρώπινες χρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν, να αλλάξουν ή να καταστραφούν. Παράδειγμα, παραλιακοί δρόμοι που υποσκάπτονται και πέφτουν, ξενοδοχεία τα οποία είχαν παραλία μπροστά τους και πλέον δεν έχουν, ή περιοχές που λιμάνια που ήταν βαθιά και τώρα πλέον είναι παραλίες. Έχουμε παραδείγματα τέτοια με προσαρμόσεις. Οπότε το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βρει την καλύτερη ισορροπία. Όταν υπάρχει μια ανθρώπινη κατασκευή, αυτή η ισορροπία αλλάζει και το σύστημα θα βρει έναν τρόπο να έρθει σε μια δική του ισορροπία. Αυτή πάντα δεν είναι προς το συμφέρον μας.
0: Στην εξίσωση της συζήτησης, κύριε Αναστασάκη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα τοπικής οικονομίας, ζητήματα ανάπτυξης του τουρισμού, ζητήματα που αφορούν μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, όλο το φάσμα δηλαδή της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.
2: Θα το πάω σε κάτι απλούστερο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για να κατανοήσουμε όλοι μας πού μας επηρεάζει σήμερα το φαινόμενο και πού θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι το πιο σημαντικό όλων, γιατί αν δεν έχεις ανθρώπους που να μπορούν να έχουν τακτοποιήσει στο δικό τους το μυαλό, με τη δική τους επάρκεια επεξεργασίας δεδομένων και με συντεταγμένες που τους αφορούν στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά, στα μελισσοκομικά, στα τουριστικά, στα θέματα δημόσιας υγείας, έτσι να κουμπώσουν την πληροφορία για να καταλάβουν πώς τους αφορά, δεν τους έχεις εύκολα σε καμία συζήτηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υποστηρικτικοί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα περιμένουν να συμβεί το κακό και μετά θα ζητάνε βοήθεια από ένα κράτος, από μια περιφέρεια που δυστυχώς δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Ξαναλέω ότι άμα δείτε τα οικονομικά, την οικονομετρία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι τρομακτική. Θα γύρει πλάστικα όλου του προϋπολογισμού προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα σας δώσω δύο πρακτικά παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Θυμηθείτε πώς άλλαξε ο προϋπολογισμός μιας χώρας.
0: Την περίπτωση της Θεσσαλίας θα πείτε.
2: Που είναι ακόμα λόγω της περίπτωσης της Θεσσαλίας εγκλωβισμένη και δικαίως στο να παρέχει υποστήριξη για την ανασυγκρότηση μιας περιφέρειας, αλλά σας πάω και σε τοπικό επίπεδο πώς άλλαξε όλη η προτεραιότητα του προϋπολογισμού της περιφέρειας εξαιτίας των φαινομένων που είχαμε στα Χανιά. Δικό μας συγκεκριμένο περιστατικό. Από εδώ και πέρα αυτό θα το έχουμε συνέχεια. Άρα καλό είναι να το κάνουμε και μία αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό είτε στο νοικοκυριό μας, είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στις καλλιέργειές μας, γιατί θα χρειαστεί να επεμβαίνουμε με αντίστοιχο τρόπο. Για να επέμβουμε σωστά όμως πρέπει να μάθουμε τα στοιχειώδη. Αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη, δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και όχι μόνο να τα ξέρεις, να τα μεταφράσεις και σε χρήματα. Τι σημαίνει κάνω κάτι, που εκεί είναι εύκολο το οικονομικό κομμάτι, κοστίζει τόσο, αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και θέλει κουβέντα είναι τι θα πληρώσω αν δεν το κάνω. Που εκεί τα πράγματα πάνε λίγο γεωμετρικά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
0: Θα επανέλθω για το επιμήθειο. Κύριε Καμπάνη, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων?
3: Κοιτάξτε, αν εννοείται την διάβρωση, υπάρχει μία γκάμα μεθοδολογιών που σε οδηγούν σε παρεμβάσεις.
2: Για τη διάβρωση της κοινωνίας δεν έχουμε βρει ακόμα.
3: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Και πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, εμείς στην περίπτωση, θα κάνω την παρένθεση μου λοιπόν πριν επανέλθω, για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δι' της παράκτειας κοινωνίας, γιατί είμαστε κατά βάση παράκτεια κοινωνία, ίσως και σε όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού είναι στην παράκτεια ζώνη και δι' στην Κρήτη. Η ευαισθητοποίηση για την σχέση με την θάλασσα και την παράκτεια ζώνη, και μάλιστα έχουμε και, το ξαναλέω και για να θα το διαφημίσω κιόλας λίγο, στις 22 του μήνα έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για να προωθήσουμε τέτοια εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διότι την κοινωνία τη θέλουμε σύμμαχο σε αυτά. Yeah. Θέλουμε να αποδέχεται την κάθε εγγύηση την οποία προτείνουμε, να την κατανοεί και να την υποστηρίζει. Γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Στις 22 του Μαΐου, λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα. Το πρωί θα έχουμε μια τέτοια ημερίδα όπου θα είναι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας, πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα της θάλασσας ή της παράκτειας ζώνης. Πάρα θα λοιπόν να πω ότι οι μέθοδοι προσεγγίζουν τις λύσεις δηλαδή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Πάμε από τις σκληρές λύσεις μέχρι τις πολύ ήπιες που προανέφερε ο κύριος Αναστασάκης. Είναι, κατά βάση είναι και μια μόδα ανά εποχή. Και η μόδα αυτή έχει και μια αναγωγή στο πόσο εύκολα προσομοιώνεις τα φαινόμενα και τα μοντέλα σου και τις δυνατότητες που ανάγονται πίσω στην τεχνολογία, στις δυνατότητες των υπολογιστών. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι πριν από, ας πούμε, 50 χρόνια, το μεταξύ 60 και 70, για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές, ή και πιο πριν, κανείς δεν έβλεπε τα εκατέρωθεν ενός έργου, μιας παρέμβασης, τι επιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν το έβλεπε. Πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά και ακόμα κάποιοι που το είχαν σκεφτεί δεν είχαν δυνατότητα υπολογιστική να κάνουν τόσο μεγάλα και πολύπλοκα τα μοντέλα τους. Να λένε όχι μόνο εδώ βλέπουμε, αλλά και τι γίνεται και δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε άπειρη δυνατότητα με υπολογιστές, έχουμε άπειρες ταχύτητες.

0: ταχύτητες, έχουμε άπειρες, πρακτικά άπειρες μνήμες, όσοι διαχείριση δεδομένων, τα πάντα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μελετήσουμε και να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στο ότι έχουμε από τις σκληρές μέχρι τις ήπιες και βεβαίως και ενδιάμεσα έχουμε και τους συνδυασμούς. Αυτό που μπορούσε να πει κανείς υβριδικές λύσεις. Και γιατί αυτό? Γιατί πολλές φορές οι λύσεις οι οποίες είναι στηριγμένες στην φύση είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελλάδα, στον χώρο, στις ελληνικές θάλασσες, στις ελληνικές ακτογραμμές, δεν έχουμε τόση περίσσια άμμου. Η άμμος είναι και πιο βαθιά, πιο δύσκολο να ανασυρθεί. Υπάρχουν και νομικές πολυπλοκότητες στο να την πάρω, να την βγάλω ή όχι. Ακόμα και την άμμο την οποία βγάζουμε από την απάμωση, έτσι. Δεν είναι εύκολο να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Κάνω μια παρένθεση εδώ, για παράδειγμα στο Ρέθυμνο που ανέφερε ο Γιώργος αναλυτικά, ο Αλεξανδράκης πριν αναλυτικά. Εκεί τους είχαμε εντοπίσει για τον Δήμο και για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπου έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία σε θέματα έτσι, σχεδιασμού για την παράκτια ζώνη, γενικότερου σχεδιασμού έτσι, και προστασίας, τους είχαμε εντοπίσει. Από εκεί φεύγει η περισσότερη άμμος. Μας την δίνετε όταν κάνετε απάμωση και πάει στο λιμάνι, στην είσοδο. Μας την δίνετε όταν κάνουμε απάμωση, να την πάμε πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα στο πεδίο και να ξαναπαρακολουθήσουμε την διαδικασία, να δούμε έχει νόημα. Αυτό, δηλαδή τη βγάζεις που τη βγάζεις, να την πάμε πίσω. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, να μην πω λεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά ένα λεπτάκι, γιατί μου δίνετε μία πάσα τώρα και θυμώνω κιόλας. Γιατί σε αυτά τα νέα προβλήματα, αν κρατήσουμε την παλιά γραφειοκρατία, δεν έχουμε καμία τύχη. Και αυτό που είναι υποκριτικό σχεδόν είναι ότι θα περιμένουμε, επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν σκύβουμε στο να απλοποιήσουμε 2-3 πράγματα στις λύσεις που είναι κοινά αποδεκτές επιστημονικά για να πηγαίνουμε σε γρηγορότερη εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνουμε? Περιμένουμε να μεγεθυνθεί το πρόβλημα ή να έρθει μια μεγάλη καταστροφή για να κάνουμε bypass. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα είμαστε ειλικρινείς για να πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζουν οι άλλες πιο προηγμένες χώρες με απλούστερες διαδικασίες, ή θα καλούμαστε πάντα εκ των υστέρων να κάνουμε τι? Διαχείριση.
2: Διαχείριση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφής.
1: Και να λέμε τώρα κάνουμε παρέκκληση των διαδικασιών από εδώ, παρέκκληση από εκεί, έκτακτες ανάγκες από εδώ, έκτακτες ανάγκες από εκεί. Γιατί? Αφού είναι ηλίου φαϊνότερων τώρα. Και δεν συζητάμε μόνο για τη διάβρωση, το ίδιο ισχύει και για τη λειψιδρία, το ίδιο ισχύει και για άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
0: Εδώ, κύριε Μεταξά, οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια και το διοικητικό της κομμάτι και το πολιτικό βεβαίως.
1: Και το υπηρεσιακό.
0: Και το υπηρεσιακό και το πολιτικό, διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που είναι όχι μόνο στα προφανή, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα παρασκηνιακά. Δηλαδή, διαδικασίες αδειοδοτήσεων, σε τι νόμους στηρίζονται και σε όλα τα σχετικά, σε τι διαδικασίες. Τέλος πάντων, είναι πίσω από ένα έργο, μια προσπάθεια δηλαδή, να αναπτυχθεί ένα έργο. Βλέπετε λοιπόν μια ευαισθητοποίηση που υπάρχει εδώ πέρα και υπάρχει μια προσπάθεια να όλη αυτή η ευαισθητοποίηση να περάσει και σε κεντρικό επίπεδο διοικητικό. Έτσι.
1: Ναι, πάνω σε αυτό, αυτή η λύση είναι η μόνη που βλέπω να έχει πιθανότητες. Αν περιμένουμε να πιστούν όλοι, ζήτω που καήκαμε, κύριε Μεταξά. Θα πρέπει, και αυτό θα εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο, οι λύσεις που είναι ξεκάθαρα ότι είναι επιθυμητό να εφαρμοστούν, να γίνουν κατά έναν τρόπο υποχρεωτικές μέσω της διασύνδεσης με τις χρηματοδοτήσεις και μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Άρα, εκπαιδεύεις, ενημερώνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν περιμένουμε όλοι να ομονοήσουν για να δείξουν ευαισθησία, για κάποιο λόγο τα κλιματικά, παρότι έχουν πυκνώσει τόσο πολύ, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς.
2: Μάλιστα.
1: Αν συνδεθούν όμως με τις χρηματοδοτήσεις και με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, τότε θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι μια τάση, μιλώντας για τη διάβρωση, η οποία επιδεινώνεται, γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα, είναι άμεση η ανάγκη ανάσχεσης αυτής της τάσης?
3: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν μιλάμε για τις παραλίες, τη χαλαρά ειζήματα όπως είναι η άμμος, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο μητρικό πέτρωμα, θα φτάσει πάνω σε ένα κρημό όπως είναι στο Ρέθυμνο, δεν θα υπάρχει άλλη.

0: Όμως δεν θα υπάρχει παραλία. Οπότε εκεί πέρα, όσο το αφήνεις, τόσο και η δυνατότητα να επανέλθεις ή να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τουλάχιστον ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που έχεις πριν, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πρέπει να πας αντί αποκαταστάσεις, αναπληρώσεις ακτών με τα ίδια ειζήματα που δεν θα τα βρίσκεις εύκολα, σύν όλη την γραφειοκρατία, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και πιέζει και χρονικά. Και είναι και θέμα διαθεσιμότητας. Χάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι χάνεται. Πολύ δύσκολα μπορεί να αναρτηθεί, ακόμα και με τεχνητό τρόπο. Με φυσικό είναι σχεδόν αδύνατο πια. Με τεχνητό τρόπο είναι ακόμα δύσκολο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λύσεις, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι η καλύτερη είναι αυτή που έχει κοινή αποδοχή από τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει όταν θα φτάνουμε στη. Να προτείνουμε λύσεις, να γίνεται μια πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, γιατί αν αναθεματιστεί μια λύση εν τη γενιές, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσει. Δεν θα υποστηρίζεται μετά από τη Δημοτική Αρχή για το φόβο του πολιτικού κόστους, πολύ λογικό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις στην εφαρμογή της. Οπότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει τη λύση και την αναγκαιότητά της, αλλά και γιατί είναι σωστή αυτό που προτείνεις, με επιχειρήματα, όχι επιστημονικά. Σε μια γλώσσα καταλαβίστικη, αλλά να πας εκεί και να τους εξηγήσεις ότι γίνεται αυτό, γιατί θα γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εκεί πέρα, με απλά λόγια. Και όσο πιο απλά το πεις, τόσο πιο εύκολα θα γίνει αποδεχτή και η λύση.
1: Στο επιμύθιο είναι αυτό το σημείο κλειδί, κύριε Αναστασάκη.
2: Το πιστεύω 100% μετά από 2,5 χρόνια σε αυτό το τομέα και βλέποντας το περιθώριο που έχουμε με τον κόσμο να τον πείσουμε εφόσον του εξηγήσουμε. Και πόσα αναχώματα προκύπτουν όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτό που πας εσύ να του πεις ότι πρέπει να γίνει, έχοντας καεί και η γούνα μας από πολλά έργα και την εποχή του Δήμου Ηρακλείου. Σας το λέω με βεβαιότητα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε χώρο και χρόνο στο να εκπαιδευτούν άπαντες και στους άπαντες συμπεριλαμβάνω και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της εκάστοτε αρχής του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να το θυμάστε ότι είμαστε μια Βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ τα πράγματα λόγω της ανάπτυξης που ο καθένας έχει μπει σε ένα σιλό και έχει κάνει τόσο focus, τόσο zoom στο δικό του το κομμάτι που δεν ξέρει ποια είναι η γενική εικόνα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γενική εικόνα στα μάτια όλων για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Κύριε Αναστασάκη, κύριε Καμπάνη, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια ζητήματα στον κόσμο και να έρχεται κοντά με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυριασούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
16: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου δεν είναι απλά ένα νοσοκομείο. Είναι ένα καταφύγιο για έναν ασθενή, η ελπίδα για ένα πρόωρο νεογνώ, η γραμμή άμυνας για ένα τροχαίο και βέβαια σε μια πανδημία. Όμως πίσω από τις λευκές μπλούζες γιατρών και νοσηλευτών υπάρχουν ελλείψεις, πίεση και βέβαια αριθμοί και πολίτες που περιμένουν με αγωνία. Απόψε, φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας.
0: Θα επιχειρήσουμε, κύριε διοικητά, να μιλήσουμε για όλα σχεδόν, για τις προσπάθειες που καταβάλλετε καθημερινά, για τον σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, για ευθύνες, για πολιτική, αλλά και για την επόμενη ημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω με μια εισαγωγική ερώτηση. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αν από τη γενική εικόνα είστε ικανοποιημένος, αν στο τέλος της ημέρας νιώθετε πως η γενικότερη κατάσταση έχει βελτιωθεί σε τομείς όπως η στελέχωση, η παροχή υπηρεσιών και βέβαια η γενικότερη βελτίωση στο μέτωπο των υποδομών.
1: Πολλά ερωτήματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Πρώτον, ποτέ κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Πάντα πρέπει να κοιτάζει και να θέλει να δημιουργήσει κάτι παραπάνω. Αυτό κάνουμε κι εμείς από το 2020 που αναλάβαμε την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εγώ, ξέρετε, ήρθα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με το που άνοιξε τις πόρτες του. Και πολλά πράγματα που τότε ονειρευόμασταν δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορούσαν να γίνουν. Τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ είμαι χειρουργός. Το 90, όταν ήρθα στην Ελλάδα και στην Κρήτη, άνοιξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τότε μονάδα εντατικής θεραπείας δεν είχαμε. Ξεκινήσαμε σιγά-σιγά, μετά από κάμποσα χρόνια, δημιουργήθηκε η πρώτη μονάδα εντατικής θεραπείας με 6 κρεβάτια. Τότε ήμασταν ενθουσιασμένοι, τα 6 κρεβάτια σαφώς και δεν έφταναν και όταν έφυγα από το νοσοκομείο τα κρεβάτια ήταν 12. Γύρισα στο νοσοκομείο 2 χρόνια μετά ως διοικητής

0: Και μέσα στο πρώτο εξάμηνο τα 12 κρεβάτια γίνονται 16. Σήμερα έχουμε 27 κρεβάτια. Αυτά όλα οφείλονται βέβαια στην δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος, ο οποίος πρόσθεσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 11 επιπλέον κλίνες. Οπότε σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω στον κόσμο ότι έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό κλινών εντατικής θεραπείας, θέμα το οποίο απασχολούσε τα παλαιότερα χρόνια.
1: Και δεν πιστεύατε τα προηγούμενα χρόνια ότι θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο?
0: Από αυτούς που ήρθαμε τότε το 90 δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα έφτανε στο σημείο να έχει 27 κλίνες.
1: Τα 27 κρεβάτια βέβαια θέλουν και γιατρούς, θέλουν και νοσηλευτές. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής.
0: Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σήμερα έχει 761 κρεβάτια. Έχει ελλείψεις. Έχει. Πού είναι οι ελλείψεις? Δεν είναι τόσο σε ιατρικό προσωπικό. Γενικά θα έλεγα ότι το ιατρικό προσωπικό είναι αρκετό. Υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες που έχουν ορισμένες ελλείψεις, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας το μεγάλο. Το πρόβλημά μας είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, που δυστυχώς, παρόλο που αυξήθηκε συγκριτικά με το 19, ήταν 721 νοσηλευτές, σήμερα είναι 809, αλλά παρόλα τα αυτά υπάρχει έλλειψη ακόμη. Το Υπουργείο μας υπεσχέθη ότι θα πάρουμε επικουρικό προσωπικό και ήδη από χθες έχει ανοίξει η λίστα όλων όσων, για όλους όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους και να έρθουν.
1: Θα μας τα πείτε αναλυτικά, θα μπούμε και σε αριθμούς και τι φταίει μέχρι και σήμερα και υπάρχει αυτός ο κανόνας των ελλείψεων. Και στο κομμάτι της αναβάθμισης των υποδομών, στο μέτωπο της γενικής εικόνας, ένα πρώτο σχόλιο.
0: Εκεί έχουν γίνει πολλά. Πρώτα-πρώτα, έχει έρθει καινούριος μαγνητικός τομογράφος. Έχει έρθει καινούριος αγγιογράφος. Έχει έρθει το PET, το οποίο και αυτό ήταν δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος, αλλά είναι το μοναδικό PET στην Κρήτη, το οποίο εξυπηρετεί, εκτός τους ογκολογικούς αρρώστους, και σχεδόν όλες τις ειδικότητες. Σε επίπεδο υποδομών χτίζεται 5ος όροφος ογκολογικής κλινικής, ο οποίος θα πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι τέλος του Ιουνίου 36. Είναι σε πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι η επέκταση και η βελτίωση και η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
1: Που το καλοκαίρι θα είναι λογικά
0: 36, διότι και αυτό είναι στο ΑΡΑΡΕΦ. Προγραμματίζομαι την επέκτηση της μονάδας τεχνητού νεφρού με καινούργιες κλίνες, την επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής, όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα. Υπάρχουν.
1: Πάμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φαίνεται ο αριθμός των ασθενών που εξυπηρετείται σε ετήσια βάση και αν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή η αίσθηση κυριαρχεί, ότι είναι ο βασικός πυλώνας εξυπηρέτησης και διαχείρισης δύσκολων περιστατικών στην Νότια Ελλάδα.
0: Ακούστε, ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο οφείλει και πρέπει να αντιμετωπίζει τα δύσκολα περιστατικά. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, ίσως να το κουβεντιάσουμε αργότερα, γιατί είναι ο ρόλος του αυτός και όχι να κάνει πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όπως δυστυχώς πολλές μέρες συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί περισσότεροι σπέβδουν στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα προσθέσω εγώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στοιχεία. Στοιχεία του 25 δεν έχω ακόμη. Έχω τα στοιχεία όμως του 24. Νοσηλεύσαμε 85.526 ασθενείς. Είμαστε οι δεύτεροι στην Ελλάδα και το πρώτο κρατικό νοσοκομείο. Γιατί το λέω αυτό, διότι το πρώτο νοσοκομείο σε αριθμό νοσηλιών ασθενών είναι το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν είναι αμυγός κρατικό νοσοκομείο. Οι μέρες νοσηλείας ήταν 217.947. Και αυτά για τους 761 κλίνες. Στα τακτικά εξωτερικά ιατρία είδαμε 152.162 ασθενείς. Είμαστε τέταρτοι στην Ελλάδα. Παρόλο που υπάρχουν νοσοκομεία με

0: όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που έχουν πολύ περισσότερο κόσμο. Εμείς ήμασταν τέταρτοι στην Ελλάδα. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ήρθαν 88.755 ασθενείς. Τα απογευματινά ιατρία 33.565. Αυτά είναι ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι επισκέφτησαν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
1: αυτή τη μεγάλη
0: το 24.
1: Γενικά. Είναι μια έξτρα πίεση στις προσπάθειες που καταβάλλεται καθημερινά αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός που δέχεστε.
0: Σαφώς και είναι μεγάλη πίεση, ειδικά όταν έχει γενική εφημερία το νοσοκομείο. Δεχόμαστε μέσω όρο 500 ασθενείς, εκ των οποίων ένα 10% μόνο χρήζει νοσηλείας. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Μόνο 10% χρήζει νοσηλείας. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση φταίει μόνο ο πολίτης, ο ασθενής, ή φταίει και η πολιτεία που δεν έτσι δημιουργεί τις δομές προκειμένου να σπεύσει άμεσα εκεί ο ασθενής.
0: Δομές υπάρχουν.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας ή κουλτούρας.
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή υπάρχουν κέντρα υγείας. Στο Ηράκλειο υπάρχουν 2-3 τόμοι. Σπάνια να δεις κόσμο στα τόμη. Είναι θέμα, σου λέει, έχω κάτι, πάω στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν είναι διαπάσαν νόσων. Είναι εξειδικευμένο, ειδικά ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να ασχολείται με το ψιλουπίδημα. Γιατί, διότι έτσι, ο ασθενής ο οποίος έχει ανάγκη τριτοβάθμιας περίθαλψης θα ταλαιπωρηθεί.
1: Αναφερθήκαμε στον πρόλογό μας και ιδίως στις ελλείψεις. Γενικά υπάρχει μια σύγχυση στο μέτωπο των ελλείψεων και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Εγώ εντοπίζω ένα διαφορετικό αφήγημα από την πλευρά των διοικήσεων, πανελλαδικά δεν αναφέρομαι σε εσάς και του Υπουργείου, και ένα διαφορετικό αφήγημα από τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τι ισχύει, η αλήθεια βρίσκεται, όπως λένε συνήθως, κάπου στη μέση?
0: Ακούστε. Εγώ, όπως σας είπα, είμαι γιατρός. Έζησα από το 90 μέχρι το 18 ήμουν διευθυντής, τα τελευταία 15 χρόνια ήμουν διευθυντής χειρουργικής κλινικής. Και ξέρω από μέσα το τι γίνεται, τουλάχιστον στο Παγνί. Γιατροί υπάρχουν. Πιθανότατα το σύστημα εφημεριών να είναι τέτοιο που να χρειάζεται μια κλινική παραπάνω γιατρούς. Αλλά ο αριθμός των γιατρών που είναι, όπως είπα πριν, στις περισσότερες ειδικότητες και κλινικές, είναι αρκετός. Μας λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό είναι διαχρονικό, είναι κάτι το οποίο προσπαθεί και το Υπουργείο, προσπαθούμε και εμείς να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πολλοί είναι οι λόγοι που ακούγονται γιατί οι νοσηλευτές δεν θέλουν να έρθουν στα νοσοκομεία κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Υπάρχουν και παραιτήσεις νοσηλευτών τα τελευταία χρόνια?
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Συμβασιουχών?
0: Και μονίμων.
1: Και
0: γιατί αν βρει κάποιος νοσηλευτής μια δουλειά καλύτερη με την έννοια του ωραρίου εργασίας κλπ. Σηκώνεται και φεύγει, και μόνιμοι υπάλληλοι έχουν αναχωρήσει για να πάνε σε μια άλλη δουλειά που έχουν καλύτερο ωράριο και πιθανότητα καλύτερες αποδοχές.
1: Διαβάζουμε δημοσιογραφικά και επεξεργαζόμαστε στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από ανακοινώσεις και δελτία τύπου του Σωματείου Εργαζομένων, σύμφωνα με τα οποία οι κενές μόνιμες θέσεις, τα έχω σημειώσει εδώ μπροστά μου, είναι 750 εργαζόμενοι σύμφωνα με το οργανόγραμμα του 2012. Υπάρχει μια δόση υπερβολής σε αυτά τα στοιχεία?
0: Εγώ σας είπα για τους νοσηλευτές ότι το 19 ήταν 721, το 22 879, το 24 829 και φέτο 809. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από την νοσηλευτική υπηρεσία. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι 58 υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν λόγω λοχίας ή λόγω ανατροφής τέκνη κλπ, οι οποίοι αφαιρούνται βέβαια από τους ήδη τον αριθμό που σας είπα, και υπάρχουν και 6 υπάλληλοι οι οποίοι είναι σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, από τους 800 που σας είπα, λείπουν καμιά εξενταριά, είναι γύρω στους 740 οι νοσηλευτές.
1: Αυτές οι ελλείψεις που εντοπίζονται και προς τη μήνυ σας το αναφέρετε, ότι έχουμε πρόβλημα στους νοσηλευτές, αυτές οι ελλείψεις δημιουργούν θέμα βιωσιμότητα σε κλινικές του νοσοκομείου?

0: Δηλαδή, υπάρχουν κλινικές που ακροβατούν έτσι σε ένα τεντωμένο σκηνή που βρίσκονται στο κόκκινο.
1: Υπάρχουν ορισμένες κλινικές, αυτές είναι οι εξαιρέσεις, ναι, που ορισμένες μέρες πιθανότατα να έχουν ορισμένη πίεση οι εργαζόμενοι εκεί. Αλλά γενικώς δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν τρομερά προβλήματα, άλυτα προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σίγουρα δεν υπάρχει μαγικό ραβδίο όπου από τη μία μέρα στην άλλη θα λυθούν όλα τα προβλήματα σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας και πολύ περισσότερο σε μία δομή όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και αυτό που καταγράφω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ και έχει έτσι ένα γενικότερο, βρίσκεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αντικειμενικότητας, είναι ότι η επιθετεία σας έχει αναβαθμιστεί το ΠΑΓΝΕ. Καταγράφουμε φαινόμενα πανελλαδικά, όπως είναι ο όρος ράντζο. Είναι μια παθογένεια του ελληνικού δημόσιου συστήματος υγείας και ίσως συμπαρασύρει και το ΠΑΓΝΗ.
1: Όχι. Το ΠΑΓΝΗ, τα χρόνια που ήμουν διευθυντής της κλινικής, δεν υπήρξε ποτέ ράντζο στη χειρουργική κλινική. Με το που ανέλαβα τη διοίκηση του νοσοκομείου, τα ράντζα απαγορεύονται. Δεν το απαγορεύω εγώ, υπάρχει νόμος, ο οποίος λέει ότι δεν επιτρέπονται ράντζα. Και όπου υπάρχει μια κλινική, παραδείγματος χάρη, η οποία μπορεί να έχει μεγάλο φόρτο ασθενών και να υπάρχει δίπλα
0: κλινική. Όπως για παράδειγμα η ψυχιατρική κλινική.
1: Ψυχιατρική είναι λίγο διαφορετική, αλλά λέω την παθολογική κλινική που έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Άρρωστος σε ράντζο δεν θα υπάρχει. Αν υπάρχει στη δίπλα κλινική, σε μια χειρουργική κλινική, κενό κρεβάτι, ο ασθενής θα νοσηλεύεται εκεί υπό την επίβλεψη των γιατρών της παθολογικής κλινικής. Και έτσι στο νοσοκομείο ράντζα δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχαν και δεν θα υπάρξουν.
0: Ξεκάθαρη η απάντησή σας. Η αναμονή στα επίγοντα έχει βελτιωθεί. Να ένα θέμα, να μια απάντηση, ναι, που θέλουμε να δώσουμε σε εκείνους που λένε, αντιμετωπίζουν πρόβλημα και λένε πού να μπλέξω τώρα στα επίγοντα του χύψη νοσοκομείου. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
1: Όποιος έχει πρόβλημα, αντιμετωπίζεται γρήγορα. Το επίγον περιστατικό αντιμετωπίζεται γρήγορα. Αυτός που θα ταλαιπωρηθεί πιθανότατα είναι αυτός ο οποίος έχει ένα χρόνιο πρόβλημα και επειδή έχει μια ενόχληση αποφασίζει να πάει στο νοσοκομείο σε μέρα εφημερίας. Υπάρχει διαλογή και από εκεί ο γιατρός που είναι στη διαλογή λέει αυτός προηγείται, ο άλλος μπορεί να περιμένει και μπορεί να μείνει αρκετές ώρες. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίοδο στο νοσοκομείο είμαστε λίγο σε αναστάτωση με την έννοια ότι ανακαινίζεται το τμήμα επιγόντων περιστατικών και προσωρινά βρισκόμαστε σε ένα άλλο χώρο που δεν είναι ο ιδανικός.
0: Αλλά παρόλα αυτά, δεν γνωρίζουν, πρέπει να είναι και στο Κηλικείο, στο Ισόγειο.
1: Στο Ισόγειο είναι
0: εκεί
1: και
0: στο
1: υπόγειο, μάλλον. Στο εκεί υπόγειο που είναι το Κηλικείο, ναι, είναι, ναι, εκεί που είναι ο χώρος.
0: Είναι μια προσωρινή λύση.
1: Είναι μια προσωρινή λύση. Προς το παρόν ξεκινήσαμε από τον Οκτώβρη να στεγαζόμαστε σε αυτό το χώρο. Εντάξει, λίγο πολύ δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Σύντομα, ίσως και αύριο, να ξεκινήσει και σε εμάς το Βραχιολάκι, ούτως ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πόσες ώρες περιμένει κάποιος, ας πούμε. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι το επίγον περιστατικό αντιμετωπίζεται τάχιστα.
0: Εμένα με προβληματίζει σε έντονο βαθμό αυτό το οποίο σχολιάσαμε πριν από λίγο, ότι αρκετοί σπέβδουν στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει έτσι σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους και σοβαρός λόγος. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός που ίσως δεν έχει εκπονηθεί ακόμα προκειμένου να μπει ένα φρένο σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακούστε, αυτό που...
0: Πέρα από την κουλτούρα και την νοοτροπία, ναι, που δεν υπάρχει.
1: Ναι. Αυτό που λέω εγώ, όσες φορές ερωτηθώ, είναι το εξής. Δεν πάμε στο νοσοκομείο από μόνοι μας. Έχουμε τον οικογενειακό γιατρό, έχουμε το κέντρο υγείας. Πάμε πρώτα από εκεί. Μπορεί το πρόβλημά μας να αντιμετωπιστεί στο κέντρο υγείας ή στον οικογενειακό μας γιατρό. Και αν αυτός κρίνει ότι το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζουμε χρήζει περαιτέρω διερεύνηση και χρήζει νοσοκομείο, θα μας δώσει και ένα σημείο που χρειάζεται να πάρει
0: νοσοκομείο.
1: Τουλάχιστον στην Ευρώπη, που έζησα κάμποσα χρόνια, έτσι γινόταν. Δεν θυμάμαι εγώ στο νοσοκομείο που δούλευα να έρθει κανείς από μόνος του.

0: Μας είπατε πριν από λίγο ότι διαχειριστήκατε και παρετήσεις τα προηγούμενα χρόνια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Περισσότερο νοσηλευτικού και ιατρικού.
0: Πώς νιώθει ένας διοικητής σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα όταν δέχεται παρετήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση της μετανάστευσης επιστημόνων στο εξωτερικό? Ξέρετε, δεν είναι μόνο στοιχείο της οικονομικής κρίσης, τα λέγαμε τότε, ότι φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Ακόμα και στις μέρες μας τους κάνουμε γιατρούς, επενδύουμε σε αυτούς και αναχωρούν έξω.
1: Αυτό που νομίζω ότι είναι το βασικότερο είναι το οικονομικό. Ο λόγος που ένας επιστήμονας φεύγει στο εξωτερικό είναι το οικονομικό του. Παρόλο που τελευταία νομίζω ότι τουλάχιστον γιατροί με τα μέτρα που πάρθηκαν από το Υπουργείο τόσο ώστε να μπορούν να έχουν απογευματινά χειρουργία, οι χειρουργοί απογευματινά, οι γιατροί κάνουν τώρα και πολλά χρόνια όσοι θέλουν. Υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο οικονομικό ούτως ώστε να μην σηκώνεται κανείς να φεύγει να πηγαίνει στο εξωτερικό. Οι νοσηλευτές πράγματι οι μισθοί τους από ό,τι λέγεται δεν είναι αυτοί.
0: Θα μπορούσαν να είναι σε μια καλύτερη βάση.
1: Αυτό και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και θα κοιτάξουν να δουν πώς μπορούν να βελτιώσουν τους μισθούς. Και ήδη σε ορισμένα νησιά, ας πούμε, ακούω και λέγεται ότι υπάρχουν ορισμένα πριν επιπλέον, ώστε να προσελκύσουν και γιατρούς και νοσηλευτές.
0: Απευθυνόμενος σε έναν νέο γιατρό, σε μια νέα γιατρό που αμφιταλαντεύεται αν θα πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα να φύγει στο εξωτερικό. Ο κύριος Χαλκιαδάκης, ο διοικητής του Σπαγνή.
1: Ακούστε, το εξωτερικό δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί οι οικονομικές απολαβές να είναι καλύτερες, αλλά η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη και δεν είναι έτσι όπως είναι εδώ. Οπότε νομίζω ότι κάθε γιατρός που πάει στο εξωτερικό για να κάτσει ένα-δυο χρόνια να κάνει μια εξειδίκευση και να γυρίσει πίσω, νομίζω ότι αυτό είναι κέρδος του. Διότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα, ειδικά σε χειρουργικές ειδικότητες, υπάρχουν ορισμένες τεχνικές, τις οποίες ακόμη δεν έχουμε σε ευρεία φάση βάλει στο δικό μας χώρο. Λέω ένα παράδειγμα, το ρομπότ. Η ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα υπάρχει τώρα και αρκετά χρόνια. Εμείς εδώ δεν έχουμε ακόμη. Προσπαθώ να βρω τα χρήματα ούτως ώστε να αγοράσουμε ένα ρομπότ, γιατί διότι έχω γιατρούς οι οποίοι είναι γνώστες της ρομποτικής χειρουργικής και ευελπιστώ ότι μέχρι το 26 θα βρεθούν και τα χρήματα να αποκτήσουμε και το ρομπότ. Είναι ίσως το μόνο που μας λείπει για να πούμε ότι είμαστε top.
0: Μιλήσατε για χρήματα και μου δίνετε μία πάσα να πάμε λίγο στον ετήσιο προϋπολογισμό για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αν τα χρήματα αρκούν προκειμένου να υλοποιήσετε τον σχεδιασμό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ακούστε, ποτέ δεν αρκούν τα χρήματα, αλλά είναι καλύτερα από πέρυσι. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε και φέτο. Το δημόσιο λογιστικό είναι λίγο περίεργο, οπότε εμείς από ό,τι φαίνεται ήμασταν σε ένα καλό δρόμο. Προσπαθούμε να είμαστε ορθολογιστές, γίνονται σπατάλες, γίνονται πολλά έργα στο νοσοκομείο, όπως δεν ξέρω αν σας ανέφερα, αν σας τα ανέφερα όλα, αλλά νομίζω ότι θα έλεγα το περίσσιο φως δεν βλάπτει.
0: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε έτσι εκπονήσει και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, τι περιμένουμε τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, είναι το τμήμα επικόντων περιστατικών αυτό το οποίο θα παραδοθεί πρώτο.
1: Ο πέμπτος όροφος, εκεί που θα
0: εγκατασταθεί
1: η ογκολογική κλινική και το τμήμα επικόντων περιστατικών, είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα θεωρητικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 30 Ιουνίου πρέπει να έχουν παραδοθεί, εκτός αν δοθεί παράταση. Προς το παρόν, η 30 Ιουνίου είναι
0: η καταληκτική ημερομηνία.
1: Αυτό που έχουμε κάνει είναι, έχουμε αναβαθμίσει το οφθαλμολογικό χειρουργείο, όπως επίσης

0: και δύο χειρουργία της γυναικολογικής μευτικής κλινικής.
1: Όταν λέτε αναβάθμιση?
0: Κάναμε ανακαίνιση. Έγινε καινούρια κατά κάποιον τρόπο. Αυτή την περίοδο και πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα έχει παραδοθεί η μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και το γαλακτοκομείο. Έγινε και εκεί μια ριζική ανακαίνιση της μονάδας νεογνών που χρειαζόταν. Στο πλάνο είναι, όπως προείπα, η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού με ακόμη 25 καινούρια μηχανήματα. Ήδη αλλάξαμε τα παλιά, έχουμε βάλει καινούρια μηχανήματα στη μονάδα τεχνητού νεφρού, 20 καινούρια μηχανήματα. Η επέκταση αυτή γίνεται με τη δωρεά χατζάκι. Κάνω μια παρένθεση, δωρεά χατζάκι ήταν για την ογκολογική κλινική. Τα χρήματα δεν έφταναν για να γίνει ο όροφος που η διαθέτουσα είχε προβλέψει. Μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης η ογκολογική κλινική και τα λεφτά τα οποία περίσσεψαν θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του, που προεβλέπετο στην διαθήκη της τανώσης. Και υπάρχει και με στα τεύχη Δημοπράτης πρέπει να είναι τώρα η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής με ένα προϋπολογισμό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο το οποίο μας έδωσε η 7η ΥΠΕ ώστε να επεκταθεί η ψυχιατρική και αυτό απαντά στο ερώτημά σας για την υπερπληθώρα ασθενών στην ψυχιατρική κλινική που εκεί είναι ένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Χαλκιαδάκη και τη συνέχεια της συζήτησής μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε, ε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα 96 €. Όλα τα Σάιος 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Σάνι Πάντς κερδίζετε άμεσα 5 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2,20 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Χαλκιαδάκης. Κύριε Χαλκιαδάκη, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μας αναφέρατε όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και κατ' επέκταση έχουμε και μία αναβάθμιση των υπηρεσιών. Το οποίο δεν αμφισβητείται. Έχω κάποια ερωτήματα αναφορικά με τα κρεβάτια της μονάδος εντατικής θεραπείας. Στον πρόλογο σας μας είπατε είναι 27 στο σύνολο. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα 20. Σωστά. Οπότε 7 είναι εκτός.
1: Εκτός. Δεν υπάρχει το νοσηλευτικό προσωπικό ακόμη, ώστε να λειτουργήσουν. Ευελπιστώ ότι τώρα με την πρόσληψη νοσηλευτών και επικουρικού προσωπικού αλλά και μόνιμου θα μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε και τα 7 κρεβάτια.
0: Υπάρχει μία συνέχεια στην κουλτούρα και στη σκέψη που δημιούργησαν οι υγειονομικοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Περάσαμε δύσκολα. Το Παγνί διαχειρίστηκε άψογα την υγειονομική κρίση και το φαινόμενο της πανδημίας. Γίναμε σοφότεροι ή απλά γίναμε σοφότεροι για λίγους μήνες και πλέον έχει ατονίσει αυτή η σκέψη και αυτή η εγρήγορση?
1: Όχι. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό μάθημα η πανδημία για όλους μας. Πήραμε μαθήματα. Το νοσοκομείο θα έλεγα ότι, αν μπορεί να πει κανείς, βγήκε κερδισμένο. Με την έννοια ότι, όπως είπα πριν, η μονάδα έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κατά την περίοδο της πανδημίας. Το ΠΕΤ ήρθε και αυτό περίπου αυτή την περίοδο.
0: Το ΠΕΤ θα μπορούσε να λειτουργεί και από γεύματα?
1: Το ΠΕΤ έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά το ραδιοφάρμακο. Το ραδιοφάρμακο έρχεται από την Αθήνα με ειδική πτήση. Το κόστος είναι τεράστιο. Οπότε δεν μπορεί, για να λειτουργήσει το απόγευμα πρέπει να έρθει

0: άλλη πτήση. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Θα το δούμε.
1: Είναι στις προτεραιότητες σας, κύριε Διηγητά?
0: Σαφώς. Είναι το... Έχουμε έρθει σε επαφή με την Aegean, ούτως ώστε να πάρει τη σχετική άδεια το ραδιοφάρμακο να έρχεται μέσω εμπορικής πτήσης. Διότι τώρα έρχεται ειδικά αναβλωμένο αεροπλάνο, το οποίο στοιχίζει 4.000 ευρώ για να μας φέρει το φάρμακο.
1: Και η συχνότητα της συγκεκριμένης πτήσης?
0: Κάθε μέρα.
1: Καθημερινά.
0: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: 4.000 ευρώ την ημέρα, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος, το οποίο ο ΕΟΠΗ δεν το αποζημιώνει όλο. Το νοσοκομείο το χρόνο πρέπει να δίνει για το ΠΕΤ γύρω στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Ο ΕΟΠΗ, μας είπατε, δεν το αποζημιώνει όλο.
0: Ναι, διότι σου λέει το φάρμακο κάνει τόσο. Τα μεταφορικά δεν τον ενδιαφέρουν. Παρόλο που ελέγχθη ότι σε κάποια φάση θα αποζημιώνεται και το μεταφορικό, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία απολύτως λογική, θα πω εγώ, γενικά. Αλλά στην Ελλάδα ζούμε, οπότε πολλά έτσι γραφειοκρατικά.
0: Εάν γίνει, βιώνουμε. Και πιστεύω ότι μέσα Μαρτίου θα έχουμε την απάντηση από την Aegean, εάν έρχεται το ραδιοφάρμακο με την κανονική πτήση, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν.
1: Οπότε μπορούμε... μια τυπική άδεια που πρέπει να δοθεί προκειμένου το ραδιοφάρμακο να μπαίνει, να μεταφέρεται μέσα από μια εμπορική πτήση.
0: Δεν ξέρω αν είναι τυπική άδεια ή αν οι εταιρείες δεν τους ενδιέφερε, δεν το θέλανε. Αλλά μετά από διάφορες συζητήσεις που έκανε η διευθύντρια του ΠΕΤ, η κυρία Κουκουράκη, και εγώ ο ίδιος, αλλά και το Υπουργείο κλπ. Και ο Υπουργός ο ίδιος είχε ασχοληθεί με το θέμα. Ευελπιστώ ότι θα λυθεί το θέμα και θα, μάλιστα, μπορεί το ραδιοφάρμακο να έρθει μια κατάσταση.
1: Μακάρι να έχουμε το επόμενο διάστημα θετικές εξελίξεις και μια έτσι.
0: Τότε
1: θετική...
0: θα μπορούμε κι εμείς να αλλάξουμε την νοοτροπία μας.
1: Και να πούμε και περισσότερα.
0: Να πούμε και περισσότερα. Ακριβώς.
1: Άψογα. Αναφορικά τώρα με ζητήματα καθημερινότητας, με αναλώσιμα, με ζητήματα έτσι μικροϋποδομών, υπάρχουν θέματα τα
0: δεν
1: οποία
0: έχουμε,
1: θα
0: δεν
1: κληθείτε να αντιμετωπίσετε?
0: Ιδιαίτερο, όχι. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι δημιουργήσαμε την μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί γύρω στους 400 ασθενείς το μήνα. Και είναι οι ασθενείς οι οποίοι έρχονται στο νοσοκομείο να κάνουν χημειοθεραπεία, να κάνουν μια ειδική θεραπεία κλπ. Και αυτό είναι μια μεγάλη εξυπηρέτηση και μια μεγάλη ανακούφιση και για τον ασθενή, αλλά και για το νοσοκομείο. Διότι ήταν στο χώρο που σήμερα είναι το ΤΕΠ, το προσωρινό ΤΕΠ, εκεί ήταν η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, είχε εύκολη πρόσβαση ο ασθενής στην κλινική αυτή και γενικά όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Οπότε ήταν κάτι καινούριο το οποίο χρειαζόταν για το νοσοκομείο. Εκτός τη μονάδα χημειοθεραπείας, που εκεί είναι διαφορετικό. Στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι ασθενείς ρευματολογικοί, αιματολογικοί, γαστροεντερολογικοί κλπ. Που πριν ήταν αναγκασμένοι να μπαίνουν στο νοσοκομείο, να πηγαίνουν στις κλινικές, γινόταν ταλαιπωρία μεγάλη. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
1: Σενάριο σε περίπτωση που αύριο θα κληθούμε να διαχειριστούμε ακόμα μία πανδημία. Το ΠΑΓΝΗ είναι έτοιμο day one, πρώτη μέρα, να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση?
0: Το ΠΑΓΝΗ ήταν έτοιμο και πριν να έρθει η πανδημία του κορονοϊού. Διότι θυμάμαι, ήταν οι αρχές που είχαν αναλάβει τη διοίκηση και είχε γίνει, μάλλον είχε γίνει γνωστό ότι κάτι συμβαίνει στην Κίνα. Τότε διευθυντής παθολογικής κλινικής ήταν ο καθηγητής ο κύριος Ντίγκας και ήρθε στο γραφείο μου και μου λέει, ξέρεις κάτι, κάτι δεν μ' αρέσει εδώ, πρέπει να οργανωθούμε. Εντάξει, έχει, λέει, να ξεκινήσουμε. Και όταν έγινε το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, το Μάρτιο του 20, αν θυμάμαι καλά, εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι. Είχαμε τα πρωτόκολλα, τα είχαμε όλα έτοιμα. Και εμείς δώσαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια. Θέλω να πω αυτό ότι έχουμε μια μονάδα λοιμόξεων η οποία δουλεύει εξαιρετικά. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γκίκας, Τώρα είναι διευθυντής ο διάδοχός του ο κύριος Κοφτερίδης και γίνεται

0: εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τις λοιμώξεις. Και βέβαια, πανδημίες ανήκουν στις λοιμώξεις κατά κύριο λόγο.
1: Μάλιστα. Ένας διοικητής ενός δημόσιου νοσοκομείου είναι ανεξάρτητος από το Υπουργείο Υγείας, λειτουργεί ανεξάρτητα, μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα.
0: Υποχρεούται να ακολουθήσει τους κανόνες που βάλει το Υπουργείο Υγείας.
1: Υποδείξεις δέχεται?
0: Εγώ δεν δέχομαι.
1: Οι σχέσεις σας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη?
0: Εξαιρετικές. Και όχι μόνο με τον Υπουργό, και με τον Υφυπουργό και με την Γενική Γραμματέα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, ίσα ίσα. Όλοι μας ήμασταν το ίδιο αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι να προσπάθησε κανείς να μου πει κάνε τούτο, κάνε εκείνο ή κάνε το άλλο.
1: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Και θέλω να σας ρωτήσω λίγο, έτσι, με το βλέμμα ενός απλού πολίτη, πώς σας φαίνονται αυτές οι εικόνες στο μέτωπο των επισκέψεων του Υπουργού σε νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, αυτοί οι προπυλακισμοί και οι λεκτικές επιθέσεις που δέχεται ένας εκπρόσωπος ενός Υπουργείου Υγείας από εκπροσώπους εργαζομένων. Και αν αυτή η εντός εισαγωγικών αντιπαράθεση που υπάρχει θα μπορούσε να λυθεί με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Απαράδεκτες είναι οι συμπεριφορές. Το ότι ένας υπουργός θέλει να πάει σε ένα νοσοκομείο είναι δικαίωμά του και υποχρέωσή του. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να τον εμποδίσει. Μπορείς να πεις τις διαφορετικές σου απόψεις κλπ. Όμορφα και ωραία. Ούτε με φωνές, ούτε με προπυλακισμούς, ούτε με τίποτα. Ούτε να εμποδίσεις έναν άνθρωπο να μπει που πάει να κάνει μια δουλειά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μόνο εδώ μπορεί να συμβούν τέτοια πράγματα. Μπορεί στη Γαλλία, ας πούμε, που είσαι εγώ, μπορεί να κάνει επίσκεψη ο υπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να υπάρχει δυσαρεστημένοι πολίτες, θα κάθονται στην άκρη και αφανάζουν. Κανείς δεν τους απαγόρευσε αυτό. Αλλά να εμποδίσεις έναν άνθρωπο να πάει σε ένα προγραμματισμένο, μια προγραμματισμένη τελετή, ας πούμε.
1: Εγγενείων.
0: Αυτό είναι, ξέρω εγώ, δεν θέλω να το χαρακτήσω, το λιγότερο απαράδεκτο.
1: Να αναφερθούμε σε δύο ζητήματα κάπως ξέχωρα από την ατζέντα που έχουν πιάσει μέχρι και σήμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει επάρκεια αίματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο?
0: Ναι. Υπάρχεια αίματος, έχουμε μια καλή αιμοδοσία η οποία κινείται τόσο στην Κρήτη όσο και στη Σαντορίνη. Έχει πάει 2-3 φορές στη Σαντορίνη. Εκεί υπάρχει ένας σύλλογος αιμοδοτών και προσφέρει πολύ αίμα και είναι και πολύ δραστήριοι. Στην Ελλάδα γενικώς δεν έχουμε την ποσότητα του αίματος την οποία χρειαζόμαστε και από ό,τι ακούω γίνεται και εισαγωγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο με στενοχωρεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Υπάρχουν εθελοντικές ομάδες όμως στην Κρήτη
0: παντού,
1: που δημιουργούν σχεδόν σε εβδομαδία βάση αιμοδοσία.
0: Σωστό. Υπάρχουν πολλοί. Δεν φτάνει όμως πάντα. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που λέμε για τα χειρουργεία ότι αν εγώ ένας πρέπει να χειρουργηθεί και χρειάζεται 5 μονάδες.
1: Η οικογένεια πρέπει να βοηθήσει ακριβώς. Και να συνδράμει.
0: Αυτός είναι ένας τρόπος ώστε να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο εξοικονόμηση, ούτως ώστε αν μας τύχει ένα τροχαίο που χρειάζεται πολλές μονάδες αίμα, να υπάρχει το σχετικό απόθεμα. Διότι αν δίνουμε το αίμα στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν θυμάμαι εγώ όσα χρόνια ήμουν εκεί, να μου πει ο εργαστηριακός, πες στην οικογένεια του ασθενούς να έρθει να δώσει αίμα. Αυτό δεν γίνεται. Εδώ είναι ρουτίνα, διότι έτσι εξοικονομούμε κατά κάποιο τρόπο αίμα το οποίο θα μας χρειαστεί για ένα επίγον περιστατικό που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Πρέπει να υπάρχει ένα στόκ αίματος.
1: Υπάρχει άλλο θέμα. Υπάρχει σχέδιο εκένωση του νοσοκομείου σε μια δύσκολη στιγμή?
0: Σαφέστατα. Και όχι μόνο. Γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Άσκηση.
0: Άσκηση. Με την συνεργασία της πυροσβεστικής. Εμείς έχουμε κάνει και 2 φορές το χρόνο.
1: Αντισεισμική θωράκιση στο κτίριο υπάρχει, είστε ικανοποιημένος, είστε σίγουρος?
0: Αυτό ελέγχεται. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, αλλά είναι και οι προδιαγραφές του κτιρίου είναι τέτοιες. Γιατί είναι σχετικά, είναι 40 χρόνο κτίριο, ας πούμε, οπότε έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες προφυλάξεις. αλλά και από ό,τι λένε οι τεχνικοί που κάνουν συστηματικά τον έλεγχο, ότι είμαστε σε καλή κατάσταση.

0: Δύσκολη στιγμή της θητείας του Γιώργου Χαλκιαδάκη μέχρι και σήμερα ποια ήταν?
1: Τι να σας πω. Πολλές είναι οι δύσκολες στιγμές.
0: Κάπου που να νιώσατε κάπως έτσι αδικημένος ή να πιεστήκατε. Ξέρετε, άνθρωποι είμαστε.
1: Καθημερινά νιώθω. Με την έννοια ότι πρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα, οπότε δεν μ' αρέσει να αφήνω και εκκρεμότητες. Οπότε, αλλά κάτι το ιδιαίτερο, να πω ότι μου έχει μείνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και όχι μόνο τώρα που είμαι διοικητής, αλλά και στην καριέρα μου. Δύσκολα πολλά, αλλά κάτι εξαιρετικό που να μου έχει μείνει και να το θυμάμαι, ας πούμε, δεν μπορώ να σας πω.
0: Έχει κάνει λάθη ο Γιώργος Χαλκιαδάκης?
1: Ουδείς αλάθαστος.
0: Τα έχετε αποδεχθεί?
1: Σαφώς. Έχω ένα καλό, όταν κάνω ένα λάθος, λέω εντάξει, αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Και όταν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, ζητώ και συγγνώμη.
0: Πώς αντιλαμβάνεστε έτσι τον χρονικό ορίζοντα της παρουσίας σας στη διοίκηση του Παγνή τα επόμενα χρόνια?
1: Θεωρητικά, το συμβόλαιό μου είναι μέχρι το 29. Υγεία να έχουμε. Από εκεί και ύστερα μπορεί να υπάρχουν και απρόβλεπτα πράγματα που κανείς δεν μπορεί να τα φανταστεί. Αλλά εάν νιώθω όπως νιώθω τώρα, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη μέχρι το 29.
0: Κλείνοντας, να εστιάσουμε λίγο και στις εξελίξεις του τομέα της χειρουργικής, της επιστήμης σας. Έχει μπει και η περίφημη τεχνητή νοημοσύνη πλέον στην καθημερινότητά μας και θέλω να σας ρωτήσω αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι όντως βοηθός στα χέρια των επιστημόνων, των γιατρών στην προκειμένη περίπτωση και αν συνηθίζω να κάνω το εξής ερώτημα, εάν σε κάποια χρόνια ο γιατρός μετατραπεί σε έναν διαχειριστή ή χειριστή ρομπότ.
1: Όχι. Ο χειριστή ρομπότ, ναι. Και ήδη υπάρχουν. Υπάρχουν επεμβάσεις.
0: Αποκλειστικά και μόνο.
1: Το ρομπότ χωρίς γιατρό δεν μπορεί να δουλέψει. Το ρομπότ, η ρομποτική χειρουργική δεν είναι καινούργια. Το 2000, πότε έγιναν, έπεσαν οι πύργοι στη Νέα Υόρκη. Το 2001.
0: Το 2001.
1: Λοιπόν, την παραμονή της πτώσης των πύργων, έγινε η πρώτη διατλαντική επέμβαση, ρομποτική επέμβαση. Ο γιατρός ήταν στη Νέα Υόρκη και οι ασθενείς ήταν στο Στρασβούργο. Ήταν ο καθηγητής της χειρουργικής του Στρασβούργου που ήταν στη Νέα Υόρκη και έκανε την πρώτη λαπαροσκοπική χολογιστεκτομή, πρώτη ρομποτική λαπαροσκοπική χολογιστεκτομή. Απλούστατα, αυτό δεν έγινε ευρέως γνωστό, επειδή ήρθαν οι πτώσεις των πύργων την επομένη. Αυτό ήταν τότε, πριν 25 χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μέχρι σήμερα η ρομποτική χειρουργική έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το κόστος του ρομπότ και εκεί είναι τώρα που...
0: Και είναι αυτό που θέλετε να φέρετε και στο Παγνέ.
1: Ακριβώς. Διευκολύνει το χειρουργό το ρομπότ, διότι κάνει κινήσεις που το ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να κάνει. Χρειάζεται μια εκπαίδευση, μια εξειδίκευση, ούτως ώστε όταν πατάει τα κουμπάκια να ξέρει πού πατάει και μην πατήσει κάποιο και κόψει κάτι που δεν έπρεπε να κόψει. Αλλά είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι είναι το ανθρώπινο χέρι. Οπότε αυτό σαφώς θα βοηθήσει τη χειρουργική.
0: Οπότε, σύμμαχος η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI, αλλά με μέτρο, με ένα φρένο, το οποίο θα μπορέσει να το βάλει ο άνθρωπος. Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει τον γιατρό. Τόσο το χειρουργό με το ρομπότ την ώρα των επεμβάσεων, όσο και τους παθολόγους στη διάγνωση. Διότι θα έχει τα δεδομένα και θα σου λέει, θα σου αποκλείει πολλές αρρώστιες, δηλαδή με τα δεδομένα που έχεις. Σαφώς θα εξετάζεις τον άρρωστο και θα βάνεις και τα κλινικά σου ευρήματα και τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα σου αποκλείει

0: παθήσεις και θα σου λέει με αυτά που μου έδωσες και με αυτά που βρήκες στην κλινική σου εξέταση,
1: εκεί.
0: Κατευθύνεσαι εδώ και εκεί και παραπέρα. Που αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια στον γιατρό. Το να καταργηθεί ο γιατρός δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ. Ότι θα βελτιωθεί η δουλειά του, αυτό νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι αυτό το σύμπτωμα που θα πρέπει να οδηγήσει έναν συνάνθρωπό μας στο χειρουργό?
0: Ο πόνος στην κοιλιά. Και ειδικά η ευνίδια εμφάνιση πόνου, το δεν πρέπει να καθυστερεί. Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο τον δει ένα χειρουργός. Γιατί υπάρχει ένα ρητό που λέει η κοιλιά είναι ο τάφος του χειρουργού. Είναι τόση δύσκολη η διάγνωση και τόσο πολλές οι παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν κοιλιακό πόνο που θα πρέπει να μην αψηφά τον πόνο ο ασθενής, να πηγαίνει να τον βλέπει ένας γιατρός. Τα υπόλοιπα, όπως επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοεί κανείς ένα πόνο στον ώμο, στον αριστερό ώμο ή ένα πόνο στο χέρι, που αυτό μπορεί να έχει σχέση με την καρδιά του. Είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα αμελούμε, διότι έχουν χαθεί άνθρωποι εξαιτίας του ότι λένε δεν είναι τίποτα, θα περάσει, εγώ δεν πάω στον γιατρό. Υπάρχουν ακόμη αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Κι εγώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα

0: ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island.

0: παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου. Πώς θα επιτευχθεί η μείωση? Κοινή διακήρυξη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η ενεργειακή ασφάλεια βασικός πυλώνας της συνεργασίας των τριών χωρών. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με αποδέκτη την Άγκυρα. Συνεχίζεται η πίεση στην Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Αλλεπάλληλα περιστατικά στο Νότιο Ηράκλειο και τη Γάβδο. Τη διεμήφθη στη συνάντηση Πλεύρη με φορείς του Ηρακλείου για τη δομή μεταναστών. Αναστάτωση από την εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πού υπήρξε το πρόβλημα? Ενεργοποιήθηκαν οι εφεδρείες, δοκιμάστηκαν οι αντοχές του συστήματος. Γιατί καθυστερεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλιείας Λαγοκέφαλου? Έως τέλος Σεπτεμβρίου η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσουν, κυρίες και κύριοι, σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, ενώ περιέγραψε τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου.
1: Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους, με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% στο 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90η ΔΕΘ.
2: Λοιπόν, ότι βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουμε τριπλασιάσει την εγκαταστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατοι από αιωλικά. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχουμε πια τα θεμέλια να μπορούμε, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε την αύξηση των ΑΠΕ.
1: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ένα στοιχείο που είναι σημαντικό, γιατί γίνεται αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου, είναι ότι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προήλθε από τη σημαντική απλοποίηση και εξυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, από την απλοποίησή του, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμάει με δικιά της εκτίμηση ότι ένας χρόνος 5 ετών έχει φτάσει να είναι 1,5 χρόνος για τις ΑΠΕ. Να πω μόνο ότι αυτή η αύξηση δεν έγινε για τους λίγους ή με τους λίγους, γιατί στο δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο έχει να κάνει με μικρά έργα, έχουν συνδεθεί πάνω από το 50% της εγκατεστημένης ισχύς των ΑΠΕ. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 100.000 συνδέσεις.
1: Κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, στην οποία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η μείωση των τιμών κατά 30% στο 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019.
2: Και αυτό αντανακλά αυτό που είπα πριν για την ενεργειακή δημοκρατία. Εμείς θέλουμε η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο να φτάνει και να παράγεται από τους πολλούς, όχι από τους λίγους. Και σίγουρα από όσο δυνατόν περισσότερους. Και μια και υπάρχει συζήτηση για το λιγνίτι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι από το 2005 η χώρα μας έχει εγκαταλείψει τον ακριβό ρυπογόνο λιγνίτι.

0: ο οποίος είναι σχεδόν 92% κάτω όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα.
1: Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα από χώρα εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Με την αύξηση που έχουμε, τον τριπλασιασμό που έχουμε σαν νεώσιμες πηγές ενέργειας, να πω μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν προσθεθεί 3 γίγα, μέχρι το 2019 είχαμε 6,3. Έφτασε η πατρίδα μας να είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα για πρώτη φορά από το 2000. Με το 2024 είναι η πρώτη χρονιά και φέτος, τον Ιούλιο του 2026, να έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές σε σχέση με το 2025.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, συνεχίζεται η εξειδίκευση των μετρών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα μιλάμε για την ενέργεια, για το κόστος της ενέργειας που πονάει πολύ, η αλήθεια είναι, την τσέπη μας.
3: Η οποία έχει κάψει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, έτσι, για τα νοικοκυριά. Θα έλεγα, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, όσο σκληρός και αν είναι, καλύτερα να μην έδινε αυτή τη συνέντευξη και ο Παπαστάπη, γιατί τα είπε πάρα πολύ ωραία για το λιγνίτη, για την καθαρή ενέργεια, για τις ΑΠΕ. Μάλιστα, πρόσεξες ότι είπε ότι από το 2024 είμαστε εξαγωγέας ενέργειας, αλλά από το 2024 και μετά, αν δεις τις αυξήσεις και το πόσο ακριβά αγοράζουμε στην χονδρική ως χώρα το ρεύμα, να το πω απλά, είναι ακατανόητο και παράδοξο. Ξέρω ότι λένε πολύ το χρηματιστήριο και όλα αυτά, αλλά πες μου, εσένα, εμένα, τον Έλληνα πολίτη, τον ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο από όταν βλέπει ένα πραγματικά τεράστιο κύμα αυξήσεων το τελευταίο διάστημα στην ενέργεια? Το λέω γιατί ξέρουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, συγκεκριμένα πράγματα που πριν από 3-4 χρόνια πλήρωναν ένα ηλεκτρικό ρεύμα της τάξης των 1.000-1.200 ευρώ και αυτό πήγε 3.500-4 χιλιάρικα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τώρα η εκτίμηση που κάνουν ότι με τις επενδύσεις της ΑΠΕ θα έχουμε τα επόμενα
2: στην
3: δύο χρόνια 30%. Και αυτό ξέρεις.
2: Που πάσχουμε γι' αυτό, ναι, το επισημαίνω.
3: Οκ. Okay. Πάσχουμε πάρα πολύ, αλλά ξέρεις, η λογική ήταν, τον ακούσαμε, ότι πάμε στο να έχουμε ενέργεια από πολλούς για τους πολλούς. Mm-hmm. Τουλάχιστον για την Κρήτη που ξέρουμε, και ας λέμε τώρα για το χωροταξικό που πάνε να προωθήσουν για τη ΣΑΠΕ, mm-hmm. Δύο-τρεις μεγάλοι παίχτες είχαν πάρει το κομμάτι αυτό, τη μέρα του Λέοντος. Σου θυμίζω δε ότι υπήρχε παλιότερα μία συμφωνία, και δεν ήταν συμφωνία κύριο, ήταν πραγματική συμφωνία με το κράτος, να πάρουν οι μεγάλοι παίκτες το φιλέτο των βουνών, των σημείων που φυσάει, γιατί αυτό θέλουν για ΑΠΕ ή για ηλιοθερμικά, να έχει ήλιο ή φωτοβολταϊκά, και να συμβάλλουν ή στο να δημιουργήσουν εκείνοι τις συνθήκες για να πληρωθεί το κόστος για τα καλώδια, τα υποβρύχια. Mm-hmm. Και το λέω γιατί είχαμε και το blackout, το προσωρινό έστω χτες. Τι κάναμε, στο τέλος ποιος το πλήρωσε το καλώδιο? Το ελληνικό δημόσιο, εμείς δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων, ότι όλα αυτά θα αποδώσουν, μακάρι να αποδώσουν. Πάμε βέβαια πάλι στη λογική του θα και του βλέπουμε.
2: Έτσι.
3: Σήμερα ή αύριο ο λογαριασμός που έρχεται αυτή τη στιγμή από το ρεύμα είναι πάρα πάρα πολύ ακριβώς, και κυρίως είναι ακριβώς για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συμπαρασύνουν βέβαια όλες τις τιμές μετά.
2: Το κόστος αυτό μετακυλείται στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είναι αδύνατο και για τις επιχειρήσεις να το απορροφήσουν.
3: Ακριβώς.
2: Πάντως, είναι νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι έτσι, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα εύπεπτα αυτά τα οικονομικά δεδομένα.
3: Γι' αυτό τα είπα όσο πιο απλά μπορούσε. Γιατί στο τέλος ο λογαριασμός έρχεται.
2: Ακριβώς, το έκανες πολύ σωστά. Εκεί θέλω και εγώ να καταλήξω, ότι εν τέλει ο πολίτης θα περιμένει, ή αυτό τουλάχιστον δεσμεύεται η κυβέρνηση, ότι από το 27 και μετά θα αρχίσουν να μειώνονται οι λογαριασμοί ρεύματος. Αυτό περιμένει.
3: Ναι, αυτό περιμένει, αλλά πρώτον είναι από το 27 και μετά, και δεν είναι από το 27 την 1η του Γενάρη. Έχει ένα βάθος χρόνου, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, γιατί έχουμε κάνει πολλούς λανθασμένους χειρισμούς. Mm-hmm. Εντάξει, το ζήτημα είναι πιο πολιτικό, το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο. Ο κόσμος έχει αλλάξει, το βλέπουμε και με τα καύσιμα. Με τα καύσιμα δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση, πλην έξω από το γεγονός ότι έχουμε ένα από τους πιο μεγάλους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έτσι, στα καύσιμα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε σήμερα καύσιμα 2,10 την αμόλυβδη, το 1,20 σχεδόν είναι φόροι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό είναι και το πάγιο έτοιμα να μειωθεί.
3: Ακριβώς, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει αυτό το κομμάτι.

0: τη λίρα 100 το ελληνικό δημόσιο, γιατί εισπράττει πάρα πολλά. Μάλιστα. Βέβαια, θα μπορούσε να αυξήσει το κομμάτι του τζίρου, γιατί ο καθένας τώρα το σκέφτεται, έτσι, να μετακινείται, να βάζει συνεχώς καύσιμα για να κάνει το παραπάνω. Που παλιότερα, όταν ήταν ευθυνότερα τα καύσιμα, το κάναμε. Και τη βόλτα σου και την εκδρομή σου. Αυτά έχουν κοπεί σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι πάντως πραγματικά είμαστε σε μια δίνη. Εγώ μπορώ να αναγνωρίσω τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν φτάνουν.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής. Ανέδειξαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Ελ Αλαμέιν, όπου υπέγραψαν και κοινή διακήρυξη. Μήνυμα εντωμεταξύ στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να σχολιάσουμε και αυτή την άτυπη σύνοδο και τις δηλώσεις και το πώς αυτή η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Και είναι και κομβικό στοιχείο πάλι η ενεργειακή ασφάλεια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτά τα θέματα δηλαδή.
0: Ναι. Σου θυμίζω ότι η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά σταθερά καλές, μόνο που υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας, η Τουρκία, η οποία πολύ συχνά μπαίνει σφήνα σε αυτή την ιστορία, το είδαμε και πρόσφατα, προσπαθεί να κερδίσει πόντους, να σπάσει αυτή την συμμαχία, την οποία με κόπο δημιουργήσαμε, διότι και στη Χάραξ και στην ΑΟΣ και όλα αυτά που τέλος πάντων είχαμε προωθήσει, κάναμε σκόντο, όπως ξέρεις, έτσι, δηλαδή δώσαμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε, ειδικά θυμάσαι με αυτό το αστείο αλλά και πολύ επικίνδυνο τουρκολιβικό μνημόνιο συνεργασίας που είχαν, που χάραξαν μια γραμμή, λες και είχαν σύνορα πραγματικά. Κάναμε εκεί τη ρελάντς. Η ιστορία με την Αίγυπτο πέρασε από διάφορα στάδια. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας και την υπόθεση του Σινά, όπου δημιούργησε εντάσεις. Εκεί τα βρήκαμε. Δεν έχει λήξει βέβαια
1: η
0: υπόθεση αυτή.
1: Δεν έχει λήξει όμως, σωστά το
0: λες. Αλλά νομίζω ότι βλέποντας πάλι το ότι η Τουρκία πάει να σπείρει και αναδαιμόνια και το κάνει συνέχεια με όλες τις χώρες, τώρα ειδικά που έχει στριμωχτεί στη σχέση της με το Ισραήλ. Έτσι, η Τουρκία, η οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπαρθμόν ένας αντίπαλος πραγματικά της γείτονας χώρας είναι το Ισραήλ και το βλέπουν άπαντες. Και πάει να δημιουργήσει ζητήματα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Στοδουλίδης πήγαν, είχαν ζητήσει να γίνουν, έστειλαν μηνύματα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, ξέρεις, για την σταθερή σχέση της Αιγύπτου, διότι κακά τα ψέματα και η Τουρκία μεγάλη χώρα είναι, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν θα την υπολογίσει η Αίγυπτος. Σημασία έχει να είμαστε παρόντες σε μια περιοχή η οποία ασώτια βράζει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια που δεν ξέρεις από πού θα σου προκύψει το πρόβλημα.
1: Και,
0: έτσι.
1: Και δεν λέει να κοπάσει
0: ακριβώς, στην ευρύτερη περιοχή,
1: προφανώς.
0: Και η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία, αν δει κανένας στον πληθυσμό της και πώς εξελίσσεται και πώς μεγαλώνει, μιλάμε τώρα για τρομακτικά νούμερα σε όλη η Αφρική, αλλά η Αίγυπτος κυρίως που μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε εξ αφορμής και αυτής της άτυπης συνόδου σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, της κοινής διακήρυξης και των όσων υπόθηκαν στο... με συγχωρείτε, πάμε να δούμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έγιναν και αμέσως μετά θα επαναλήξουμε στη συζήτησή μας.
2: Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα. Ούτε ανοχήσατε δεσμένα.

0: Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένο ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζητήσαμε με τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, η οτομία της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
2: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή, αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας, από το 2014, έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω, γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα.
3: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θοδωρή Τσίκα, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
4: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ και καλή σεζόν ευχηθώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ξεκινώ ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο με βάση προφανώς και την κοινή διακήρυξη που υπεγράφει στο Ελ Αλαμίν αλλά και των δηλώσεων που έκαναν οι τρεις ηγέτες, κύριε Τσίκα.
4: Ναι, κοιτάξτε κύριε Παντοδήμου, φυσικά κάθε μορφή συνεργασίας και διαλόγου είναι πολύ σημαντική και φυσικά στην πολύ ταραγμένη εποχή μας, η οποία δεν θα σταματήσει να είναι ταραγμένη στο ορατό μέλλον, εγώ θεωρώ, έχει σημασία να συνομιλούμε, να συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, πόσο μάλλον με χώρες που είναι γειτονικές μας, είτε στην ξηρά, είτε στη θάλασσα. Βέβαια, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση παρατηρήσατε, εδώ πέρα τώρα τι συμβαίνει, αν δει κανείς, εμείς μιλάμε με ορισμένες χώρες, έτσι. Η Τουρκία μιλάει επίσης με ορισμένες χώρες και οι μόνοι που δεν συνομιλούν επί της ουσίας είναι η Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή, δύο χώρες οι οποίες είναι πραγματικά γείτονες και μοιράζονται μια κοινή θάλασσα, το Αιγαίο, έχουν διαφορές και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να συνομιλούν και κάποια στιγμή να συμφωνήσουν είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω διεθνούς δικαστηρίου της Άγκης. Δηλαδή, ως ένα βαθμό κυνηγάει λίγο ο ένας την ουρά του άλλου, ναι. Αλλά ξέρετε αυτό δεν μπορεί να αποδώσει. Χρειάζεται να κλείσει αυτός ο κρίκος της αλυσίδας με τους δύο παράγοντες που δεν συνομιλούν επί της ουσίας. Ειδικά συνομιλούν, έτσι ευτυχώς κιόλας.
3: Ναι, ευτυχώς είναι ο διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός. Ο διάλογος γίνεται υπό συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε φορά και όταν συναντώνται οι δύο ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, πόσο εκνευρισμό προκαλεί στην Τουρκία, μιλώ προφανώς για έξτρα εκνευρισμό, τέτοιες στρατηγικές σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα και έχει ενώ παραδοσιακά με μια χώρα να, σαν την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη. Και δεν το ρωτώ τυχαία, κύριε Τσίκα, το ρωτώ γιατί διανύουμε μια περίοδο έντασης,

αν κανείς έτσι παρακολουθεί καθημερινά την διεθνή δισογραφία και όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, θα πέσει πάνω σε πάρα πολλές δηλώσεις αξιωματούχων, πρώην ή νυν στρατιωτικών, που μιλούν ότι, που λένε ότι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη βράδυ, ότι θα πάνε με ψαρόβαρκες στο Καστελόριζο. Είναι μια περίοδο έντασης, αν δεν κάνω λάθος, αυτή που διανύουμε. Άρα λοιπόν έρχομαι να ρωτήσω πόσο έξτρα εκνευρισμό μπορεί να προκύψει.

0: η σύνοδος και μια κοινή διακήρυξη στην Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την Συμφωνία για Μερική Οριοθέτηση Θαλασσίων Δονών Ελλάδας-Αιγύπτου, mm-hmm. στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη Μερική Οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και Μερική. Mm-hmm. Γιατί, διότι ανατολικότερα και νοτιότερα, ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, mm-hmm. η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες, κατά κάποιο τρόπο, ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Mm-hmm. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάποιες, κατά τη γνώμη μου, είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί κάποια στιγμή οι διοικήσεις και στα διεθνή ύδατα κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε νεπήρια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. Θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές, διότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία. Ναι, μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, mm-hmm. που είναι ένα τετραμερές σχήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο, λέγεται Regional 4, Regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις τέσσερις χώρες. Κράτησε μεν αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών mm-hmm. δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία, έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρας της Αφρικής και ούτω καθεξής.
0: Προφανώς δεν εξαντλείται μόνο σε εμάς και στην Τουρκία το ενδιαφέρον, δεν το συζητώ καθόλου. Θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Τσίκα, σε σχέση με το σημείο της διακήρυξης, στο οποίο επαναλαμβάνεται η στήριξη στον ΟΗΕ σε σχέση με το Κυπριακό. Το λέω γιατί είναι σε εξέλιξη και κάποιες προσπάθειες των ΗΕ, υπό την αιγίδα ενώ των ΗΕ. Θέλω ένα σχόλιο σας ως προς αυτό και ως προς τις εξελίξεις αυτής της περίοδου.
1: Κοιτάξτε, είναι μια θετική διατύπωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς λέμε ότι θέλουμε μια λύση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά ξέρετε και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ξέρετε όμως ότι έχουν υποβληθεί από τον ΟΗΕ πολλά σχέδια, τα οποία δεν έχουν απορριφθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα την Τουρκία, πολλές φορές έχουν απορριφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή, όπως ας πούμε το σχέδιο ΕΝΑΝ το 2004, από τα mm-hmm. σχέδια του ΟΗΕ, ή το 2017 έγινε η συνάντηση στο Κραν Μουντανά της Ελβετίας, από την οποία αποχώρησε ο ηγέτης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο τεχνικός εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Νίκος Αναστασιάδης. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια θετική μεν γενική διατύπωση, mm-hmm. η οποία κρίνεται κατά πόσον την επιθυμούν διάφοροι να εφαρμοστεί. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, στον διεθνή χώρο δεν είναι όμως να συζητάμε εδώ μεταξύ μας, που νομίζουμε ότι διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις, άλλες εικόνες και πολλές φορές αυτές δεν διευκολύνουν mm-hmm. όπως εμείς νομίζουμε την ελληνική ή την κυπριακή επιχειρηματολογία και διπλωματία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: τις αντοχές των υποδομών, του προσωπικού αλλά και των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης προκάλεσε το δοκίμασε, με συγχωρείτε, το χθεσινό blackout σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και όχι μόνο. Αμέσως πάντως ξεκίνησαν οι διαδικασίες και τέθηκαν σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής στους σταθμούς και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε γρήγορα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά να μας εξηγήσει. Σωτήρη, καλησπέρα καταρχάς. Να μας εξηγήσει τι έγινε, πώς προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα.

0: πρόβλημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αποκαταστάθηκε και σε σύντομο χρόνο. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν ένα πολύ δυνατό crash test για το ενεργειακό της Κρήτης και στην πράξη αποδεικνύεται ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαφορετικές πηγές παραγωγής ενέργειας στο νησί που επί της ουσίας σβήνουν σε εισαγωγικά την τροτότητα που υπήρχε στο σύστημα μέχρι και πριν από ένα χρόνο. Και εξηγούμε. Χθες το μεσημέρι, κάποια στιγμή, ήταν λίγο μετά τις 12, προέκυψε ένα πρόβλημα που προκάλεσε εκτεταμένες σε γεωγραφική έκταση, όχι σε χρονική διάρκεια, διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Κρήτη. Το διαπιστώσαμε αρχικά με κάποιες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην εντός των τυχών πόλη του Ηρακλείου, στη συνέχεια στις γειτονιές. Τελικά αποδείχθηκε ότι διακοπές ρεύματος είχαμε και σε ολόκληρο το υπόλοιπο νησί και στο Λασίδι και στο Ρέθινο, λιγότερο στα Χανιά. Το πρόβλημα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, διότι ο ΔΔΕ από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν είναι δική μου η βλάβη, είναι βλάβη στο σύστημα του ΑΔΜΙΕ, προέκυψε στη μεγάλη ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, στο υποβρύχιο καλώδιο Αττική Δαμάσα, σε έναν από τους κεντρικούς σταθμούς της Αττικής. Υπήρξε κίνδυνος μεν για blackout, αλλά αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι εναλλακτικές τροφοδοσίες. Δηλαδή, η μικρή διασύνδεση, το Χανιά Πελοπόννησος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έτσι κι αλλιώς είναι σε καθημερινή βάση, στο ισοζύγιο, αλλά και τα τρία εργοστάσια παραγωγής, η Ξυλοκαμάρα στα Χανιά, τα λινοπεράματα στο Γάζι και ο Αθερινόλακος στο Λασίθι, που παραμένουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας. Επί της ουσίας εδώ και μήνες δεν λειτουργούν τα εργοστάσια, αλλά πήραν μπρος για να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από τη βλάβη στο μεγάλο καλώδιο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 100% σίγουρος για το ενεργειακό, για μια οποιαδήποτε βλάβη, δεν μπορείς να είσαι ποτέ, όμως μπορείς να λάβεις μέτρα θωράκισης έχοντας εναλλακτικά συστήματα παραγωγής όπως αυτά που ενεργοποιήθηκαν στην Κρήτη.
0: Έτσι, καταλήγοντας πάντως να πούμε αυτό, Σωτήρη, ότι τα ανακλαστικά ήταν άμεσα. Είχαμε μιλήσει ούτως ή άλλως και παρέα ξανά στο Δελτίο Ειδήσεων για τα συστήματα που είναι σε ψυχρή εφεδρεία, για αυτά δηλαδή που εκκινούν όταν ομιγέννητο συμβαίνει κάτι, όπως και χθες. Το πρόβλημα πάντως αποκαταστάθηκε και σε σύντομο σχετικά χρόνο, δοκιμάζοντας έτσι το σύστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Αύξηση καταγράφουν, κυρίες και κύριοι, αφήξει στην Κρήτη με ένα νέο ρεκόρ, μάλιστα να φαίνεται στον ορίζοντα. Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην αγορά. Όπως τόνισε μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει και τη δική τους αγοραστική δύναμη. Ο Σεπτέμβριος πάντως και ο Οκτώβριος εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική στην κατανάλωση, γεγονός που καταδεικνύει τις αλλαγές που συντελούν στο τουριστικό προϊόν.
2: Μπορεί οι αφήξεις στην Κρήτη να καταγράφουν αύξηση, ωστόσο το αποτύπωμα στην αγορά είναι διαφορετικό. Ο Κώστας Κουρκουνάκης εξηγεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες φέτος βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους.
3: Οι αφήξεις μας αυξάνονται κάθε χρόνο και φέτος θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο και μπορώ να πω και παραπάνω από τα περσινά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το ταμείο στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη ή δεν θέλει, κρατάει, όπως είναι σκεπτικός ώστε να ξοδέψει χρήματα, έρχεται να κάνει τις διακοπές του, γιατί οι διακοπές για αυτούς είναι ανάγκη. Οπότε αναγκαστικά θα κάνουν τις διακοπές και προσπαθούν να τις κάνουν όσο λιγότερα έξοδα γίνεται. Να πληρώσουν αυτό που πληρώνουν. Αν μένουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο, έχουν πληρωμένο όλο το πακέτο. Οπότε λένε θα πληρώσουμε 300 ευρώ, 500, 600, αυτό είναι, δεν θα ξοδέψουμε τίποτα, άντε να πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα έξω, να πάρουμε κάτι απ' έξω, αλλά το παραπάνω δεν θα το κάνουν αυτό που έκαναν μέχρι τώρα.
2: Πόσο επηρεάζει όμως αυτή την εικόνα η ακρίβεια που έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, ο κύριος Κουρκουνάκης εξηγεί γιατί επισκέπτεται.

0: Σκέπτες που έρχονται στην Κρήτη είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις επιπλέον καταναλώσεις τους.
1: Θεωρώ ότι αυτούς ίσως να τους πλήττουν και περισσότερο από εμάς, γιατί εμείς πότε ανάβουμε θέρμανση, το Δεκέμβρη, και αν την ανάψουμε σε ορισμένα σπίτια, Γενάρη, Φλεβάρη. Αυτή την ανάβουν από τώρα. Σε λίγο ανοίγουν θέρμανση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για αυτούς το κόστος στο σπίτι τους, το βασικό κόστος που είναι η θέρμανση και η ενέργεια, αρχίζει από τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μαγκωμένο. Ο κόσμος είναι διστακτικός στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, γιατί δεν ξέρει τι θα του έρθει το χειμώνα.
0: Και ενώ Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι μήνες αιχμής, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος φαίνεται να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες αυτών των μηνών πιο δυνατούς σε επίπεδο κατανάλωσης?
1: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ως επιτοπλίστων, έρχονται οικογένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πενταμελής οικογένεια ή μία τετραμελής οικογένεια, το κόστος το να κάνεις διακοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν. Ο κόσμος όμως που έρχεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι ζευγάρια, οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη προς την αγορά έξω. Τώρα το Σεπτέμβριος, ότι είναι καλύτερος μήνας σε αφήξεις, και ο Οκτώβριος δείχνει τώρα να πηγαίνει καλά, τελικά είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο.
0: Η εικόνα των καλοκαιρινών μηνών πάντως δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών των ξενοδοχείων. Οι προσφορές που χρειάστηκε να γίνουν σε Ιούλιο και Αύγουστο πίεσαν τα έσοδα, την ώρα που ο Σεπτέμβριος δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.
1: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πήγαν σπροχτά με προσφορές, πολλές προσφορές, οπότε τα αναμενόμενα έσοδα που περίμεναν τα ξενοδοχεία να πάρουν από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν τα πήραν. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα από τα έσοδα του Σεπτέμβριου που θα έχει ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος όμως ήταν σε πολλά ξενοδοχεία γεμάτος ήδη από τον Ιούνιο.
0: Με αυτά τα δεδομένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου παραμένει ζητούμενο για την Κρήτη. Θα μπορούσαν ο Μάιος και ο Ιούνιος, αλλά και ο Νοέμβριος, να δώσουν λύση? Ο Κώστας Κουρκουνά εξαναλύει ποιες είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αρχή της σεζόν.
1: Ο Μάιος ήταν πάντα ένας, τα τελευταία μάλλον χρόνια, γιατί πολύ παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαμε τον Μάρτη.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια ο Μάιος είναι ένας προβληματικός μήνας. Πάει σπροχτά με προσφορές, γιατί είναι ακόμη ανοιχτές οι αγορές, οι καλοκαιρινές αγορές του χειμώνα. Δηλαδή η Καραϊβική, η Αίγυπτος, που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστος όπως κάνει τώρα αυτή την περίοδο. Και έτσι ο κόσμος διστακτικά έρχεται ή έρχεται με προσφορές το Μάιο, ή κόσμος που απλά θέλει, δεν θέλει τον ήλιο τη θάλασσα, θέλει να κάνει την εκδρομή του, να πάει να δει μια πόλη, να δει ένα αρχαιολογικό χώρο και τέλος πάντων να δει την Κρήτη.
3: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά να συζητήσουμε λίγο για τα της τουριστικής σεζόν, καλώς τον πάλι, γιατί Σωτήρη, νομίζω ότι τα δεδομένα πια δείχνουν ότι αλλάζουν και οι συμπεριφορές, αλλάζουν και οι επιλογές των επισκεπτών μας, πέραν το ότι αλλάζουν και οι δαπάνες, τροποποιούν δηλαδή τις δαπάνες τους, ο λόγος για τα έσοδα και το ταμείο που θα κάνουμε τον Νοέμβρη.
4: Και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ένα ντεζαβού, αν θέλεις, στον τοπικό τουρισμό, εκεί όπου τα έσοδα θα είναι χειρότερα ως προς τις ανησυχίες και οι αφήξεις περισσότερες αναφορικά με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στις αρχές της σεζόν. Και εξηγούμε. Ανέπτυξε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μια πολύ ισχυρή δυναμική ο τοπικός τουρισμός. Θα φτάσουμε σε ένα ακόμη διαδοχικό ρεκόρ σε αφήξεις. Θα ξεπεράσουμε σε ποσοστό θετικής μεταβολής τις προσδοκίες, αλλά στο τέλος της ημέρας το ταμείο θα είναι αρνητικό. Σε αυτή την προοπτική συγκλίνουν όλες οι εκτιμήσεις των τουριστικών παραγόντων της Κρήτης. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρκουνάκης ότι οι μήνες αιχμής, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, βγήκαν σπροχτοί, με προσφορές, δηλαδή από τα ξενοδοχεία για να προσελκύσουν κόσμο. Mm-hmm. Και σε αντιδιαστολή φαίνεται ότι δημιουργείται ένα δίπολο φθινοπορεινό, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, που για διαδοτικές χρονιές είναι μήνες εξαιρετικοί.
3: Μήπως και ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας εκεί, γιατί μπορεί να λέμε φθινόπορο ημερολογιακά, αλλά στην Κρήτη έχουμε καλοκαίρι. Το λέω αυτό ότι

0: Γιατί ακριβώς επειδή μετακινείται η τουριστική, πώς θα το πω, η τουριστική σεζόν, ανοίγεται ένα παράθυρο για αυτούς τους μήνες για την Κρήτη, που μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, το Νοέμβρη, παραδείγματος χάρη.
1: Βεβαίως, είναι απόλυτα σωστή η ανάγνωση. Πλέον ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι δύο εξαιρετικοί μήνες για τον τοπικό τουρισμό.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο ποιοτικά, που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αριθμητικά.
0: Μάλιστα.
1: Για να κλείσω, θέλετε να βρισκόμαστε σε μία περίοδο μετάβασης. Πια τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν. Δηλαδή, αυτές οι μικρές ποσοστιαίες μεταβολές, ξέρουμε ότι οι πύλες εισόδου δεν μπορούν να αντέξουν πολύ μεγαλύτερο βάρος, είναι αδύνατο κάθε χρόνο να σπάμε ρεκόρ. Τα έσοδα κινούνται λίγο πάνω, λίγο κάτω, η οποία θέλει μια σεζόν από την άλλη. Λέω όμως ότι είναι μια μεταβατική περίοδος, διότι η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κασέλι θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική εποχή για το προϊόν, όπου πια ο στόχος σήμερα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου στις παρυφές της σεζόν, την άνοιξη και το φθινόπωρο, θα είναι δεδομένος και ο πύχης θα ανέβει ακόμη υψηλότερα για επισκέπτες όλο το χρόνο.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται η μία την άλλη, με επίκεντρο τα νότια του νομού Ηρακλείου αλλά και τη Γάβδο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σώτια. Το πρωί είχαμε δύο περιστατικά και το απόγευμα ακόμα ένα. Το πρωί, λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες, στους καλούς λιμένες κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Συνολικά 82 άτομα έφτασαν με δύο λέμβους στην περιοχή, ενώ μεταξύ των μεταναστών βρίσκονται και 14 ανήλικοι ηλικίας από 8 έως 17 ετών. Στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκαν συνολικά 48 άνδρες, πρόκειται για 16 υπηκόους Σουδάν, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι, 7 υπηκόους Μπαγκλαντές με έναν ανήλικο και 25 υπηκόους Αιγύπτου, μεταξύ των οποίων 7 ανήλικοι. Οι ανήλικοι, να πούμε ότι είναι ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Λίγο αργότερα καταγράφηκε και το δεύτερο περιστατικό με 34 μετανάστες, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ανάμεσά τους 29 άνδρες, εκ των οποίων 2 ανήλικοι, 4 ενήλικες γυναίκες, καθώς και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν στο παλιό ψυγείο, ενώ πιο απόγευμα είχαμε και το τρίτο περιστατικό κατά σειρά. Πρόκειται για συνολικά 35 μετανάστες από το Σουδάν που εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού Σώτια.
0: Σε ευχαριστώ, Χρύσα Ζερβού. Περίπου 4 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανοπλεύρη με Επιτροπή Αυτοδιοικητικών από το Ηράκλειο και κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων. Με τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να επαναλαμβάνει ότι η απόφαση να γίνει δομή στο Ηράκλειο είναι η λιμένη και ότι η πρώην αποθήκη Σκουλούδη είναι αυτή την ώρα η επικρατέστερη λύση. Κάλεσε πάντως την αυτοδιοίκηση να προτείνει, αν θέλει, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, άλλους χώρους για την φιλοξενία μεταναστών. Πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα των δηλώσεων που έγιναν αμέσως μετά.
3: Στην πραγματικότητα, η κεντρική κυβέρνηση είχε αποδεχτεί μια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήταν ότι δεν θα υπάρχει μόνιμη μεγάλου τύπου δομή στην Κρήτη και θα υπάρχουν ανατολική και δυτική δύο προσωρινοί χώροι, προκειμένου να μπορεί το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του και μετά αυτοί να μεταφέρονται στις υπάρχουσες δομές, τις οποίες έχουμε και πράγματι δεν προκύπτει ανάγκη για αυτή τη δομή. Τα Χανιά προσαρμόστηκαν σε αυτό. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν χώρο που κάνει τη δουλειά και καθόλου δεν ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία. Το Υπουργείο μίσθωσε και δικό του πλοίο, προκειμένου να μπορεί να γίνεται γρήγορη μεταφορά. Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφίξεις το πρώτο 8μηνο φτάσαν το 42% όλων των αφίξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου. Όπως αυτή τη στιγμή, επειδή απευθύνομαι σε μέσα που είναι στο Ηράκλειο, κανένας δεν βλέπει κανέναν στο ψυγείο. Με αυτόν τον τύπο, μέχρι 400 άτομα, για τέτοια είναι η δυναμική, προκειμένου να μπορεί να γίνονται εργασίες.

0: εργασίες και μεταφορά.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι το Υπουργείο έχει ένα σχεδιασμό που σκοπό έχει την χωροθέτηση της δομής στην περιοχή των Αθανάτων και όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, λέμε ένα βροντερό όχι, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των Αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μία πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση, για να προχωρήσει σε αυτήν την θέση η χωροθέτηση της δομής.
2: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο του Αθανάτου. Η απάντηση του Υπουργού πάνω σε αυτό ήταν ότι συνεχίζουν κανονικά οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο, εκτός την περίπτωση που υποδειχτεί από κάποια δημοτική αρχή ή από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια εναλλακτική λύση. Ακόμα έδωσε και τη δυνατότητα, αν αυτό ακόμα και για προσωρινό χώρο, ο οποίος θα λειτουργήσει για 3-4 μήνες, ούτως ώστε να τα ξαναδούμε όλα από μηδενική βάση. Είναι αυτό που είπα και εγώ από την αρχή ως παράταξη, ότι όλα ξεκίνησαν λάθος. Ξεκίνησα λάθος, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις όπου πάει να γίνει μια δομή.
3: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα, επεσήμανα ότι στη συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, γιατί έχουμε φτάσει σήμερα πια να μιλάμε και να έχουμε εστιάσει μόνο στο Δήμο Ηρακλείου αποκλειστικά. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι επειδή το λιμάνι βρίσκεται στο Ηράκλειο, χωρίς αυτό να αποκλεί μία αντιπρόταση η οποία θα είναι κοντά ή ευρύτερα στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, εξέθεσα το γεγονός ότι οι χειρισμοί, οι αποσπασματικοί, αν θέλετε, χειρισμοί του Υπουργείου σε ενδεχόμενα και πιθανά σημεία που θα μπορούσε να γίνει αυτή η δομή, ερήμη της αυτοδιοίκησης, ευθύνονται και έφεραν αυτή την κοινωνική αναταραχή και την κοινωνική ανησυχία σε κάθε σημείο.
4: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος, αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης, κ. Πέμπτη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα αντιδρούν, καθώς αισθάνονται αυτή την αμφισβήτηση απέναντι σε ένα κράτος το οποίο πάντοτε προσπαθεί να τους διαχειριστεί και τους έχει δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
5: Το θέμα της άμεσης δρομολόγησης της δημοπράτευσης του φράγματος Πλατή Ποταμού έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγεννάκης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς. Η δημοπράτευση του έργου θα γίνει.

0: Στο τέλος του τρέχοντος έτους, γνωστοποίησε απαντώντας ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος.
1: Στη Βουλή συζητήθηκε η επικαίρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την άμεση δρομολόγηση της δημοπράτησης του φράγματος Πλατή Ποτάμου και τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς.
2: Αναφέρομαι στο έργο Έργα Φράγματος Πλατή Ποταμού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσαρά και αρδευτικά δίκτυα νομού Ρεθύμνου. Συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Ωστόσο, παρά την ωριμότητα του σχεδιασμού και τις διοικητικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η πολυαναμενόμενη δημοπράτηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία των απολωτριώσεων για τα 8 τμήματα του έργου, για πόσα από αυτά έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις κήρυξης και ποιες συγκεκριμένες διοικητικές ή άλλες εκκρεμότητες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
1: Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος επιβεβαίωσε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου παραμένει η δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η δημοπράτηση του έργου ως το τέλος του τρέχοντος έτους.
3: Ειδικά στα δημόσια έργα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχύτητα, αλλά βεβαίως πρόκειται για έργα τα οποία έχουν πολλά στάδια. Άρα η ταχύτητα εξαρτάται από το πόσο όριμο είναι το στάδιο το οποίο έχει προηγηθεί. Και ασφαλώς, το κατά την άποψή μου δεύτερο στάδιο σε τέτοιου είδους έργα και πολύ σημαντικό είναι το στάδιο των απαλωτριώσεων. Δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί στην ακίνητη περιουσία των ανθρώπων, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θίγονται από το συγκεκριμένο έργο. Εδώ λοιπόν έχουμε κηρύξει αυτή τη στιγμή τις απαλωτριώσεις σε 4 από τα 8 κτηματολόγια τα οποία έχουν συνταχθεί.
1: Ο Νίκος Σταχιάος γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κηρυχθεί οι απαλωτριώσεις για 4 από τα 8 κτηματολογικά τμήματα του έργου και εκκρεμεί η μεταγραφή τους στις μερίδες των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.
3: Γιατί συντάσσονται 8 κτηματολόγια, διότι κάθε πακέτο, αν θέλετε, ιδιοκτησιών οι οποίες στήγονται πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 300 ιδιοκτησίες. Όχι περισσότερες, γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι ο κανόνας με τον οποίο γίνονται οι σχετικές απαλωτριώσεις. Στην περιοχή του Ρεθύμνου έχει τελειώσει η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και αυτή τη στιγμή οριστικοποιείται το κτηματολόγιο. Εδώ υπάρχει ένα νομικό δίλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε στη λογική της επιτάχυνσης. Το δεικτικό της πρόοδου του θέματος είναι το γεγονός ότι θα μπορέσουμε στο τέλος του έτους να έχουμε ΣΑΕ για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο.
1: Ο Λευτέρης Αυγενάκης σημείωσε πως ο υπόγειος της υδροφορίας έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση και η ενίσχυση του φράγματος της φανερωμένης θα συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάστασή του.
2: Συζητάμε για ένα όριμο, χρηματοδοτημένο και απολύτως αναγκαίο έργο, το οποίο πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο. Και η αξία του είναι απολύτως συγκεκριμένη. Προβλέπει νέο ταμιευτήρα χωρητικότητας περίπου 21 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιόμετρων προς τη Μεσαρά, δημιουργεί αρδευτικά δίκτυα για περίπου 45.000 στρέμματα παραγωγικής γης, ενισχύει τον ταμιευτήρα του φράγματος Φανερωμένης και το ελληματικό υδατικό ισοζύγιο της Πεδιάδος ολόκληρης, συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση.
0: Από το νέο έτος, με σημαντική δηλαδή καθυστέρηση, αναμένεται να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας Λαγκοκέφαλου, το οποίο προβλέπει, θυμίζω, οικονομική αποζημίωση 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πάμε στον συνάδελφο από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και το ρεπορτάζ το αναλυτικό. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, Σόφια. Από το 2027, καθώς φαίνεται, αναμένεται να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας στην περιφέρεια Κρήτης και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Παρότι το πρόγραμμα είχε εξαγγελθεί ότι θα ξεκινούσε το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με το όπως διαμορφώνεται το τωρινό χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που εκκρεμεί σε αυτή τη φάση είναι η υποβολή της σχετικής πρότασης από τις δύο περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου mm-hmm. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο και υπάγεται το πρόγραμμα, προκειμένου να δρομολογηθεί όλη η διαδικασία με την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού και προφανώς με την αδειοδότηση των επαγγελματιών αλιέων πλέον προκειμένου να αρχίσουν να ψαρεύουν τους λαγοκέφαλους. Να θυμίσουμε ουσιαστικά

0: ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποζημίωση 5,33 ευρώ για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που ψαρεύουν οι επαγγελματίες αλληλής. Στην πρόταση της περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 10 ψυχτικών αποθηκών ουσιαστικά σε σημεία, κεντρικά σημεία της Κρήτης, όπως τα λιμάνια στους 4 νομούς. Και από εκεί θα γίνεται η ζήγηση και στη συνέχεια η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει τη διαδικασία της μεταφοράς και τη μετέπειτα καύση.
1: Έτσι ακριβώς. Και έως πότε υπάρχει μια προθεσμία για τις δύο περιφέρειες για να καταθέσουν τις προτάσεις τους, που είναι σημαντικές, γιατί ανακοινώθηκε φυσικά από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραμμα αυτό, αλλά οι περιφέρειες μπαίνουν μπροστά να το υλοποιήσουν. Γι' αυτό είναι και σημαντικές οι προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προτείνουν. Έως πότε πρέπει να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις?
0: Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι προσεχώς στις 29 Σεπτεμβρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Περιφέρειας Κρήτης, η πρόταση βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες. Αυτό που αξίζει επίσης να αναφερθεί είναι ότι όλο το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του προγράμματος καθορίζεται από τον επίσης συνεργαζόμενο επιστημονικό φορέα του ΕΛΚΕΘΕ, ο οποίος και μετά την αξιολόγηση της πρότασης ουσιαστικά θα δώσει και το πράσινο φως για το πότε θα ξεκινήσει και πρακτικά το πρόγραμμα. Και τέλος, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρω το γεγονός ότι οι επαγγελματίες αλληλής, τουλάχιστον εδώ στο Ρέθυμνο, εκφράζουν μια απαισιοδοξία όσον αφορά την επιτυχία του προγράμματος και γιατί το πρόβλημα είναι εντυνόμενο και υφίσταται ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τοξικό αυτό ψάρι βρίσκεται στις τοπικές θάλασσες σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει φθείρει την επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, όχι για ένα μόνιμο πρόγραμμα. Επομένως, δεν προδιαθέτει κανείς την επιτυχία του.
1: Την επιτυχία του, προφανώς, ναι. Προφανώς γι' αυτό είναι βέβαια και πιλωτικό, θα πω εγώ, κάνοντας λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, Γιάννη. Σε κάθε περίπτωση θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί αφορά, ακουμπά πάρα πολύ τους αλληλείς του νησιού και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Κωστάκογλου. Στο επίκεντρο της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο, καθώς είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιστημονική διοργάνωση για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής χημίας στο κλίμα και την ανθρώπινη υγεία, με τη συμμετοχή μάλιστα διακεκριμένων ερευνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το συνέδριο θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και φέρνει στο ίδιο τραπέζι κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
2: Το Ηράκλειο φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας και της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας. Στο επίκεντρο των ομιλιών βρίσκεται και η κλιματική κρίση που πλήττει τις τελευταίες δεκαετίες και την Κρήτη και πώς αυτή μπορεί να περιοριστεί.
3: Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει και φαίνεται έντονα από το 1980 και μετά στην περιοχή μας. Τότε που ο άνθρωπος, η κοινωνία μας έκανε προσπάθεια να μειώσει τους ρήπους που προέρχονται από τις καύσεις, ειδικά διοξείδιου του θείου από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο έντονη η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή μας της θερμοκρασίας από ό,τι σε άλλες περιοχές παγκοσμίως. Οι περιοχές οι οποίες πλήττονται στην Κρήτη, τώρα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό μπορώ να σας πω είναι όμως ότι επειδή έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκολευόμαστε επίσης να προβλέψουμε και με τα αριθμητικά μοντέλα σαν επιστήμονες, έχουμε μεγαλύτερη διάβρωση των ακτών, παραδείγματος χάρη, και έχουμε και προβλήματα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πέρα από τις πυρκαγιές που οφείλονται στην ξηρασία, έχουμε και προβλήματα τα οποία οφείλονται στις πολλές έντονες βροχοπτώσεις. Οπότε έχουμε και τις δύο περιπτώσεις, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μάθει να ζούμε σε μια μέση κατάσταση στην περιοχή μας.
4: Τα δορυφορικά συστήματα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δορυφορικά συστήματα δίνουν μια εικόνα της συνολικής κολώνας της ατμόσφαιρας. Δεν μας δίνουν τόσο καλή εικόνα το τι συμβαίνει στο επίπεδο που ζούμε και αναπνέουμε και θέλουν ειδικούς αλγορίθμους επεξεργασίας κτλ. Άρα θέλουμε με ένα συνδυασμό και με επιτόπιες μετρήσεις, τους σταθμούς περιβαλλοντικούς που έχει εγκαταστήσει η περιφέρεια, αλλά και με τα δορυφορικά δεδομένα για να αποκτήσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει από άποψη της ατμοσφαιρικής ρήπανσης αλλά και της κλιματικής κρίσης στην περιοχή.

0: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν επίσης τις αλληλεπιδράσεις της ατμόσφαιρας με τον ωκεανό, τον πάγο και τη γη, τις εκπομπές ρήπων και τις επιπτώσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις κλίματος και ποιότητας αέρα, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την παρατήρηση και τη μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού συστήματος.
1: Ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ενδιαφέρον στο συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις με μορφή πόστερ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τις βλέπουμε ήδη στο νησί. Έχουμε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες στα δυτικά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και φαινόμενα ξηρασίας στο ανατολικό κομμάτι και δυστυχώς ιδίως φέτος που έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό Ελνίνιο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, άρα θα πρέπει η πολιτεία και φυσικά οι τοπικές αρχές να πληροφορήσουν τον κόσμο και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να γίνει η πρόληψη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια, μιλάμε μαζί τους, έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλούς σταθμούς, παρακολουθούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο και με μεγάλη μας χαρά σε αυτό το συνέδριο ακόμα η Κρήτη μπήκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τόσο για τη δουλειά που γίνεται αλλά και για τα επιστημονικά της επιτεύγματα.
0: Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και διοργανώνεται από κοινού από τη Διεθνή Επιτροπή Ατμοσφαιρικής Κοιμίας και Παγκόσμιας Ρύπανσης και το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ατμοσφαιρικής Κοιμίας.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγγενήσαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, όπως μετέδωσε το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μία δομή πάνω από τον ποταμό του Μεν, η οποία αμφότερες οι πλευρές θεωρούν πως αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική σύμπραξή τους.
1: Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα απέκτησαν για πρώτη φορά απευθείας οδική σύνδεση με την έναρξη λειτουργίας μιας νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Τούμεν που ενώνει το Ράσον της Βόρειας Κορέας με το Χασάν της Ρωσικής από Ανατολής. Η υποδομή παρουσιάζεται από Μόσχα και Πιονγκιάνγκ ως νέο σύμβολο της ολοένα στενότερης συνεργασίας τους σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί θεαματικά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο. Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι αρχικά θα εξυπηρετεί κυρίως εμπορευματικές μεταφορές, ενώ η διέλευση επιβατών αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο, από τη γέφυρα θα μπορούν να περνούν καθημερινά έως 300 οχήματα και 2.323 άνθρωποι. Η νέα κατασκευή έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρου και συνοδεύεται από νέους δρόμους πρόσβασης, συνοριακό σταθμό, χώρους στάθμευσης και άλλες υποδομές. Πίσω από τις επίσημες αναφορές στο εμπόριο και στον τουρισμό, όμως, υπάρχουν έντονες εκτιμήσεις ότι η γέφυρα μπορεί να αποκτήσει και σαφή στρατιωτική σημασία.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Χρυσοπόλης αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα ο Όφη. Είναι το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε γνωστή και μια σημαντική μεταγραφή. Γι' αυτό και θα πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
2: Πέρα Σότια, αύριο λοιπόν στις 5 αντιμετωπίζει ο Όφη τον Έστω Χρυσοπόλης. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Τούμπα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί η αποστολή του Όφη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς η προπόνηση ξεκίνησε στις 6 ώρα το απόγευμα. Ενώ στα πιο σημαντικά, να πούμε ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη από την Ομόνια. Ωστόσο, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, δεν έχει κλείσει ακόμα η περίπτωση αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όμως οι επαφές είναι όντως προχωρημένες. Είναι η πρώτη επιλογή του Χρήστου Κόντι, καθώς τον είχε και στον Παναθηναϊκό και θέλει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, δεσμεύεται και από συμβόλαιο από την ομάδα του, οπότε αναμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τελικά για τη μεσοεπιθετική γραμμή του Όφη, γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει έρθει σε επαφές η ομάδα. Αν κρίνουμε από το συγκεκριμένο όνομα, εικάζω ότι και τα άλλα ονόματα θα είναι εξίσου δυνατά. Και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα κινηθεί ο Όφη σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι που έχει προκύψει. Ενώ να σου πω κλείνοντας, Σότια, ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια με τη Hoffenheim. Ξεκινάνε από 15 ευρώ το πιο οικονομικό και φτάνουν και μέχρι τα 100 ευρώ στα VVIP βέβαια. Ο κόσμος αναμένεται να σπεύσει να πάρει τα εισιτήριά του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι η πρώτη αναμέτρηση που δίνει ο Όφη για τη League Face. Τη δίνει εντός έδρας και σίγουρα θα έχει τον κόσμο δίπλα του. Σότια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.706,65 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 243,44 εκατομμύρια ευρώ. 53 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Ζούλα, τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τρεις τριτοκοσμικές χώρες.

0: Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις του κοινωνικού εταίρου και όχι από τις ανακοινώσεις εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν τη κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
1: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
2: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
3: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
2: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχει στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
3: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όχι, έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
2: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ
2: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
7: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά.

0: προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
0: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις

0: και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
1: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
3: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
1: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας.
4: Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα.
1: Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το ιστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
3: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
2: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξανάρθουν.
5: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
6: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.

0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου. Πώς θα επιτευχθεί η μείωση? Κοινή διακήρυξη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η ενεργειακή ασφάλεια βασικός πυλώνας της συνεργασίας των τριών χωρών. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με αποδέκτη την Άγκυρα. Συνεχίζεται η πίεση στην Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Αλλεπάλληλα περιστατικά στο Νότιο Ηράκλειο και τη Γάβδο. Τη διεμήφθη στη συνάντηση Πλεύρη με φορείς του Ηρακλείου για τη δομή μεταναστών. Αναστάτωση από την εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πού υπήρξε το πρόβλημα? Ενεργοποιήθηκαν οι εφεδρίες, δοκιμάστηκαν οι αντοχές του συστήματος. Γιατί καθυστερεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας Λαγοκέφαλου? Έως τέλος Σεπτεμβρίου η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσουν, κυρίες και κύριοι, σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, ενώ περιέγραψε τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου.
1: Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% στο 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90η ΔΕΘ.
2: Λοιπόν, ότι βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουμε τριπλασιάσει την εγκαταστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατοι από αιωλικά. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχουμε πια τα θεμέλια να μπορούμε, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε την αύξηση των ΑΠΕ.
1: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ένα στοιχείο που είναι σημαντικό γιατί γίνεται αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου είναι ότι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προήλθε από τη σημαντική απλοποίηση και εξυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, από την απλοποίησή του, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμάει με δικιά της εκτίμηση ότι ένας χρόνος 5 ετών έχει φτάσει να είναι 1,5 χρόνος για τις ΑΠΕ. Να πω μόνο ότι αυτή η αύξηση δεν έγινε για τους λίγους ή με τους λίγους, γιατί στο δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο έχει να κάνει με μικρά έργα, έχουν συνδεθεί πάνω το 50% της εγκατεστημένης ισχύς των ΑΠΕ. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 100.000 συνδέσεις.
1: Κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, στην οποία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η μείωση των τιμών κατά 30% στο 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019.
2: Και αυτό αντανακλά αυτό που είπα πριν για την ενεργειακή δημοκρατία. Εμείς θέλουμε η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο να φτάνει και να παράγεται από τους πολλούς, όχι από τους λίγους. Και σίγουρα από όσο δυνατόν περισσότερους. Και μια και υπάρχει συζήτηση για το λιγνίτι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι από το 2005 η χώρα μας έχει εγκαταλείψει τον ακριβό ρυπογόνο λιγνίτι, ο οποίος είναι σχεδόν 92% κάτω όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα.
1: Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα από χώρα εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Με την αύξηση που έχουμε, τον τριπλασιασμό που έχουμε σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πω μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν προσθεθεί 3 γίγα, μέχρι το 2019 είχαμε 6,3. Έφτασε η πατρίδα μας να είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα για πρώτη φορά από το 2000, με το 2024 να είναι η πρώτη χρονιά και φέτος, τον Ιούλιο του 2026, να έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές σε σχέση με το 2025.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα.
3: Εσπέρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η εξειδίκευση των μετρών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα μιλάμε για την ενέργεια, για το κόστος της ενέργειας που πονάει πολύ, η αλήθεια είναι, την τσέπη μας.
3: Η οποία έχει κάψει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, έτσι, για τα νοικοκυριά. Θα έλεγα, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, όσο σκληρός και αν είναι, ότι καλύτερα να μην έδινε αυτή τη συνέντευξη και ο Παπαστάπη, γιατί τα είπε πάρα πολύ ωραία για το Λιγνίτη, για την καθαρή ενέργεια, για τις ΑΠΕ. Μάλιστα, πρόσεξες ότι είπε ότι από το 2024 είμαστε εξαγωγέας ενέργειας, αλλά από το 2024 και μετά, αν δεις τις αυξήσεις και το πόσο ακριβά αγοράζουμε στην χονδρική ως χώρα το ρεύμα, να το πω απλά, είναι ακατανόητο και παράδοξο. Ξέρω ότι λένε πολύ το χρηματιστήριο και όλα αυτά, αλλά πες μου, εσένα, εμένα, τον Έλληνα πολίτη, τον ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο από όταν βλέπει ένα πραγματικά τεράστιο κύμα αυξήσεων το τελευταίο διάστημα στην ενέργεια? Το λέω γιατί ξέρουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, συγκεκριμένα πράγματα που πριν από 3-4 χρόνια πλήρωναν ένα ηλεκτρικό ρεύμα της τάξης των 1.000-1.200 ευρώ και αυτό πήγε 3.

0: 3,5, 4 χιλιάρικα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τώρα η εκτίμηση που κάνουν ότι με τις επενδύσεις της ΑΠΕ θα έχουμε τα επόμενα
1: στην
0: δύο
1: αποθήκευση.
0: Χρόνια 30%. Και αυτό ξέρει.
1: Που πάσχουμε, γι' αυτό ναι, το επισημαίνω.
0: Οκ. Okay. Πάσχουμε πάρα πολύ, αλλά ξέρεις, η λογική ήταν, τον ακούσαμε, ότι πάμε στο να έχουμε ενέργεια από πολλούς για τους πολλούς. Mm-hmm. Τουλάχιστον για την Κρήτη που ξέρουμε, και ας λέμε τώρα για το χωροταξικό που πάνε να προωθήσουν για τη ΣΑΠΕ, mm-hmm. Δύο-τρεις μεγάλοι παίχτες είχαν πάρει το κομμάτι αυτό, τη μερίδα του Λέοντος. Σου θυμίζω δε ότι υπήρχε παλιότερα μία συμφωνία, και δεν ήταν συμφωνία κύριε, ήταν πραγματική συμφωνία με το κράτος, να πάρουν οι μεγάλοι παίκτες το φιλέτο mm-hmm. των βουνών, των σημείων που φυσάει, γιατί αυτό θέλουν για ΑΠΕ ή για ηλιοθερμικά, να έχει ήλιο ή φωτοβολταϊκά, και να συμβάλλουν ή στο να δημιουργήσουν εκείνοι τις συνθήκες για να πληρωθεί το κόστος για τα καλώδια, τα υποβρύχια. Mm-hmm. Και το λέω γιατί είχαμε και το blackout, το προσωρινό έστω χτες. Τι κάναμε, στο τέλος ποιος το πλήρωσε το καλώδιο? Το ελληνικό δημόσιο. Εμείς δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων, ότι όλα αυτά θα αποδώσουν, μακάρι να αποδώσουν. Πάμε βέβαια πάλι στη λογική του θα και του βλέπουμε.
1: Έτσι.
0: Σήμερα ή αύριο ο λογαριασμός που έρχεται αυτή τη στιγμή από το ρεύμα είναι πάρα πάρα πολύ ακριβώς, και κυρίως είναι ακριβώς για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συμπαρασύρουν βέβαια όλες τις τιμές μετά.
1: Το κόστος αυτό μετακυλείεται στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είναι αδύνατο και για τις επιχειρήσεις να το απορροφήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, είναι νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι έτσι, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα εύπεπτα αυτά τα οικονομικά
0: δεδομένα. Γι' αυτό τα είπα όσο πιο απλά μπορούσε. Γιατί στο τέλος ο λογαριασμός έρχεται.
1: Ακριβώς, το έκανες πολύ σωστά. Εκεί θέλω και εγώ να καταλήξω, ότι εν τέλει ο πολίτης θα περιμένει. Ή αυτό τουλάχιστον δεσμεύεται η κυβέρνηση, ότι από το 27 και μετά θα αρχίσουν να μειώνονται οι λογαριασμοί ρεύματος. Ναι, αυτό περιμένει.
0: Ναι, αυτό περιμένει, αλλά πρώτον είναι από το 27 και μετά, και δεν είναι από το 27 την 1η του Γενάρη. Έχει ένα βάθος χρόνου, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, γιατί έχουμε κάνει πολλούς λανθασμένους χειρισμούς. Mm-hmm. Εντάξει, το ζήτημα είναι πιο πολιτικό, το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο. Ο κόσμος έχει αλλάξει, το βλέπουμε και με τα καύσιμα. Με τα καύσιμα δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση, πλην έξω από το γεγονός ότι έχουμε ένα από τους πιο μεγάλους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έτσι, στα καύσιμα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε σήμερα καύσιμα 2,10 την αμόλυβδη, το 1,20 σχεδόν είναι φόροι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι και το πάγιο αίτημα να μειωθεί.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει αυτό το κομμάτι, τη λίρα 100, το ελληνικό δημόσιο, γιατί εισπράττει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, θα μπορούσε να αυξήσει το κομμάτι του τζίρου, γιατί ο καθένας τώρα το σκέφτεται, έτσι, να μετακινείται, να βάζει συνεχώς καύσιμα για να κάνει το παραπάνω. Που παλιότερα, όταν ήταν ευθυνότερα τα καύσιμα, το κάναμε. Και τη βόλτα σου και την εκδρομή σου. Αυτά έχουν κοπεί σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι πάντως πραγματικά είμαστε σε μια δίνη. Εγώ μπορώ να αναγνωρίσω τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν φτάνουν.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής, ανέδειξαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Ελ Αλαμέιν, όπου υπέγραψαν και κοινή διακήρυξη. Μήνυμα εντωμεταξύ στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να σχολιάσουμε και αυτή την άτυπη σύνοδο και τις δηλώσεις και το πώς αυτή η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Και είναι και κομβικό στοιχείο πάλι η ενεργειακή ασφάλεια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτά τα θέματα δηλαδή.
0: Ναι. Σου θυμίζω ότι η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά σταθερά καλές, mm-hmm. μόνο που υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας, η Τουρκία, η οποία πολύ συχνά μπαίνει σφήνα σε αυτή την ιστορία, το είδαμε και πρόσφατα, προσπαθεί να κερδίσει πόντους, να σπάσει αυτή την συμμαχία, την οποία με κόπο δημιουργήσαμε, διότι και στη Χάραξη και στην ΑΟΣ και όλα αυτά που τέλος πάντων είχαμε προωθήσει, κάναμε σκόντο, όπως ξέρεις, έτσι, mm-hmm. δηλαδή δώσαμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε, ειδικά θυμάσαι με αυτό το αστείο αλλά και πολύ επικίνδυνο τουρκολιβικό μνημόνιο συνεργασίας που είχαν, που χάραξαν μια γραμμή λες και είχαν σύνορα πραγματικά. Mm-hmm. Κάναμε εκεί τη ρελάντς. η ιστορία με την Αίγυπτο πέρασε από διάφορα στάδια. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας και το...

0: την υπόθεση του Σινά, όπου ναι. δημιούργησε εντάσεις. Εκεί τα βρήκαμε. Δεν έχει λήξει βέβαια
1: δεν
0: η υπόθεση
1: έχει λήξει,
0: αυτή.
1: Όμως, σωστά το
0: αλλά αλλά νομίζω ότι βλέποντας πάλι το ότι η Τουρκία πάει να σπείρει και αναδαιμόνια και το κάνει συνέχεια με όλες τις χώρες, τώρα ειδικά που έχει στριμωχτεί στη σχέση της με το Ισραήλ. Έτσι, η Τουρκία, η οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπαρθμόν ένας αντίπαλος πραγματικά της γείτονας χώρας είναι το Ισραήλ και το βλέπουν άπαντες. Mm-hmm. Και πάει να δημιουργήσει συζητήματα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Στοδουλίδης πήγαν, είχαν ζητήσει να γίνουν, έστειλαν μηνύματα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, ξέρεις, για την σταθερή σχέση της Αιγύπτου, διότι κακά τα ψέματα και η Τουρκία μεγάλη χώρα είναι, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν θα την υπολογίσει η Αίγυπτος. Σημασία έχει να είμαστε παρόντες σε μια περιοχή η οποία ασώτια βράζει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια που δεν ξέρεις από πού θα ακριβώς. Σου προκύψει το πρόβλημα.
1: Και,
0: έτσι.
1: Και δεν λέει να κοπάσει ακριβώς, αυτό ακριβώς, στην ακριβώς, ευρύτερη περιοχή ακριβώς. Προφανώς.
0: Και η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία αν δει κανένας στον πληθυσμό της και πώς εξελίσσεται και πώς μεγαλώνει, μιλάμε τώρα για τρομακτικά νούμερα σε όλη η Αφρική, αλλά η Αίγυπτος κυρίως που μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη και πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε εξ αφορμής και αυτής της άτυπης συνόδου σήμερα στο Ρέιλ Αλαμέιν, της κοινής διακήρυξης και των όσων υπόθηκαν στο... με συγχωρείτε, πάμε να δούμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έγιναν και αμέσως μετά θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας.
2: Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο Δίκαιο της Θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
3: Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένη ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζήτησα με τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
4: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή, αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας, από το 2014, έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.

0: Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω, γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα.
1: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θοδωρή Τσίκα, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
2: Γεια σας, και εγώ ευχαριστώ και καλή σεζόν ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ξεκινώ ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο με βάση προφανώς και την κοινή διακήρυξη που υπεγράφει στο Ελ Αλαμίν, αλλά και των δηλώσεων που έκαναν οι τρεις ηγέτες, κύριε Τσίκα.
2: Ναι, κοιτάξτε κύριε Παντοδήμου, φυσικά κάθε μορφή συνεργασίας και διαλόγου είναι πολύ σημαντική και φυσικά στην πολύ ταραγμένη εποχή μας, η οποία δεν θα σταματήσει να είναι ταραγμένη στο ορατό μέλλον, εγώ θεωρώ, έχει σημασία να συνομιλούμε, να συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, πόσο μάλλον με χώρες που είναι γειτονικές μας, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Βέβαια, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση παρατηρήσατε, εδώ πέρα τώρα τι συμβαίνει, αν δει κανείς, εμείς μιλάμε με ορισμένες χώρες, έτσι. Η Τουρκία μιλάει επίσης με ορισμένες χώρες και οι μόνοι που δεν συνομιλούν επί της ουσίας είναι η Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή, δύο χώρες οι οποίες είναι πραγματικά γείτονες και μοιράζονται μια κοινή θάλασσα, το Αιγαίο, έχουν διαφορές και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να συνομιλούν και κάποια στιγμή να συμφωνήσουν είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω διεθνούς δικαστηρίου της Άγκης. Δηλαδή, ως ένα βαθμό κυνηγάει λίγο ο ένας την ουρά του άλλου, ναι. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να αποδώσει. Χρειάζεται να κλείσει αυτός ο κρίκος της αλυσίδας με τους δύο παράγοντες, οποίοι δεν συνομιλούν επί της ουσίας. Τυπικά συνομιλούν, έτσι, ευτυχώς κιόλας.
1: Ναι, ευτυχώς είναι ο διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός. Ο διάλογος γίνεται υπό συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε φορά και όταν συναντώνται οι δύο ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, πόσο εκνευρισμό προκαλεί στην Τουρκία, μιλώ προφανώς για έξτρα εκνευρισμό, τέτοιες στρατηγικές σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα. Και έχει ενώ παραδοσιακά με μια χώρα σαν την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη. Και δεν το ρωτώ τυχαία, κύριε Τσίκα, το ρωτώ γιατί διανύουμε μια περίοδο έντασης. Αν κανείς έτσι παρακολουθεί καθημερινά την διεθνή δισογραφία και όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, θα πέσει πάνω σε πάρα πολλές δηλώσεις αξιωματούχων, πρώην ή νυν στρατιωτικών που λένε ότι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη βράδυ, ότι θα πάνε με ψαρόβαρκε στο Καστελόριζο. Είναι μια περίοδο έντασης, αν δεν κάνω λάθος, αυτή που διανύουμε. Άρα λοιπόν έρχομαι να ρωτήσω πόσο έξτρα εκνευρισμό μπορεί να προκαλεί μια τέτοια άτυπη σύνοδος και μια κοινή διακήρυξη στην Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την Συμφωνία για Μερική Οριοθέτηση Θαλασσίων Δονών Ελλάδας-Αιγύπτου, mm-hmm. στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και μερική. Mm-hmm. Γιατί, διότι ανατολικότερα και νοτιότερα, ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, mm-hmm. η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες κατά κάποιο τρόπο ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Mm-hmm. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάποιες που κατά τη γνώμη μου είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί κάποια στιγμή οι διεκδικήσεις και στα διεθνή ύδατα κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε νεπήρια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές.

0: ότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία. Ναι, μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, που είναι ένα τετραμερές σχήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο, λέγεται Regional 4, Regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις τέσσερις χώρες. Κράτησε με ένα αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία, έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρας της Αφρικής και ούτω καθεξής.
1: Προφανώς δεν εξαντλείται μόνο σε εμάς και στην Τουρκία το ενδιαφέρον, δεν το συζητώ καθόλου. Θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Τσίκα, σε σχέση με το σημείο της διακήρυξης, στο οποίο επαναλαμβάνεται η στήριξη στον ΟΗΕ σε σχέση με το Κυπριακό. Το λέω γιατί είναι σε εξέλιξη και κάποιες προσπάθειες των ΗΠΑ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Θέλω ένα σχόλιο σας ως προς αυτό και ως προς τις εξελίξεις αυτής της περίοδου.
0: Κοιτάξτε, είναι μια θετική διακήρυξη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς λέμε ότι θέλουμε μια λύση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά ξέρετε και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Ξέρετε όμως ότι έχουν υποβληθεί από τον ΟΗΕ πολλά σχέδια, τα οποία δεν έχουν απορριφθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα την Τουρκία, πολλές φορές έχουν απορριφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Θέλω δηλαδή, όπως ας πούμε το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004, από τα σχέδια του ΟΗΕ, ή το 2017 έγινε η συνάντηση στο Κράν Μουντανά της Ελβετίας, από την οποία αποχώρησε ο ηγέτης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήταν εκεί ως εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Νίκος Αναστασιάδης. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια θετική μεν γενική διατύπωση, η οποία κρίνεται κατά πόσον την επιθυμούν διάφοροι να εφαρμοστεί. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, στον διεθνή χώρο δεν είναι όμως να συζητάμε εδώ μεταξύ μας, που νομίζουμε ότι διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις, άλλες εικόνες και πολλές φορές αυτές δεν διευκολύνουν όπως εμείς νομίζουμε την ελληνική ή την κυπριακή επιχειρηματολογία και διπλωματία.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Τις αντοχές των υποδομών, του προσωπικού αλλά και των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης δοκίμασε το χθεσινό blackout σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και όχι μόνο. Αμέσως πάντως ξεκίνησαν οι διαδικασίες και τέθηκαν σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής στους σταθμούς και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε γρήγορα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά να μας εξηγήσει. Σωτήρη, καλησπέρα καταρχάς. Να μας εξηγήσει.
2: Καλησπέρα.
1: Να μας εξηγήσει τι έγινε, πώς προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αποκαταστάθηκε και σε σύντομο χρόνο. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
2: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν ένα πολύ δυνατό crash test για το ενεργειακό της Κρήτης και στην πράξη αποδεικνύεται ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαφορετικές πηγές παραγωγής ενέργειας στο νησί που επί της ουσίας σβήνουν σε εισαγωγικά την τροτότητα που υπήρχε στο σύστημα μέχρι και πριν από ένα χρόνο. Και εξηγούμε. Χθες το μεσημέρι κάποια στιγμή, ήταν λίγο μετά τις 12, προέκυψε ένα πρόβλημα που προκάλεσε εκτεταμένες σε γεωγραφική έκταση, όχι σε χρονική διάρκεια, διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Κρήτη. Το διαπιστώσαμε αρχικά με κάποιες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην εντός των τυχών πόλη του Ηρακλείου, στη συνέχεια στις γειτονιές. Τελικά αποδείχθηκε ότι διακοπές ρεύματος είχαμε και σε ολόκληρο το υπόλοιπο νησί και στο Λασίδι και στο Ρέθυμνο, λιγότερο στα Χανιά. Το πρόβλημα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, διότι ο ΔΔΕ από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν είναι δική μου η βλάβη, είναι βλάβη στο σύστημα του

0: του ΑΔΜΙΕ προέκυψε στη μεγάλη ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, στο υποβρύχιο καλώδιο Αττική Δαμάσα, σε έναν από τους κεντρικούς σταθμούς της Αττικής. Υπήρξε κίνδυνος μεν για blackout, αλλά αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι εναλλακτικές τροφοδοσίες. Δηλαδή, η μικρή διασύνδεση, το Χανιά Πελοπόννησος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έτσι κι αλλιώς είναι σε καθημερινή βάση στο ισοζύγιο, αλλά και τα τρία εργοστάσια παραγωγής, η ξυλοκαμάρα στα Χανιά, τα λινοπεράματα στο Γάζι και ο αθερινόλακος στο Λασίθι, που παραμένουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας. Επί της ουσίας εδώ και μήνες δεν λειτουργούν τα εργοστάσια, αλλά πήραν μπρος για να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από τη βλάβη στο μεγάλο καλώδιο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 100% σίγουρος για το ενεργειακό, για μια οποιαδήποτε βλάβη, δεν μπορείς να είσαι ποτέ, όμως μπορείς να λάβεις μέτρα θωράκισης έχοντας εναλλακτικά συστήματα παραγωγής όπως αυτά που ενεργοποιήθηκαν στην Κρήτη.
1: Έτσι, καταλήγοντας πάντως να πούμε αυτό, Σωτήρη, ότι τα ανακλαστικά ήταν άμεσα. Είχαμε μιλήσει ούτως ή άλλως και παρέα ξανά στο Δελτίο Ειδήσεων για τα συστήματα που είναι σε ψυχρή εφεδρεία, για αυτά δηλαδή που εκκινούν όταν ομιγέννητο συμβαίνει κάτι, όπως και χθες. Το πρόβλημα πάντως αποκαταστάθηκε και σε σύντομο σχετικά χρόνο, δοκιμάζοντας έτσι το σύστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Αύξη καταγράφουν, κυρίες και κύριοι, αφήξεις στην Κρήτη με ένα νέο ρεκόρ, μάλιστα να φαίνεται στον ορίζοντα. Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην αγορά. Όπως τόνισε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει και τη δική τους αγοραστική δύναμη. Ο Σεπτέμβριος πάντως και ο Οκτώβριος εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική στην κατανάλωση, γεγονός που καταδεικνύει τις αλλαγές που συντελούν στο τουριστικό προϊόν.
2: Μπορεί οι αφήξεις στην Κρήτη να καταγράφουν αύξηση, ωστόσο το αποτύπωμα στην αγορά είναι διαφορετικό. Ο Κώστας Κουρκουνάκης εξηγεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες φέτος βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους.
3: Οι αφήξεις μας αυξάνονται κάθε χρόνο και φέτος θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο και μπορώ να πω και παραπάνω από τα περσινά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το ταμείο στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη ή δεν θέλει, κρατάει, όπως είναι σκεπτικός ώστε να ξοδέψει χρήματα, έρχεται να κάνει τις διακοπές του, γιατί οι διακοπές για αυτούς είναι ανάγκη. Οπότε αναγκαστικά θα κάνουν τις διακοπές και προσπαθούν να τις κάνουν όσο λιγότερα έξοδα γίνεται. Να πληρώσουν αυτό που πληρώνουν. Αν μένουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο, έχουν πληρωμένο όλο το πακέτο, οπότε λένε θα πληρώσουμε 300 ευρώ, 500, 600, αυτό είναι, δεν θα ξοδέψουμε τίποτα, άντε να πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα έξω, να πάρουμε κάτι απ' έξω, αλλά το παραπάνω δεν θα το κάνουν αυτό που έκαναν μέχρι τώρα.
2: Πόσο επηρεάζει όμως αυτή την εικόνα η ακρίβεια που έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, ο κύριος Κουρκουνάκης εξηγεί γιατί οι επισκέπτες που έρχονται στην Κρήτη είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις επιπλέον καταναλώσεις τους.
3: Ρωτή αυτούς ίσως να τους πλήττουν και περισσότερο από εμάς, γιατί εμείς πότε ανάβουμε θέρμανση, το Δεκέμβρη, και αν την ανάψουμε σε ορισμένα σπίτια, Γενάρη, Φλεβάρη. Αυτή την ανάβουν από τώρα. Σε λίγο ανοίγουν θέρμανση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για αυτούς το κόστος στο σπίτι τους, το βασικό κόστος που είναι η θέρμανση και η ενέργεια, αρχίζει από τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μαγκωμένος. Ο κόσμος είναι διστακτικός στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, γιατί δεν ξέρει τι θα του έρθει το χειμώνα.
2: Και ενώ Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι μήνες αιχμής, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος φαίνεται να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες αυτών των μηνών πιο δυνατούς σε επίπεδο κατανάλωσης?
3: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ως επιτοπλίστων, έρχονται οικογένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πενταμελής οικογένεια ή μία τετραμελής οικογένεια, το κόστος το να κάνεις διακοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν. Ο κόσμος όμως που έρχεται το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι ζευγάρια, οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη προς την αγορά έξω. Τώρα το Σεπτέμβριος, ότι είναι καλύτερος μήνας σε αφήξεις, και ο Οκτώβριος δείχνει τώρα να πηγαίνει καλά. τελικά είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο.
2: Η εικόνα των καλοκαιρινών μηνών πάντως δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών των ξενοδοχείων. Οι προσφορές που χρειάστηκε να γίνουν σε Ιούλιο και Αύγουστο

0: πίεσαν τα έσοδα την ώρα που ο Σεπτέμβριος δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.
1: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πήγαν σπροχτά με προσφορές, πολλές προσφορές, οπότε τα αναμενόμενα έσοδα που περίμεναν τα ξενοδοχεία να πάρουν από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν τα πήραν. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα από τα έσοδα του Σεπτέμβρη που θα έχει ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος όμως ήταν σε πολλά ξενοδοχεία γεμάτος ήδη από τον Ιούνιο.
0: Με αυτά τα δεδομένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου παραμένει ζητούμενο για την Κρήτη. Θα μπορούσαν ο Μάιος και ο Ιούνιος, αλλά και ο Νοέμβριος να δώσουν λύση. Ο Κώστας Κουρκουνά εξαναλύει ποιες είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αρχή της σεζόν.
1: Ο Μάιος ήταν πάντα ένας, τα τελευταία μάλλον χρόνια, γιατί πολύ παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαμε τον Μάρτη.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια ο Μάιος είναι ένας προβληματικός μήνας. Πάει σπροχτά με προσφορές γιατί είναι ακόμη ανοιχτές οι αγορές, οι καλοκαιρινές αγορές του χειμώνα. Δηλαδή η Καραϊβική, η Αίγυπτος που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστος όπως κάνει τώρα αυτή την περίοδο. Και έτσι ο κόσμος διστακτικά έρχεται ή έρχεται με προσφορές το Μάιο ή κόσμος που απλά θέλει, δεν θέλει τον ήλιο τη θάλασσα, θέλει να κάνει την εκδρομή του, να πάει να δει μια πόλη, να δει ένα αρχαιολογικό χώρο και τέλος πάντων να δει την Κρήτη.
3: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά να συζητήσουμε λίγο για τα της τουριστικής σεζόν, καλώς τον πάλι, γιατί Σωτήρη, νομίζω ότι τα δεδομένα πια δείχνουν ότι αλλάζουν και οι συμπεριφορές, αλλάζουν και οι επιλογές των επισκεπτών μας, πέραν το ότι αλλάζουν και οι δαπάνες, τροποποιούν δηλαδή τις δαπάνες τους, ο λόγος για τα έσοδα και το ταμείο που θα κάνουμε τον Νοέμβρη.
4: Και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ένα ντεζαβού, αν θέλεις, στον τοπικό τουρισμό, εκεί όπου τα έσοδα θα είναι χειρότερα ως προς τις ανησυχίες και οι αφήξεις περισσότερες αναφορικά με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στις αρχές της σεζόν. Και εξηγούμε. Ανέπτυξε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μια πολύ ισχυρή δυναμική ο τοπικός τουρισμός. Θα φτάσουμε σε ένα ακόμη διαδοχικό ρεκόρ σε αφήξεις. Θα ξεπεράσουμε σε ποσοστό θετικής μεταβολής τις προσδοκίες, αλλά στο τέλος της ημέρας το ταμείο θα είναι αρνητικό. Σε αυτή την προοπτική συγκλίνουν όλες οι εκτιμήσεις των τουριστικών παραγόντων της Κρήτης. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρκουνάκης ότι οι μήνες αιχμής, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, βγήκαν σπροχτοί με προσφορές, δηλαδή από τα ξενοδοχεία για να προσελκύσουν κόσμο. Και σε αντιδιαστολή φαίνεται ότι δημιουργείται ένα δίπολο φθινοπορεινό, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, που για διαδοτικές χρονιές είναι μήνες εξαιρετικοί.
3: Μήπως και ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας εκεί, γιατί μπορεί να λέμε φθινόπορο ημερολογιακά, αλλά στην Κρήτη έχουμε καλοκαίρι. Το λέω αυτό, Σωτήρη, γιατί ακριβώς επειδή μετακινείται η τουριστική, πώς θα το πω, η τουριστική σεζόν, ανοίγεται ένα παράθυρο για αυτούς τους μήνες για την Κρήτη, που μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, το Νοέμβρη, παραδείγματος χάρη.
4: Βεβαίως, είναι απόλυτα σωστή η ανάγνωση. Πλέον ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι δύο εξαιρετικοί μήνες για τον τοπικό τουρισμό. Όχι μόνο ποιοτικά, που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αριθμητικά. Για να κλείσω, φαίνεται να βρισκόμαστε σε μία περίοδο μετάβασης. Πια τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν. Δηλαδή αυτές οι μικρές ποσοστιαίες μεταβολές, ξέρουμε ότι οι πύλες εισόδου δεν μπορούν να αντέξουν πολύ μεγαλύτερο βάρος. Είναι αδύνατο κάθε χρόνο να σπάμε ρεκόρ. Τα έσοδα κινούνται λίγο πάνω, λίγο κάτω, η οποία θέλει μια σεζόν από την άλλη. Λέω όμως ότι είναι μια μεταβατική περίοδος, διότι η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κασέλι θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική εποχή για το προϊόν, όπου πια ο στόχος σήμερα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου στις παρυφές της σεζόν, την άνοιξη και το φθινόπωρο, θα είναι δεδομένος. Και ο πύχης θα ανέβει ακόμη υψηλότερα για επισκέπτες όλο το χρόνο.
3: Σας ευχαριστώ.

0: Το και πάλι Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται μία την άλλη, με επίκεντρο τα νότια του νομού Ηρακλείου αλλά και τη Γάβδο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σώτια. Το πρωί είχαμε δύο περιστατικά και το απόγευμα ακόμα ένα. Το πρωί, λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες, στους καλούς λιμένες κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Συνολικά 82 άτομα έφτασαν με δύο λέμβους στην περιοχή, ενώ μεταξύ των μεταναστών βρίσκονται και 14 ανήλικοι ηλικίας από 8 έως 17 ετών. Στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκαν συνολικά 48 άνδρες. Πρόκειται για 16 υπηκόους Σουδάν, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι. 7 υπηκόους Μπαγκλαντές με έναν ανήλικο και 25 υπηκόους Αιγύπτου, μεταξύ των οποίων 7 ανήλικοι. Οι ανήλικοι, να πούμε ότι είναι ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Λίγο αργότερα καταγράφηκε και το δεύτερο περιστατικό με 34 μετανάστες, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ανάμεσά τους 29 άνδρες, εκ των οποίων 2 ανήλικοι, 4 ενήλικες γυναίκες, καθώς και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν στο παλιό ψυγείο, ενώ πιο απόγευμα είχαμε και το τρίτο περιστατικό κατά σειρά. Πρόκειται για συνολικά 35 μετανάστες από το Σουδάν που εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού Σώτια.
0: Σε ευχαριστώ, Χρύσα Ζερβού. Περίπου 4 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανοπλεύρη με Επιτροπή Αυτοδιοικητικών από το Ηράκλειο και κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων. Με τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να επαναλαμβάνει ότι η απόφαση να γίνει δομή στο Ηράκλειο είναι η λιμένη και ότι η πρώην αποθήκη Σκουλούδη είναι αυτή την ώρα η επικρατέστερη λύση. Κάλεσε πάντως την αυτοδιοίκηση να προτείνει, αν θέλει, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, άλλους χώρους για την φιλοξενία μεταναστών. Πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα των δηλώσεων που έγιναν αμέσως μετά.
2: Πραγματικότητα, η κεντρική κυβέρνηση είχε αποδεχτεί μια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήταν ότι δεν θα υπάρχει μόνιμη μεγάλη τύπου δομή στην Κρήτη και θα υπάρχουν ανατολική και δυτική δύο προσωρινοί χώροι, προκειμένου να μπορεί το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του και μετά αυτοί να μεταφέρονται στις υπάρχουσες δομές, τις οποίες έχουμε και πράγματι δεν προκύπτει ανάγκη για αυτή τη δομή. Τα Χανιά προσαρμόστηκαν σε αυτό. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν χώρο που κάνει τη δουλειά και καθόλου δεν ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία. Το Υπουργείο μίσθωσε και δικό του πλοίο, προκειμένου να μπορεί να γίνεται γρήγορη μεταφορά. Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφίξεις το πρώτο 8μηνο φτάσαν το 42% όλων των αφίξεων της Κρήτης. Ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους Αθανάτους. Αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου. Όπως αυτή τη στιγμή, επειδή απευθύνομαι σε μέσα που είναι στο Ηράκλειο, κανένας δεν βλέπει κανέναν στο ψυγείο. Με αυτόν τον τύπο, μέχρι 400 άτομα, για τέτοια είναι η δυναμική, προκειμένου να μπορεί να γίνονται εργασίες και μεταφορά.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι το Υπουργείο έχει ένα σχεδιασμό που σκοπό έχει την χωροθέτηση της δομής στην περιοχή των Αθανάτων και όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, λέμε ένα βροντερό όχι, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των Αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μια πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση, για να προχωρήσει σε αυτήν την θέση η χωροθέτηση της δομής.
4: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει Μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο του αθανάτου. Η απάντηση του Υπουργού πάνω σε αυτό ήταν ότι συνεχίζουν κανονικά οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο, εκτός την περίπτωση που υποδειχτεί από κάποια δημοτική αρχή ή από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια εναλλακτική λύση. Ακόμα έδωσε και τη δυνατότητα, αν αυτό ακόμα και για προσωρινό χώρο, ο οποίος θα λειτουργήσει για 3-4 μήνες, ούτως ώστε να τα ξαναδούμε όλα από μηδενική βάση. Είναι αυτό που είπα και εγώ από την αρχή ως παράταξη, ότι όλα ξεκίνησαν λάθος. Ξεκίνησα λάθος, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις όπου πάει να γίνει μια δομή.
5: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα, επεσήμανα ότι στη συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, γιατί έχουμε φτάσει σήμερα πια να μιλάμε και να έχουμε εστιάσει μόνο στο Δήμο Ηρακλείου αποκλειστικά. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι επειδή το λιμάνι βρίσκεται στο Ηράκλειο, χωρίς αυτό να αποκλεί μία αντιπρόταση η οποία θα είναι κοντά ή ευρύτερα στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, εξέθεσα το γεγονός ότι οι χειρισμοί, οι αποσπασματικοί, αν θέλετε, χειρισμοί του Υπουργείου σε ενδεχόμενα και πιθανά σημεία που θα μπορούσε να γίνει αυτή η δομή, ερήμη της αυτοδιοίκησης, ευθύνονται και έφεραν αυτή την κοινωνική αναταραχή και την κοινωνική ανησυχία σε κάθε σημείο.
6: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος, αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευση κ. Πέμπτη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα. Για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα αντιδρούν, καθώς αισθάνονται αυτή την αμφισβήτηση απέναντι σε ένα κράτος το οποίο πάντοτε προσπαθεί να τους διαχειριστεί και τους έχει δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
0: Το θέμα της άμεσης δρομολόγησης της δημοπράτευσης του φράγματος Πλατή Ποταμού έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγεννάκης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς. Η δημοπράτευση του έργου θα γίνει ως το τέλος του τρέχοντος έτους, γνωστοποίησε απαντώντας ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος.
7: Στη Βουλή συζητήθηκε η επικαίρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγεννάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την άμεση δρομολόγηση της δημοπράτησης του φράγματος Πλατή Ποταμού και τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς.
8: Αναφέρομαι στο έργο έργα φράγματος Πλατή Ποταμού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσαρά και αρδευτικά δίκτυα νομού Ρεθύμνου. Συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Ωστόσο, παρά την ωριμότητα του σχεδιασμού και τις διοικητικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η πολυαναμενόμενη δημοπράτηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία των απολωτριώσεων για τα 8 τμήματα του έργου, για πόσα από αυτά έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις κήρυξης και ποιες συγκεκριμένες διοικητικές ή άλλες εκκρεμότητες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
7: Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος επιβεβαίωσε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου παραμένει η δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η δημοπράτηση του έργου ως το τέλος του τρέχοντος έτους.
9: Ειδικά στα δημόσια έργα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχύτητα Αλλά βεβαίως πρόκειται για έργα τα οποία έχουν πολλά στάδια. Άρα η ταχύτητα εξαρτάται από το πόσο όριμο είναι το στάδιο το οποίο έχει προηγηθεί. Και ασφαλώς

το, κατά την άποψή μου, δεύτερο στάδιο σε τέτοιου είδους έργα και πολύ σημαντικό είναι το στάδιο των απαρωτριώσεων. Δηλαδή το πώς θα διαχειριστείς την ακίνητη περιουσία των ανθρώπων, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θίγονται από το συγκεκριμένο έργο. Εδώ λοιπόν έχουμε κηρύξει.

0: του έργου και εκκρεμεί η μεταγραφή τους στις μερίδες των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.
1: Γιατί συντάσσονται 8 κτηματολόγια, διότι κάθε πακέτο, αν θέλετε, ιδιοκτησιών οι οποίες στήγονται πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 300 ιδιοκτησίες. Όχι περισσότερες, γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν τα αρμόδια δικαστήρια, είναι ο κανόνας με τον οποίο γίνονται οι σχετικές απαλωτριώσεις. Στην περιοχή του Ρεθύμνου έχει τελειώσει η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και αυτή τη στιγμή οριστικοποιείται το κτηματολόγιο. Εδώ υπάρχει ένα νομικό δίλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε στη λογική της επιτάχυνσης. Ένα αποδεικτικό της πρόοδου του θέματος είναι το γεγονός ότι θα μπορέσουμε στο τέλος του έτους να έχουμε ΣΑΕ για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο.
0: Ο Λευτέρης Αυγεννάκης σημείωσε πως ο υπόγειος της συντροφορίας έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση και η ενίσχυση του φράγματος της φανερωμένης θα συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάστασή του.
2: Συζητάμε για ένα όριμο, χρηματοδοτημένο και απολύτως αναγκαίο έργο, το οποίο πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο. Και η αξία του είναι απολύτως συγκεκριμένη. Προβλέπει νέο ταμιευτήρα χωρητικότητας περίπου 21 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιόμετρων προς τη Μεσαρά, δημιουργεί αρδευτικά δίκτυα για περίπου 45.000 στρέμματα παραγωγικής γης, ενισχύει τον ταμιευτήρα του φράγματος Φανερωμένης και το ελληματικό υδατικό ισοζύγιο της Πεδιάδος ολόκληρης, συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση.
3: Από το νέο έτος, με σημαντική δηλαδή καθυστέρηση, αναμένεται να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει, θυμίζω, οικονομική αποζημίωση 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πάμε στον συνάδελφο από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και το ρεπορτάζ το αναλυτικό. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, Σόντια. Από το 2027, καθώς φαίνεται, αναμένεται να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας στην περιφέρεια Κρήτης και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Παρότι το πρόγραμμα είχε εξαγγελθεί ότι θα ξεκινούσε το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με το όπως διαμορφώνεται το τωρινό χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που εκκρεμεί σε αυτή τη φάση είναι η υποβολή της σχετικής πρότασης από τις δύο περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, mm-hmm, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο και υπάγεται το πρόγραμμα, προκειμένου να δρομολογηθεί όλη η διαδικασία με την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού και προφανώς με την αδειοδότηση των επαγγελματιών αλιέων, προκειμένου να αρχίσουν να ψαρεύουν τους λαγοκέφαλους. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποζημίωση 5,33 ευρώ για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που ψαρεύουν οι επαγγελματίες αλιείς. Στην πρόταση της περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 10 ψυκτικών αποθηκών ουσιαστικά σε σημεία, κεντρικά σημεία της Κρήτης, όπως τα λιμάνια στους 4 νομούς. Mm-hmm. Και από εκεί θα γίνεται η ζήγηση και στη συνέχεια η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει τη διαδικασία της μεταφοράς και τη μετέπειτα καύση.
3: Έτσι ακριβώς. Και έως πότε υπάρχει μια προθεσμία για τις δύο περιφέρειες για να καταθέσουν τις προθέσεις τους, που είναι σημαντικές, γιατί ανακοινώθηκε φυσικά από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραμμα αυτό, αλλά οι περιφέρειες μπαίνουν μπροστά να το υλοποιήσουν. Γι' αυτό είναι και σημαντικές οι προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προτείνουν. Έως πότε πρέπει να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις?
4: Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι προσεχώς στις 29 Σεπτεμβρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Περιφέρειας Κρήτης, η πρόταση βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Mm-hmm. Παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες. Αυτό που αξίζει επίσης να αναφερθεί είναι ότι όλο το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του προγράμματος καθορίζεται από τον επίσης συνεργαζόμενο επιστημονικό φορέα του ΕΛΚΕΘΕ, ο οποίος και μετά την αξιολόγηση της πρότασης ουσιαστικά θα δώσει και το πράσινο φως για το πότε θα ξεκινήσει και πρακτικά το πρόγραμμα. Και τέλος, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρω το γεγονός ότι οι επαγγελματίες αλληλείς, τουλάχιστον εδώ στο Ρέθυμνο, εκφράζουν μια απεσιοδοξία όσον αφορά την επιτυχία του προγράμματος και γιατί το πρόβλημα είναι εντυνόμενο και υφίσταται ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τοξικό αυτό ψάρι βρίσκεται στις τοπικές θάλασσες σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει φθείρει την επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, όχι για ένα μόνιμο πρόγραμμα. Επομένως, δεν προδιαθέτει κανείς την επιτυχία του.
3: Την επιτυχία του, προφανώς, ναι. Προφανώς γι' αυτό είναι.

0: βέβαια και πιλωτικό, θα πω εγώ, κάνοντας λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, Γιάννη. Σε κάθε περίπτωση θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί αφορά, ακουμπά πάρα πολύ τους αλλοίς του νησιού και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Κωστάκογλου. Στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο, καθώς είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιστημονική διοργάνωση για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής χημίας στο κλίμα και την ανθρώπινη υγεία, με τη συμμετοχή μάλιστα διακεκριμένων ερευνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το συνέδριο θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και φέρνει στο ίδιο τραπέζι κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
1: Το Ηράκλειο φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας και της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας. Στο επίκεντρο των ομιλιών βρίσκεται και η κλιματική κρίση που πλήττει τις τελευταίες δεκαετίες και την Κρήτη και πώς αυτή μπορεί να περιοριστεί.
2: Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει και φαίνεται έντονα από το 1980 και μετά στην περιοχή μας. Τότε που ο άνθρωπος, η κοινωνία μας έκανε προσπάθεια να μειώσει τους ρήπους που προέρχονται από τις καύσεις, ειδικά το διοξείδιο του θείου από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο έντονη η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή μας της θερμοκρασίας από ό,τι σε άλλες περιοχές παγκοσμίως. Οι περιοχές οι οποίες πλήττονται στην Κρήτη, τώρα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι όμως ότι επειδή έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκολευόμαστε επίσης να προβλέψουμε και με τα αριθμητικά μοντέλα σαν επιστήμονες, έχουμε μεγαλύτερη διάβρωση των ακτών, παραδείγματος χάρη, και έχουμε και προβλήματα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πέρα από τις πυρκαγιές που οφείλονται στην ξηρασία, έχουμε και προβλήματα τα οποία οφείλονται στις πολλές έντονες βροχοπτώσεις. Οπότε έχουμε και τις δύο περιπτώσεις, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μάθει να ζούμε σε μια μέση κατάσταση στην περιοχή μας.
3: Τα δορυφορικά συστήματα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δορυφορικά συστήματα δίνουν μια εικόνα της συνολικής κολώνας της ατμόσφαιρας. Δεν μας δίνουν τόσο καλή εικόνα το τι συμβαίνει στο επίπεδο που ζούμε και αναπνέουμε και θέλουν ειδικούς αλγορίθμους επεξεργασίας κτλ. Άρα θέλουμε με ένα συνδυασμό και με επιτόπιες μετρήσεις, τους σταθμούς περιβαλλοντικούς που έχει εγκαταστήσει η περιφέρεια, αλλά και με τα δορυφορικά δεδομένα για να αποκτήσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει από άποψη της ατμοσφαιρικής ρήπανσης αλλά και της κλιματικής κρίσης στην περιοχή.
1: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν επίσης τις αλληλεπιδράσεις της ατμόσφαιρας με τον ωκεανό, τον πάγο και τη γη, τις εκπομπές ρήπων και τις επιπτώσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις κλίματος και ποιότητας αέρα, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την παρατήρηση και τη μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού συστήματος.
3: Ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ενδιαφέρον στο συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις με μορφή πόστερ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τις βλέπουμε ήδη στο νησί. Έχουμε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες στα δυτικά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και φαινόμενα ξηρασίας στο ανατολικό κομμάτι. Και δυστυχώς, ιδίως φέτος που έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό Ελνίνιο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα θα πρέπει η πολιτεία και φυσικά οι τοπικές αρχές να πληροφορήσουν τον κόσμο και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να γίνει η πρόληψη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια, μιλάμε μαζί τους, έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλούς σταθμούς, παρακολουθούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο και με μεγάλη μας χαρά σε αυτό το συνέδριο ακόμα η Κρήτη μπήκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τόσο για τη δουλειά που γίνεται αλλά και για τα επιστημονικά της επιτεύγματα.
1: Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και διοργανώνεται από κοινού από τη Διεθνή Επιτροπή Ατμοσφαιρικής Χημίας και Παγκόσμιας Ρήπανσης και το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ατμοσφαιρικής Χημίας.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγγενήσαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Μία δομή πάνω από τον ποταμό του Μεν, η οποία αμφότερες οι πλευρές θεωρούν πως αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική σύμπραξή τους.
1: Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα απέκτησαν για πρώτη φορά απευθείας οδική σύνδεση με την έναρξη λειτουργίας μιας νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Τούμεν που ενώνει το Ράσον της Βόρειας Κορέας με το Χασάν της Ρωσικής από Ανατολής. Η υποδομή παρουσιάζεται από Μόσχα και Πιονγκιάνγκ ως νέο σύμβολο της ολοένα στενότερης συνεργασίας τους σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί θεαματικά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο. Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι αρχικά θα εξυπηρετεί κυρίως εμπορευματικές μεταφορές, ενώ η διέλευση επιβατών αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο, από τη γέφυρα θα μπορούν να περνούν καθημερινά έως 300 οχήματα και 2.323 άνθρωποι. Η νέα κατασκευή έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρου και συνοδεύεται από νέους δρόμους πρόσβασης, συνοριακό σταθμό, χώρους στάθμευσης και άλλες υποδομές. Πίσω από τις επίσημες αναφορές στο εμπόριο και στον τουρισμό, όμως, υπάρχουν έντονες εκτιμήσεις ότι η γέφυρα μπορεί να αποκτήσει και σαφή στρατιωτική σημασία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Χρυσοπόλης αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα ο Όφη. Είναι το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε γνωστή και μια σημαντική μεταγραφή. Γι' αυτό και θα πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
3: Πέρα Σότια, αύριο λοιπόν στις 5 αντιμετωπίζει ο Όφη τον Έστω Χρυσοπόλης. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Τούμπα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί η αποστολή του Όφη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς η προπόνηση ξεκίνησε στις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ στα πιο σημαντικά να πούμε ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη από την Ομόνια. Ωστόσο, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, δεν έχει κλείσει ακόμα η περίπτωση αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όμως οι επαφές είναι όντως προχωρημένες. Είναι η πρώτη επιλογή του Χρήστου Κόντι, καθώς τον είχε και στον Παναθηναϊκό και θέλει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, δεσμεύεται και από συμβόλαιο από την ομάδα του, οπότε αναμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τελικά για τη μεσοεπιθετική γραμμή του Όφη, γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει έρθει σε επαφές η ομάδα. Αν κρίνουμε από το συγκεκριμένο όνομα, εικάζω ότι και τα άλλα ονόματα θα είναι εξίσου δυνατά. Και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα κινηθεί ο Όφη σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι που έχει προκύψει. Ενώ να σου πω κλείνοντας, Σότια, ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια με τη Hoffenheim. Ξεκινάνε από 15 ευρώ το πιο οικονομικό και φτάνουν και μέχρι τα 100 ευρώ στα VVIP, βέβαια. Ο κόσμος αναμένεται να σπεύσει να πάρει τα εισιτήριά του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι η πρώτη αναμέτρηση που δίνει ο Όφη για τη League Phase. Τη δίνει εντός έδρας και σίγουρα θα έχει τον κόσμο δίπλα του. Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα

0: Φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.706,65 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 243,44 εκατομμύρια ευρώ. 53 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ ανανεωμένο.

0: Ενωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαφτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
2: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
2: Για πάμε.

0: εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Εν Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο.

0: και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το ενλευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Τμήμα Ήδη των Αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν, ε?
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?

0: όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουμε μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. Thank you.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας.

Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά. Και τι

Κανάκια βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο, ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων, των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η ισορροπία, η αρχιτεκτονική ισορροπία, το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασχώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι.
0: Νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μια άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες, θα ήταν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς,

0: δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
1: Ναι, ξέρετε,
0: παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της εκεί αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα, αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν η πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό

0: και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάληψης. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων. Παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν.
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες, ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον

0: είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Λέω, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης. Δεν είναι μια θεωρία Ιπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει, ναι, ξανά, όχι, δεν έχει γίνει το παραμικρό, ούτε αυτή, ναι, τη φορά, ναι, θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση, ακριβώς, αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση, ναι, των, ναι, νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία, γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία... Καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της Περιφέρειας Κρήτης, ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή, ναι, του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε, βλέποντας τις εικόνες, τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει, ναι, το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την... ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει
1: Αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: η αρχική
0: τώρα.
1: Ιδέα.
0: Η μαγιά ήταν
1: η μαγιά,
0: αυτή,
1: η μαγιά. Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις θόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική,
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών, πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια, ενετικό λιμάνι, Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των

0: κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης, τι περιλαμβάνουν ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεωρία.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου 17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ποια ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο, περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι